Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:07 περίπου λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε η θρυλική τραγουδίστρια των αρχών του προηγούμενου αιώνα, όπου μεσουράνησε στην Αμερική, η Μαρίκα Παπαγκίκα, θα μας απασχολήσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η κορυφαία ίσως τραγουδίστρια των Ελλήνων της Αμερικής. Να συμπληρώσω εγώ το αντίπαλο δέος της κυρίας Κούλας. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Παναγιώτη Κουνάδη, το αρχείο του, από το αρχείο του Κουνάδης Archive Virtual Museum, το εικονικό μουσείο λοιπόν. Με σπουδαία διαδρομή στο πάλκο, στη δισκογραφία έως το κράχ του 1929, το οποίο συμπαρέσυρε και αυτή στην οικονομική καταστροφή. Η εμφάνισή της στη δισκογραφία ξεκίνησε στην Αίγυπτο το 1913 ή 14 με 6 ηχογραφήσεις για την Gramophone Company. Το 1915 μετανάστευσε στην Αμερική, όπου συμμετείχε σε περιοδίες και εμφανίσεις σε κέντρα, ενώ το 1918 ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι στη Victor με τίτλο «Με ξέχασες». Δεν κυκλοφόρησε για να ακολουθήσει το εμβληματικό Σμυρναίκο Μινόρε. Θα το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής. Το 1925 άνοιξε στη Νέα Υόρκη μαζί με το σύζυγό της Κώστα Παπαγκίκα το κέντρο διασκέδασης Μαρίκας. Ηχογράφησε έως το 1929 κυρίως με την Κολούμπια και τη Βίκτορ γύρω στα 235 τραγούδια από ένα ευρύτατο ρεπερτόριο, για να κλείσει τη δισκογραφική της παρουσία με 4 τραγούδια στην Ορθοφόνικ το 1937. Έφυγε από τη ζωή 2 Αυγούστου του 1943, ενώ εικάζουμε ότι γεννήθηκε 1η Σεπτεμβρίου του 1890 στην ΚΟ. Δυστυχώς είναι λιγοστές οι πληροφορίες που έχουμε για τη Μαρίκα Παπαγκίκα, ωστόσο έχω βρει κάποια άρθρα που έχουν σημαντικές πληροφορίες. Εμείς ακούσαμε ένα Σμυρναίκο μπάλο, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τη Μαρίκα Παπαγκίκα σε ένα τραγούδι που αναφέρεται στο παρόρι της Λακωνίας και είναι ηχογραφημένο και αυτό φυσικά στην Αμερική το 1928 στη Νέα Υόρκη.

Αξεπέραστη παραμένει αυτή η ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε πριν από 99 χρόνια, το 1927 δηλαδή, από τη Μαρίκα Παπαγκίκα στο παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι της Εμέλη Εσένανε στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο, μαζί με τον Κώστα Παπαγκίκα στο τσίμβαλο, τον Αλέξη Ζούμπα στο βιολί και τον Μάρκο Σιφνιό στο τσέλο. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Βίβια, να ευχαριστούμε πολύ για την πανέμορφη φωτογραφία, όπως επίσης και στην Αγορίτσα. Μπορείτε να στείλετε τα μήνυματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283. Η Μαρίκα Παπακίκα, όπως είπαμε, γεννήθηκε στην ΚΟ το 1890, όταν ακόμα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή. Επίσημα στοιχεία για την ημερομηνία γέννησής της δεν υπάρχουν, εκτός από το πιστοποιητικό θανάτου της στη Νέα Υόρκη, όπου αναφέρει ότι γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1890 και πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1943. Σύμφωνα με το ίδιο πιστοποιητικό, το πατρικό της όνομα ήταν Μαρίκα Κωνσταντίνα Κατσόρη. Το όνομα του πατέρα της ήταν Αναστάσιος Κατσόρης και της μητέρας της Ανθούλα Μοντούκο. Αν και η ακρίβειά τους αμφισβητείται, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί καταγεγραμμένα σε κανένα αρχείο της ΚΟ. Η οικογένεια Κατσόρη, που είχε σίγουρα και άλλη μια κόρη, την Σταματία, μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου πριν το 1900, όπου ξεκίνησε και η καριέρα της Μαρίκας ως τραγουδίστρια, τραγουδώντας στα νυχτερινά κέντρα για τις ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου. Εκείνη την εποχή ο ελληνισμός της Αιγύπτου, ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, όπως και στη Σμύρνη, είχε αναδειχθεί σε σημαντική οικονομική δύναμη, με έντονη και πλούσια κοινωνική, πνευματική και καλλιτεχνική δράση. Σε μία από αυτές τις δύο πόλεις έζησε η Μαρίκα και σε ηλικία 25 ετών, ως Μαρίκα Παπαγκίκα, παντρεμένη πλέον, έκανε τις πρώτες της ηχογραφήσεις. Ο σύζυγός της Κώστας Παπαγκίκας, ή Γκάς όπως τον αποκαλούσαν στην Αμερική, γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1882 στο Μαρτίνο Φθιώτιδας. Ήταν το 5ο από τα 6 παιδιά του Ιωάννη Παπαγκίκα Κτηματία και της Εκατερίνης Δημάκη. Ο παππούς του Νικόλαος Παπαγκίκας ήταν παπάς, έτσι προέκυψε το όνομα Παπαγκίκας. Δεν είναι γνωστό αν στην οικογένειά του υπήρξαν άλλοι μουσικοί, ξέρουμε όμως ότι υπήρχαν πολλοί ψάλτες. Επίσης δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για τη ζωή του πριν τη γνωριμία του και το γάμο του με τη Μαρίκα. Το βέβαιο είναι ότι εκτός από τη ζωή του και η μουσική του πορεία υπήρξε συνυφασμένη με τη Μαρίκα, συμμετείχε σε τουλάχιστον 127 ηχογραφήσεις της γυναίκας του παίζοντας τσίμπελο ή σαντούρι. Διαβάζουμε από το εξαιρετικό άρθρο του M. Hewlett και μέσα από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο lifo.gr, ο τίτλος του άρθρου: Μαρίκα Παπαγκίκα, το μόνο που έμεινε να τη θυμίζει είναι τα τραγούδια της. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια ακόμη ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη το 1925, τα παιδιά της γειτονιάς σου.

Το 1915 μαζί με τον σύζυγο της Κώστα αποφασίζουν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στο νέο κόσμο και αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες την ίδια εποχή. Από το 1893 και μέχρι το 1924 υπολογίζεται ότι περίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Μέσα στο πλήθος των μεταναστών ταξίδεψαν και πολλοί φορείς της μουσικής παράδοσης του τόπου, οργανοπαίχτες, ερμηνευτές, αλλά και δημιουργοί, δηλαδή συνθέτες, τυχουργοί, κειμενογράφοι από όλες τις περιοχές του ελληνισμού. Ανάμεσά τους η Μαρίκα Παπακίκα και ο σύζυγός της Κώστας. Από την Αλεξάνδρεια έρχονται στον Πειραιά, όπου στις 28 Μαρτίου 1915 επιβιβάζονται μαζί με 1.500 άλλους μετανάστες της τρίτης θέσης στο υπεροκεάνιο Θεμιστοκλής. Έπειτα από 24 μέρες, στις 21 Απριλίου 1915 φτάνουν στο Ellis Island, την εισίδα στις εκβολές του ποταμού Χάτσον, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, όπου υποβάλλονται σε υγειονομικό έλεγχο. Έχουν πάνω τους μόλις 40 δολάρια και δηλώνουν προορισμό τους στο Σικάγο. Η Μαρίκα δηλώνει νοικοκυρά και τόπο καταγωγής της την Αταλάντη Φθιώτιδα, τον ίδιο με τον σύζυγό της. Η πρόσκληση για να μπορέσουν να γίνουν δεκτοί στην Αμερική έχει γίνει από κάποιον Αθανάσιο Ιωαννίδη ή Γιασιμίδη, που διαμένει στο Σικάγο.

Το 1916 η κυρία Κούλα, δηλαδή η Κυριακή Αντωνοπούλου, που είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1878, ενώ έφυγε από τη ζωή στην Νέα Υόρκη το 1954, θα ανοίξει το δρόμο για τι θα γίνει η πρώτη Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια που θα ηχογραφήσει με την Αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία Columbia. Τον Φεβρουάριο του 1919, έχοντας αποκτήσει μεγάλη φήμη ανάμεσα στους Έλληνες της Αμερικής, θα ιδρύσει μαζί με τον κλαρινίστα Γιάννη Κυριακάτη και δύο γερμανικής καταγωγής χρηματοδότες την Πανελλήνιον, με την οποία ηχογράφησε πάνω από 200 τραγούδια. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και το δισκογραφικό ξεκίνημα της Μαρίκας στην Αμερική. Από τα στοιχεία που είναι γνωστά φαίνεται ότι πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική ηχογράφηση στις 19 Ιουλίου του 1918 στα στούντια της Victor Records στη Νέα Υόρκη με το τραγούδι «Με ξέχασες», ηχογράφηση που μάλλον απέτυχε και επαναλήφθη 3 μήνες αργότερα. Ακολουθούν στις 4-12 του 1918 4 ακόμη ηχογραφήσεις, οι οποίες θα κριθούν επιτυχείς, θα πάρουν αριθμό καταλόγου και θα αποτελέσουν τους δύο πρώτους δίσκους της Παπαγίκα στην Αμερική. Πρόκειται για μια εκδοχή του Σμινέκου Μινόρε και 3 δημοτικά. Το 1919 ξαναμπαίνει στο στούντιο, αυτή τη φορά στην Κολούμπια, με παρέα εξαιρετικών μουσικών, τον Αθανάσιο Μακεδόνα στο βιολί, τον Μάρκο Σιφνιό στο τσέλο και τον σύζυγό της, τον Κώστα Παπαγκίκα, στο τσίμπελο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 19 θα περάσει τη δισκογραφία 25 τραγούδια, ανάμεσά τους άλλη μια εκτέλεση του Σμυρναίκου Μινόρα, μια σερενάτα του Σούμπερτ, το Ζεϊμπέκι Κοταούλα σου και το τραγούδι Νέιτσουν Σαϊντίν, το πρώτο από τα 5 που ηχογράφησε στην τουρκική γλώσσα. Η επιτυχία της θα είναι άμεση και μεγάλη, όπως προκύπτει από τις επανατυπώσεις των δίσκων και τις σχετικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο της εποχής. Εμείς να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμο, στον Άγγελο, στη Βαρίνια και να ακούσουμε το πεισματάρικο.

Και αυτό το τραγούδι, η Μαρίκα Παπαγκίκα στα 29 της χρόνια θα γίνει η πιο αγαπημένη ίσως τραγουδίστρια των Ελλήνων της Αμερικής και θα μεσουρανήσει για τα επόμενα 10 χρόνια μέχρι το 1929. Τα 10 αυτά χρόνια ηχογράφησε δεκάδες τραγούδια και μετακόμισε με το σύζυγό της στη Νέα Υόρκη. Το 1923, σύμφωνα με ένα έγγραφο, Declaration of Intention που κατέθεσε στο ανώτατο δικαστήριο Κώστας Παπαγκίκας, η διεύθυνση κατοικίας τους ήταν στην 8η Λεωφόρο στο Μανχάταν. Το 1925 η Μαρίκα Παπαγκίκα και ο σύζυγός της με τις οικονομίες από τις πωλήσεις των δίσκων τους και τα έσοδα από τις περιοδίες και αξιοποιώντας τη φήμη που είχε αποκτήσει η τραγουδίστρια θα ανοίξουν στη Νέα Υόρκη πολυτελές κέντρο διασκέδασης με την επωνυμία Μαρίκας. Το Μαρίκας, το οποίο η Μαρίκα κρατάει με τις εμφανίσεις της τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτέλεσε πόλο έλξης όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των μεταναστών διαφόρων εθνοτήτων όπως Αλβανών, Αράβων, Βουλγάρων, Σύριων, Τούρκων και ιδιαίτερα Αρμενίων, αλλά και πολλών Αμερικάνων. Τα επόμενα χρόνια θα ανοίξουν αρκετά ανάλογα μαγαζιά στην ελληνική και στην εβραϊκή περιοχή στη γέφυρα του Μανχάταν.

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 1929 έμελε να έχει ως συνέπεια τη ριζική αλλαγή του σκηνικού στη ζωή της Μαρίκας, όπως εξάλλου και ολόκληρης της αμερικανικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις του Γιώργου Κατσαρού, θεολογήτη, που βρισκόταν πλάι της και στα καλά και στα δύσκολα. Α, η Μαρίκα Παπαγκίκα πέθανε, είναι πολλά χρόνια τώρα, όταν ήρθε η δύστυχα η μεγάλη που είχαμε το λεγόμενο Αμερικάνικο Depression, δυστυχία, έφερε μια κατάσταση. Αυτή την εποχή ήταν μια κατάσταση που ο κόσμος ο περισσότερος έχασε τις περιουσίες του, τα σπίτια του, τα λεφτά του. Και αρρώστησε η γυναίκα από τη στεναχώρια της, γιατί ζούσε τόσο πλασιοπάροχα, είχε το σπίτι της, είχαν όλες τις ευκολίες, και αφού τη δυστυχία πολλοί άνθρωποι που εχαθήκαν από τη στεναχώρια τους και αρρώστησε και μας άφησε χρόνια, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε τη Μαρίκα Παπαγκίκα σε ένα διαφορετικό στυλ, το ηλεκτρικό κορίτσι, το 1924.

Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής «Λαϊκοί δρόμοι», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φέλη, Ρέα Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι και θα σας αποχαιρετήσω φυσικά με τι άλλο παρά με το Σμυρνέικο Μινόρε. Μερικά Παπακίκα.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων. Ongayus, ongayus.

0: Ακούμε τον Καμουράρ Μασάι, έναν νεαρό τραγουδιστή από την Κένια, που έχει γίνει γνωστός από τις διασκευές που κάνει σε παραδοσιακά τραγούδια των Μασάι. Σήμερα, στο δεύτερο επεισόδιο των ιστορικών περιπάτων, αφιερωμένο στους αυτόχθονες λαούς, θα επικεντρωθούμε στο πώς ο ΟΗΕ έγινε πεδίο διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Η Έλσα Σταματοπούλου, πρώην επικεφαλής της γραμματείας του Μόνιμου Φόρουμ Αυτοχθόνων του ΟΗΕ και ομότιμη καθηγήτρια στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, μας μεταφέρει 3 δεκαετίες εμπειρίας σε ζητήματα δικαιωμάτων και ανάπτυξης. Η Έλσα Σταματοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου «Οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα, το παγκόσμιο κίνημα για αυτοδιάθεση», ενώνει την ιστορία, τη νομική και τον πολιτισμό και μας εξηγεί πώς η έννοια της αυτοδιάθεσης εμπλουτίστηκε από τη συμμετοχή αυτόχθονων γυναικών στο κίνημα, αλλά και τον συνεχή αγώνα τους για τη γη και το κλίμα. Κυρία Σταματοπούλου, μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι ρόλο παίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΗΕ δηλαδή, γενικά και συγκεκριμένα πώς βοήθησαν τους αυτόχθονες?
1: Οι άνθρωποι και οι οργανώσεις τους πηγαίνουν στο διεθνές επίπεδο όταν δεν μπορούν να βρουν λύσεις και το δίκιο τους στο εθνικό επίπεδο. Και ήταν μια πραγματική επανάσταση όταν ο ΟΗΕ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έβαλε μέσα στους 3 σκοπούς του τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαζί με την ειρήνη και την ανάπτυξη. Αυτό σήμανε ότι ο άνθρωπος και οι κοινωνίες του και τα ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν σημεία διεθνών συμφωνιών, διεθνούς επιτήρησης και καταδίκης των κρατών σε περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχουμε και διεθνείς δράσεις προφανώς για τα θέματα αυτά. Τονίζω, μέσα από την πόρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπήκαν λοιπόν οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα. Είπαν στο παγκόσμιο κοινό ότι είναι εκεί, ότι υπάρχουν, ότι έχουν τους πολιτισμούς και τις κυβερνήσεις τους και ότι απαιτούν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και βέβαια ότι θέλουν να συμβάλλουν στις λύσεις για τα παγκόσμια προβλήματα. Και να προσθέσω ότι η διεθνοποίηση του κινήματος των αυτόχθων είδε επίσης τη γέννηση μιας νέας ευαισθητοποίησης μεταξύ των αυτόχθων, μιας συνειδητοποίησης της ιδιότητας του αυτόχθωνα ως μέρος μιας ταυτότητας και κατηγορία σε διεθνές επίπεδο.
0: Μιλήστε μας λίγο για τη δική σας εμπειρία. Τι μάθατε όλα αυτά τα χρόνια?
1: Έχοντας έρθει προσωπικά σε επαφή με το θέμα στον ΟΗΕ από το 1981 και έχοντας δουλέψει μέχρι σήμερα τόσα χρόνια πάνω σε αυτό, να κάνω 3 σχόλια. Πρώτο, έμαθα να ακούω και να μαθαίνω. Έμαθα να μαθαίνω από τους ίδιους τους αυτόχθονες, να έρχομαι κοντά για να κατανοώ βαθιά ουσιαστικά τις πραγματικότητές τους και τα οράματά τους. Το δεύτερο, περπάτησα μαζί με το κίνημα των αυτόχθων λαών, όπου εκείνη είναι η οδηγή. Συμμετείχα όσο καλύτερα μπορούσα από την κάθε θέση που υπηρετούσα όλα αυτά τα χρόνια και προσφέροντας τις γνώσεις και τις οπτικές που είχα. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα σαν άνθρωπο που είχα την τύχη να βρεθώ από νέα στη νευραλγική στιγμή που το παγκόσμιο κίνημα των αυτόχθων χτύπησε και άνοιξε την πόρτα του ΟΗΕ, και να θαυμάσω το τι κατάφεραν και πώς τα κατάφεραν. Ήταν και είναι από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου. Και τρίτον, οι δυσκολίες είναι σαφείς για όποιον ασχολείται με το θέμα των αυτόχθων λαών. Ήταν και για μένα βέβαια. Συνδυασμός πολιτικά ευαίσθητου θέματος για τα κράτη, με τους αυτόχθονες να είναι περιθωριοποιημένοι από τα ίδια τα κράτη. Έτσι λοιπόν περπατάει κανείς σε τεντωμένο σκηνή για να βρει σωστές στρατηγικές για θετικά αποτελέσματα. Βάζεις πολύ τα δυνατά σου γι' αυτό.
0: Παραδοσιακός κυκλικός χορός και τραγούδι από τους Εβένκ της Σιβηρίας, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο διασκορπισμένους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Ασίας.

0: Τώρα, πώς βλέπετε εσείς ως ειδικοί το ρόλο των αυτόχθονων λαών στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, από τη στιγμή που τόσα μας είπατε για τη σχέση τους με τη γη και μας είπατε επίσης ότι εσείς προσωπικά, αλλά και όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να μάθουμε κάτι?
1: Κάτι που ίσως δεν το ξέρουμε στη χώρα μας. Οι αυτόχθονες λαοί είναι η κοινωνική ομάδα που σε διεθνές επίπεδο, τονίζω, έχει τη μεγαλύτερη παρουσία σε σημαντικές διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για την κλιματική αλλαγή. Έχει τη μεγαλύτερη παρουσία. Η κλιματική αλλαγή, στην οποία δεν έχουν οι ίδιοι συνεισφέρει, τους αφορά άμεσα και ιδιαίτερα. Γιατί? Γιατί οι αυτόχθονες ζουν πιο κοντά στη γη, εξαρτώμενοι άμεσα από αυτήν, και έτσι είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Υπάρχουν αυτόχθονες που αποκαλούν τον εαυτό τους κλιματικούς πρόσφυγες, π.χ. χωριά αυτόχθονων στην Αρκτική, Αλάσκα ή Σιβηρία, που βουλιάζουν γιατί υποχωρεί ο μόνιμος πάγος. Συγκεκριμένα παραδείγματα. Συγχρόνως, οι αυτόχθονες έχουν πολυτιμότατες παραδοσιακές γνώσεις και θέλουν να τις προσφέρουν στην ανθρωπότητα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το θετικό είναι επίσης ότι και τα κράτη σε διεθνές επίπεδο έχουν παραδεχτεί τη σημασία αυτής της γνώσης, και σαν αποτέλεσμα συμμετέχουν αυτόχθονες που έχουν σχετικές παραδοσιακές γνώσεις σε διεθνείς επιτροπές επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή έχει αναγνωριστεί, αυτό είναι ένα καλό νέο, μέσα από τους αγώνες είναι στο τραπέζι.
0: Σαν να είναι expert.
1: Ακριβώς.
0: Να πάμε πάλι στη Γροιλανδία, γιατί έχω ακούσει ότι είναι ένα παγκόσμιο παράδειγμα.
1: Η Γροιλανδία είναι ένα είδος κλιματικού θερμομέτρου της γης μας. Και μέσα από την παραδοσιακή τους γνώση, βέβαια, που βλέπουν τα διάφορα πουλιά πότε έρχονται, τα ψάρια, τους πάγους που λιώνουν και πότε λιώνουν, αυτοί δίνουν πάρα πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες στην κοινότητα των διεθνών ενδυμώνων για την κλιματική αλλαγή, και μαθαίνουμε πάρα πολλά από τους Γροιλανδούς. Είναι πολύ ενεργοί σε αυτό.
0: Έχουν σχέση οι αυτόχθονες με την τεχνολογία ή τους αποθεί κάτι τέτοιο?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί την χρησιμοποιούν και την χρησιμοποιούμε στον ΟΗΕ, εμείς που περπατάμε μαζί τους, πάρα πολύ. Και λέμε είναι η τεχνολογία των αυτόχθονων. Δηλαδή δεν θα πει ότι η τεχνολογία είναι μια μηχανή που έφτιαξε ένα εργοστάσιο το 1923, 24 και 25. Όχι, η παραδοσιακή γνώση είναι τεχνολογία. Έχει σχέση με πώς χειρίζεσαι το φυσικό σου περιβάλλον, πώς καταφέρνεις να τρως, πώς χειρίζεσαι την υγεία σου, να ζήσεις. Αυτά είναι τεχνολογίες. Δηλαδή η λέξη τεχνολογία δεν είναι μόνο κάτι που πρέπει να μείνει σαν όρος μόνο της βιομηχανικής κοινωνίας. Επομένως, ναι, τη χρησιμοποιούν και με περηφάνεια.
0: Τις νέες τεχνολογίες?
1: Τις ορίζουν οι ίδιοι. Ποιες θεωρούν νέες, εξαρτάται από το επίπεδο οικονομικής τους ανάπτυξης της κάθε κοινότητας. Μπορεί για αυτούς νέα τεχνολογία και σημαντική είναι, επειδή το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ σημαντικό στις κοινότητές τους, να δημιουργήσουν ραδιοφωνικά προγράμματα, καλή ώρα εμείς όπως μιλάμε, και τα οποία θα πάνε παντού στις Άνδεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Η τεχνολογία του ραδιοφώνου τη σήμερα ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχουν αναγκαστικά τηλεοράσεις όλοι ή σήμα που να πιάσει τηλεόραση, παραδείγματος χάρη.
0: Κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνούν.
1: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ το κινητό τηλέφωνο, το ίντερνετ, θέλω να σας πω επίσης. Υπάρχουν κράτη όπως η Αυστραλία, έχω δει κάτι υπέροχες φωτογραφίες, που δημιουργούν δωρεάν περιοχές ίντερνετ και βλέπεις μία αυτόχθονα κυρία με το κομπιούτερ της να είναι δίπλα σε μια λιμνούλα εκεί πέρα κάτω από ένα δέντρο και να κάνει αυτή τη δουλίτσα της. Γιατί υπάρχει ίντερνετ εκεί πέρα και μάλιστα δωρεάν. Ξέρω παραδείγματα, ας πούμε στην Ουγκάντα, οι αυτόχθονες σε πολλά σημεία δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Τι κάνουν λοιπόν? ένας από αυτούς, θέλω να πω οι οργανωμένοι, θα πάει μια φορά την εβδομάδα, θα πάρει ένα λεωφορείο 3-4 ώρες, δεν ξέρω, και θα πάει σε μια πόλη και θα κοιτάξει τις ιστοσελίδες των διάφορων οργανώσεων, του ΟΗΕ εκεί πέρα, τι γίνεται σε θέματα αυτόχθονων, να πληροφορηθούν τι γίνεται και να συνεχίσουν και να στείλουν τα email τους. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση της σημασίας της επικοινωνίας.
0: Δεν είναι ξεκομμένη όπως
1: Όχι,
0: πιστεύουμε.
1: Καθόλου ξεκομμένη.

0: μιλήσουμε λίγο για τα δικαιώματα των γυναικών στις κοινότητες των αυτοκτόνων.
1: Να το πούμε. Να πούμε ότι οι αυτόχθονες γυναίκες είναι η κορυφή ενός σύνθετου παγόβουνου, θα πω, όπου συναντώνται η διάκριση λόγω φύλου, η διάκριση λόγω εθνοτικής καταγωγής, που είναι αυτόχθονες δηλαδή, και η διάκριση λόγω οικονομικών δυσκολιών. Από την αρχή του παγκόσμιου κινήματος των αυτόχθονων λαών συμμετείχαν οι γυναίκες μαζικά σε διάφορα επίπεδα και σήμερα έχουν ορατή και σημαντική θέση στο κίνημα, στα κινήματα τα τοπικά επίσης, και σε περίεπτους ρόλους. Στην αρχή όμως του κινήματος έβαλαν πίσω τα θέματα τους σαν γυναίκες, κατά κάποιο τρόπο βάζοντας τον εαυτό τους πλήρως στην υπηρεσία του κινήματος των κοινοτήτων τους. Και είναι κοινό αυτό και σε άλλες γυναίκες, το είδαμε κάποια στιγμή και στις Παλαιστίνιες γυναίκες και στις γυναίκες που αγωνίζονταν κατά το Apartheid. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι είναι συγκινητικό πόσο τα θέματα διακρίσεων εναντίον των αυτόχθονων γυναικών και της βίας εναντίον των αυτόχθονων γυναικών είναι ορατά και συζητιούνται όχι μόνο μέσα στον ΟΗΕ αλλά μέσα στις αυτόχθονες κοινότητες, σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο βέβαια. Είναι αποτέλεσμα της υπέροχης στρατηγικής και πολιτισμικά ευαίσθητης μεθοδολογίας των ίδιων των αυτόχθονων γυναικών. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπήρξε εποχή που το γυναικείο κίνημα δεν καταλάβαινε, δεν άκουγε τις αυτόχθονες γυναίκες. Τώρα έχει δημιουργηθεί κατανόηση και συντροφικότητα, θα έλεγα, με το γυναικείο κίνημα, που έχει τώρα μορφωθεί για τις ιδιαιτερότητες των αυτόχθων γυναικών που αγωνίζονται τόσο για τα συλλογικά τους δικαιώματα σαν κομμάτι που είναι των αυτόχθων λαών, αλλά και για τα ατομικά τους δικαιώματα σαν γυναίκες.
0: Παραδοσιακά οι κοινωνίες τους είναι πατριαρχικές ή υπάρχουν και μητριαρχικές?
1: Υπάρχουν πολλές μητριαρχικές κοινωνίες των αυτόχθων και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε, να συζητάνε γι' αυτό και αυτόχθονες άντρες και γυναίκες. Μάλιστα υπάρχει και μια, μυθοποίηση, γιατί εγώ δεν πιστεύω στις μυθοποίησεις, στα κλισέ, ούτε να μυθοποιούμε αρνητικά ή θετικά, γιατί θα πει ότι είναι μύθος. Τέλος πάντων, υπάρχει μια μυθοποίηση ότι τα πάντα στην αρχική, αρχαιγονική παράδοση ήταν τέλεια. Με τις γυναίκες τους ρόλους τους, τους άντρες τους ρόλους τους. Όντως υπάρχουν ρόλοι στις κοινωνίες και στις πολύ σύγχρονες μεγάλου πόλεις, π.χ. της χώρας μας και άλλων χωρών. Βλέπουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ρόλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Υπήρχαν ρόλοι θετικοί και δύναμη της γυναίκας, υπήρχαν, αλλά και μερικοί αρνητικοί, θα έλεγα. Και μου αρέσει πάρα πολύ που αυτοί οι αυτόχθονες γυναίκες, οι αρχηγοί, οι γυναίκες, οι αρχηγίνες στις κοινότητές τους μιλάνε και με τη γλώσσα και τη φιλοσοφία των αυτόχθονων, αλλά και με τη γλώσσα των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι υπέροχο αυτό. Και όπως σας είπα, θεωρώ καταπληκτική τη στρατηγική τους, γιατί δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα που εγώ θα χρησιμοποιήσω, που εγώ δεν ξέρω τη συγκεκριμένη κουλτούρα, αλλά θα χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που ακούεται στις ψυχές των αυτόχθονων, τη γλώσσα της δικιάς τους κουλτούρας, τις λέξεις εκείνες που έχουν σημασία και τους συμβολισμούς τους δικούς τους, για να μεταφέρουν τη σημασία της αξιοπρέπειας της γυναίκας και γιατί σε πολλά θέματα διαφωνούν και έχουν θέματα φυσικά και μέσα στην κοινότητά τους.
0: Για ποια δικαιώματα αγωνίζονται περισσότερο οι αυτόχθονες? Τα πολιτικά, της γης, τα πολιτισμικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις κολόνες στην διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων που έχουν σχέση με τους αγώνες τους. Ποιες είναι αυτές οι τρεις κολόνες? Πρώτον, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Δεύτερον, το δικαίωμα στη γη και στους φυσικούς πόρους που έχουν σχέση με τη γη τους, και τρίτον τα πολιτισμικά δικαιώματα. Και βλέπουμε σε αυτά τα 46 άρθρα που έχουμε μέσα σε αυτή τη διακήρυξη, βλέπουμε πως αυτές οι τρεις ομάδες αλληλοσυμπληρώνονται και ενώνονται. Όπως πρέπει τη διακήρυξη αυτή των 46 άρθρων να τη διαβάζουμε όχι έτσι σαν ένα κατεβατό, αλλά και διαγώνια, συνέχεια, για να δούμε τις σχέσεις, γιατί όλα αυτά σχετίζονται. Λοιπόν, αυτοί είναι οι αγώνες. Δηλαδή, θα έλεγα ότι αν κάποιος μας ζητήσει να κάνουμε μια μελέτη, να βοηθήσουμε σε ένα θέμα, σε μια χώρα τάδε που έχει αυτόχθονες, στο θέμα υγείας, ό,τι είναι, να πάρουμε και να αναλύσουμε την κατάσταση που είναι από αυτές τις τρεις βασικές οπτικές γωνίες: αυτοδιάθεση, γη και φυσική πόρη και πολιτισμικά δικαιώματα.
0: Στα πολιτισμικά δικαιώματα πρώτα απ' όλα είναι η γλώσσα.
1: Όχι, τα πολιτισμικά δικαιώματα, αν δείτε αυτή τη διακήρυξη από 46 άρθρα, τα 17 ασχολούνται με πολιτισμικά δικαιώματα. Και να σας πω κάτι πολύ βασικό που δεν το ξέρουμε όλοι μας. Είχα γράψει ένα βιβλίο αρχίζοντας από αυτό. Είναι η πιο παραμελημένη κατηγορία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει. Γιατί, όχι ότι δεν ήταν έξυπνοι οι άνθρωποι να τα αναλύσουν και αυτά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, έτσι. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που βέβαια τους περνάνε και τα κράτη μέσα, αλλά και διάφοροι δήμονες. Δηλαδή, πρώτον είναι ο ασαφής και πολυσύνθετος ορισμός του πολιτισμού. Τι είναι αυτό, υπάρχουν εκατορισμοί. Δεύτερον, η λανθασμένη ιδέα ότι τα πολιτισμικά δικαιώματα είναι λιγότερο σημαντικά από τα ατομικά και τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Τρίτον, ο φόβος ότι μιλώντας για πολιτισμικά δικαιώματα μπορεί να υπονομεύουμε την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι λάθος επίσης. Και κυρίως, εδώ να μπω στο πολύ πολιτικά, ο φόβος των κρατών ότι μέσα από τα πολιτισμικά δικαιώματα μπορεί να δίνουμε έναυσμα στις εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές και σε άλλες συλλογικότητες. Στα συλλογικά δικαιώματα και τα κράτη αισθάνονται να απειλούνται από αυτά. Και έτσι καταπίεσαν και καταπιέζουν τα πολιτισμικά δικαιώματα. Ερχόμαστε λοιπόν στο 2007. Μας φέρνω εδώ σε πρόσφατο, ας πούμε, παρελθόν, που ο ΟΗΕ υιοθέτησε μετά από αυτά τα 25 χρόνια προετοιμασιών και διαπραγματεύσεων τη διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτόχθων. Και τι είναι αυτή η διακήρυξη ως προς τα πολιτισμικά? Είναι η πιο δυνατή και σφαιρική αναγνώριση των πολιτισμικών δικαιωμάτων που έχουμε στο διεθνές δίκαιο. 17 από τα 46 άρθρα σχετίζονται με αυτά τα δικαιώματα. Και μερικά από αυτά, επειδή είπατε για τη γλώσσα, δικαίωμα στη μόρφωση, στη γλώσσα, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παραδοσιακής γνώσης, δικαίωμά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για την πολιτισμική τους ανάπτυξη, να εκφράζουν προς τα έξω τον πολιτισμό τους, την ταυτότητά τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν μόνο από τη σύντομη περιγραφή αυτή που ανέφερα τώρα, ότι τα κράτη καταπατούν συχνά ή συστηματικά τα δικαιώματα αυτά. Για να πούμε κάτι πολύ καθαρό, οι γλώσσες των αυτόχθονων που απειλούνται με εξαφάνιση δεν απειλούνται από ένα φαινόμενο της φύσης, αλλά από την πολιτική των κρατών να τις καταπιέσουν και αν μπορούν να τις αφανίσουν. Παρομοίως, όταν οι μεγάλες εταιρείες κλέβουν την παραδοσιακή γνώση των αυτόχθονων με την ανοχή ή την ενθάρρυνση των κρατών και κάνουν πατέντες δημιουργώντας φάρμακα που τους αποφέρουν εκατομμύρια, είναι και αυτό μια από τις παραβιάσεις των πολιτισμικών δικαιωμάτων αυτόχθονων στη σύγχρονη εποχή.

0: Άρα τα περισσότερα κράτη δεν θέλουν να έχουν αυτόχθονες. Θέλουν να τους ενσωματώσουν, θέλουν να τους αφανίσουν. Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε ποιες είναι οι πολιτικές των κρατών και γιατί.
1: Ήταν σαφής η απέχθεια, ο φόβος σε καλύτερη περίπτωση και εν πάση περιπτώσει η παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών να προωθήσουν θέματα μειονοτήτων. Μειονότητες δηλαδή εθνοτικές, γλωσσικές, θρησκευτικές. Ήταν σαφής. Δηλαδή όταν φτιάχνανε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, φτιάξανε και μια υποεπιτροπή που λεγόταν υποεπιτροπή για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την προστασία των μειονοτήτων, λεγόταν αυτή η επιτροπή, η οποία δηλαδή είχε το θέμα των μειονοτήτων σαν κομμάτι του λόγου που υπήρχε. Και τα κράτη την σταματούσαν από το να είναι, να κάνει τη δουλειά της. Δεν την άφηναν να κάνει κάτι. Φυσικά βγαίνανε γιατί ήταν οι δήμονες, έτσι. Και υπήρχαν πράγματα πολύ καλά που βγαίνανε. Από εκεί βγήκε και η σπουδαία μελέτη των αυτόχθονων στην οποία αναφέρθηκα πριν. Από εκεί βγήκε η πρώτη ομάδα εργασίας για αυτόχθονες που είχαμε στον ΟΗΕ. Μια μελέτη για μειονότητες. Αλλά δεν βγάζανε δράση. Δεν θέλανε. Την μπλοκάρανε. Θέλω απλώς να σας πω ότι ο φόβος, η αντίσταση, η απέχθεια να το πω, κατά αυτών των θεμάτων, γιατί αισθάνονται ότι απειλούνται. Μήπως κάποιοι γίνουν κομμάτια, κάνουν άλλο κρατήδιο. Οι 10 αυτόχθονες έχουν φτάσει στο σημείο, επειδή μιλάγαμε πριν, πώς ορίζουν την αυτοδιάθεση. Πολλοί από αυτούς λένε, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε κράτος. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τα κράτη. Κοιτάξτε πώς είναι. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να διοικούμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε και να προσφέρουμε να κάνουμε στη εθνική και διεθνή κοινότητα, να ζούμε από τη γη μας κλπ. Να μάθουμε με τα παιδιά μας. Αλλά δεν έχει σταματήσει ο φόβος των μειονοτήτων. Να προσθέσω κάτι που δεν έχει σχέση άμεση με το θέμα μας, αλλά γενικότερα με τα θέματα μειονοτήτων και βέβαια με τον αυτόχθονο. Η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως έχει εκφραστεί, η οποία έχει την τάση να θέλει να δήθεν αφομοιώσει όλες τις ιδιαιτερότητες σε μία συνταγή στάνταρ, αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον κίνημα αντιδράσεων, όχι μόνο αυτόχθονων και μειονοτήτων, αλλά και γενικά ανθρώπων που έχουν τις ιδιαίτερες κουλτούρες τους, γιατί όλοι έχουμε τις κουλτούρες μας, δεν φοράμε όλοι Levi's και Lacoste, καταλάβατε. Αυτό το φαινόμενο σαν αντίδραση του κάθε ανθρώπου, των ανθρώπων, των κοινωνιών μας σε αυτή την καταπιεστική αφομοίωση που προσπαθούν να μας κάνουν, ότι είμαστε όλοι ίδια μια συνταγή. Αυτό είναι καλό για θέματα σήμερα να συζητάμε τα θέματα πολυπολιτισμικότητας, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικότητα. Είναι μια απομένως θετική στιγμή κοινωνικά, θεωρώ εγώ. Γιατί οι αυτόχθονες, δεν χρησιμοποιήσαμε ακόμα αυτή τη λέξη, χρειάζονται την αλληλεγγύη. Πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη ανθρώπινη σε αυτούς τους οποίους οι κοινωνίες μας έχουν περιθωριοποιήσει.
0: Βλέπετε κάποιο καλό σενάριο για το μέλλον?
1: Για μένα είναι η συνειδητοποίηση. Από ποιους? Από κράτη και θεσμούς τους, από τους διάφορους άλλους φορείς όπως εταιρείες, θρησκευτικές και άλλες οργανώσεις, πανεπιστήμια, κοινωνία γενικότερα. Συνειδητοποίηση ότι τα θέματα των αυτόχθονων δεν είναι μόνο δικά τους θέματα, αλλά θέματα όλων μας. Το περιβάλλον, η γη μας, το ευζήν, είναι θέμα όλης της ανθρωπότητας. Οι αυτόχθονες λέει να έχουν τη θέση τους, που τους αρμόζει με βάση την αξιοπρέπεια, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το καλό σενάριο. Αλλά υπάρχει και το κακό σενάριο, που είναι η άτεγκτη αδιαφορία και επιθετικότητα του κύριου μοντέλου δήθεν ανάπτυξης που συνεχίζει να καταστρέφει τη γη μας, τη βιωσιμότητα φύσης και πολιτισμών, και που συνεχίζει αυτό το μοντέλο ακάθεκτα την εξόρυξη των φυσικών πόρων. Αυτό θα συνέβαλε συνεχίζοντας στην ακόμα χειρότερη καταπίεση των αυτόχθονων, στη βίαιη και ευρεία κλοπή της γης τους και τον ξεριζωμό τους, και φυσικά στην αυξανόμενη απειλή της ύπαρξής τους σαν λαών με βαθείς πολιτισμούς και πλούτη σοφίας που έχουν να μοιραστούν.
0: Και τι νομίζετε ότι θα επικρατήσει από τα δύο σενάρια?
1: Βλέπω και τα δύο να προχωράνε παράλληλα. χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω νέους αυτόχθονες, δηλαδή άτομα 20 με 30, 30 με 40, να έχουν μπει στο κίνημα τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πια η γενιά μου και οι μεγαλύτεροι που άρχισαν το κίνημα, οι ίδιοι αυτόχθονες, φεύγουν, γερνάνε, πεθαίνουν, φεύγουν. Πρέπει να έχουμε τις νέες γενιές. Λοιπόν, βλέπω μια υπέροχη κοινωνιτοποίηση των νέων. Αυτό για μένα είναι μεγάλη ελπίδα. Επομένως, βλέπω να συνεχίζεται αυτό. Και γι' αυτό έγραψα και αυτό το βιβλίο πρόσφατα για το κίνημα των αυτόχθονων. Για να μάθουν οι νέοι αυτοί πώς τα κατάφεραν οι προπαδορές τους, οι παππούδες τους και οι γονείς τους, αυτοί που ασχολήθηκαν. Να μην το θεωρούν τίποτα δεδομένο, ότι είναι δηλαδή κομμάτι των επίπλων του δωματίου μας. Για να γίνουν 25 χρόνια διαπραγματεύσεων για τη διακήρυξη, καταλαβαίνετε τι ενέργεια, τι σημαίνει, τι κινητοποίηση σημαίνει. Και βλέπω ότι κινητοποιούνται. Επομένως, αισθάνομαι ότι μπορώ να πατήσω σε στοιχεία για να έχω μια αισιοδοξία, το θετικό σενάριο. Απ' την άλλη, σαν πολιτικό όν και έχοντας ζήσει μες στην πολιτική ζωή λόγω της δουλειάς στον ΟΗΕ τόσα χρόνια και έχοντας ζήσει αυτό τον κινησμό των κρατών και βλέποντας πόσο δύσκολες είναι σήμερα οι συνθήκες σε πολλά σπουδαία και δυνατά κράτη και το κλίμα που δημιουργείται από αυτά τα κράτη, δεν μου δημιουργεί πεσιμισμό, απλώς βλέπω τεράστιες δυσκολίες στους αγώνες.

ορχιστρικό κομμάτι του συνθέτη Brandon Fichter, αφιερωμένο στου Σιού, που είναι μία από τις πιο γνωστές συνομοσπονδίες αυτόχθονων της Βόρειας Αμερικής.

0: Τι σας όθησε να ασχοληθείτε με τους αυτόχθονες? Γιατί εσείς μία Ελληνίδα ασχολείστε με τους αυτόχθονες? Και μιλήστε μας και λίγο για τη διαδρομή σας. Γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο, είναι το τελευταίο που γράψατε. Είστε καθηγήτρια στο Κολούμπια. Θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα για εσάς. Συνήθως αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση, αλλά ήθελα να κλείσω με αυτό.
1: Κοιτάξτε, για τον κάθε άνθρωπο που διαλέγει ένα μονοπάτι, υπάρχουν λόγοι που είναι τόσο υποκειμενικοί στην ψυχή του, που είναι στο DNA του, αλλά και συμπτώσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα παιδί της γενιάς Πολυτεχνείου. Δηλαδή, εγώ σαν νέα έζησα στη χώρα μου αυτό το κίνημα, μια δικτατορία. Δηλαδή, τα ανθρώπινα δικαιώματα για μένα δεν ήταν ένα ακαδημαϊκό ζήτημα. Δεν διδασκόμασταν επ' ευκαιρία τότε στη νομική Αθηνών, επί Χούντας. Λοιπόν, ήταν μια επανάσταση, ήταν μια αντίσταση και μια ελπίδα. Αυτό ήμουν εγώ σαν άνθρωπος. Και επειδή έτυχε να έχω χάσει τον πατέρα μου 9 χρονών, αισθανόμουν αλληλεγγύη με πολλούς αδύναμους ανθρώπους που τους έβλεπα αδύναμους και αδικημένους. Αισθανόμουν εδώ στη χώρα μου που ζούσα. Και ξαφνικά βρίσκομαι στον ΟΗΕ νέα, στη δεύτερη θέση στον ΟΗΕ εκεί στη Γενέβη, και ξαφνικά τον Ιούλιο του 81, ένα μεσημέρι, άκουσα ταμπούρλα. Και τα ταμπούρλα αυτά γυρνάω να δω τι γίνεται μέσα στον περίβολο των ΗΠΑ και βλέπω μια τεράστια ομάδα αυτόχθονων με τα ταμπούρλα τους, με τα τελετουργικά τους ρούχα, με τα ιερά τους σύμβολα να κρατούν μπροστά τους γέροντες και να τους βοηθούν να σταθεροποιηθούν. Και εγώ, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, είπαν τι γίνεται αυτό. Είχαμε κατεβεί όλοι κάτω στην αυλή να δούμε τι γίνεται. Και τι έμαθα εγώ? Έμαθα, άρχισα να μαθαίνω. Πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θέλουν εδώ πέρα? Πώς? Εντυπωσιάστηκα τελείως. Ξετρελάθηκα.
0: Εσείς τότε ήσασταν στο ΝΟΗΕ, κάνατε κάτι άλλο, ανθρώπινα δικαιώματα?
1: Έκλεινα τότε ένα χρόνο στο λεγόμενο τότε Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη. Και έμαθα με μεγάλη μου χαρά ότι ήρθαν να δούνε έναν ανώτερο συνάδελφό μου, τον κύριο Αγκούστο Γουίλιαμσον Δίας, ο οποίος, τον συγχωρεμένο, υπέροχο Γουίλιαμσον Δίας, ο οποίος ήταν πολιτικός πρόσφυγας από την Γουατεμάλα και ήταν το πρώτο άτομο στα Ηνωμένα Έθνη που ασχολήθηκε με θέματα δικαιωμάτων των αυτόχθονων και ο οποίος έγινε μέντορας μου, γιατί πήγα και τον βρήκα και του λέω: Ντόνα Αγκούστο, μπορώ να έρθω κι εγώ εκεί που είναι η συνάντηση? Και με άφησε. Τελείως έξω από τα καθήκοντά μου ήταν αυτό, δεν είχε σχέση με τα καθήκοντά. Και πήγα και βρέθηκα σε μια συνάντηση, κυρία Κατσίμη, που νομίζω ότι θα εντυπωσίαζε όλους. Εγώ νόμιζα, γιατί και εγώ είχα το φαντασιακό μου, όπως ο κάθε άνθρωπος, ότι αυτή η βαρύς τόμη ιστορίας στις μεγάλες βιβλιοθήκες είχαν ξαφνικά κατέβει και ανοίξει και αυτοί οι άνθρωποι μιλούσανε ζωντανά και λέγαν τις ιστορίες τους. Δηλαδή έβλεπες τους αυτόχθονες που άμεσα λέγαν τι έγινε και τι θέλουν. Και έτσι λοιπόν, πώς ήταν δυνατόν να μην μπω σε αυτό? Δηλαδή εμένα με συγκίνησε, πώς να σας το πω, ανθρώπινα, φιλοσοφικά και από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Τελείως. Και να βλέπεις αυτούς και μέσα από τον Αγκούστο που με έμαθε τόσα πολλά και έχω γράψει το βιβλίο για αυτόν, με έφερε κοντά στο θέμα. Αυτός έδωσε τη ζωή του γι' αυτό. Γιατί η Γκουατεμάλα, όπως ξέρετε, πλειοψηφία αυτόχθονες. Λοιπόν, μπήκα σε αυτό και είχα την τύχη, για μένα ήταν μεγάλη τύχη που συνέπεσα ιστορικά, ας πούμε συνέπεσα χρονικά. Εγώ, νέος άνθρωπος, εργαζόμενη πρόσφατα, νέο άτομο στον ΟΗΕ, στα ανθρώπινα δικαιώματα, είδα να μπαίνει αυτό το κίνημα μέσα και να ανοίγει την πόρτα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα ζωής, δεν ήταν μόνο επαγγελματικό τεχνικά πράγμα. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι συγκινήθηκα πολλές στιγμές και θα θέλω να αναφέρω μία, δύο. Πόσες φορές οι αυτόχθονες με έχουν καλέσει και είμαι το μόνο μη αυτόχθον άτομο σε κλειστές συζητήσεις τους. Δηλαδή νιώθω κομμάτι της οικογένειάς τους και μεγάλη τιμή. Μου λένε έλα εδώ αδερφή, εσύ μέσα. Και μια μοναδική στιγμή που θέλω να αναφέρω ήταν σε σχέση με τους Γιανομάμι στη Βραζιλία, που τη δεκαετία του 1980-90 απειλούνταν με αφανισμό λόγω χρυσοθύρων που είχαν εισβάλει στο έδαφος τους, με την ανοχή, για να μην πω την ενθάρρυνση της τότε κυβέρνησης. Συμμετείχα τότε σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις αυτόχθονων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βραζιλίας. Καταφέραμε μέσα από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να μας δεχθεί η Βραζιλία. Ήμασταν η πρώτη διεθνής αποστολή που δέχτηκαν για αυτόχθονες λαούς στη χώρα τους. Με τι είχαν δυσκολίες βέβαια. Γινόταν αυτό το 1990 και πήρα μέρος σε αυτή την αποστολή μαζί με την αείμνηστη Έρικα Νταΐ, που ήταν τότε και για πολλά χρόνια άλλη Ελληνίδα, η πρόεδρος της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τους αυτόχθονους πληθυσμούς, όπως ήταν ο όρος τότε. Τα όσα είδαμε στο τροπικό δάσος που ζουν οι Γιανομάμι ήταν ένα σύμπλεγμα βαθιάς φιλοσοφίας και εξαιρετικής παραδοσιακής γνώσης των Γιανομάμι που ζούσαν στον Αμαζόνιο, απάνθρωπης αδιαφορίας της κυβέρνησης για τα βαριά τους προβλήματα από την είσοδο των χρυσοθύρων, αλλά και ελπίδας για κάποιες λύσεις που έφερνε η δικιά μας διεθνής παρουσία.

0: Aléjese poquito, mira. Amigo.
1: Hey. Aquí, mira. Alejado, porque.
2: Ακούμε μία ζωντανή ηχογράφηση από θεραπευτική τελετουργία σαμάνων από τους αυτόχθονες Γιανομάμι της Βραζιλίας.

0: Βλέπετε κοινά στοιχεία ανάμεσα στις παραδόσεις των αυτοχθόνων και τις παραδόσεις της δικές μας?
1: Η παράδοσή μας έχει σχέση με στοιχεία της παράδοσής τους. Έτσι συγκινούμε με αυτό να το σκεφτώ και πρέπει να βουτήξω βαθιά να σας πω κάτι γι' αυτό. Να πω πρώτα κάτι πολύ απλό. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει εξωτισμός των αυτόχθων λαών. Υπάρχει διαφορετικότητα. Οι παραδόσεις τους ανά τον κόσμο και οι παραδόσεις της μικρής μας χώρας είναι ποικίλες. Αλλά ας πω ότι σίγουρα βλέπω σχέση μεταξύ των αυτόχθων που ζουν κοντά στη γη και από τη γη με τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους των χωριών της Κορινθίας και της Αργολίδας, από όπου κατάγονταν οι γονείς μου. Σεβασμό στη γη, στα φυτά, στα ζώα, εκτίμηση για την παραδοσιακή γνώση, αντοχή, κουράγιο στις κακουχίες, κυρίως στην παράδοση των βουνίσιων. Και ας προσθέσω τα χέρια, τα πρόσωπα των ανθρώπων, που είναι σκαμμένα μαζί με τη γη και τον ήλιο. Να σας πω και τι έμαθα από τους αυτόχθονες τόσα χρόνια. Αρκετοί άνθρωποι έχουν το προνόμιο να ενημερωθούν για την ιστορία και την κατάσταση των αυτόχθονων από τους ίδιους τους αυτόχθονες, με τους οποίους έχουν την τύχη να συνεργαστούν, όπως εγώ που είχα αυτή την τύχη. Αναγνωρίζω ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια πρόσβαση σε αυτή τη γνώση, αλλά αυτή η γνώση από τους ίδιους τους αυτόχθονες είναι μια απαραίτητη γέφυρα, πιστεύω, μεταξύ αυτόχθονων και μη αυτόχθονων. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη απαιτεί να αναζητούμε και να μαθαίνουμε περισσότερα από αυτήν και ο ένας από τον άλλον. Και καθώς οι γενιές προχωρούν έτσι στο πέρασμα του χρόνου και το βλέπω, ρωτάω, μπορούμε να φανταστούμε μια εποχή που η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη θα επικρατούν σε κρατικούς, κοινωνικούς και άλλους κόσμους? Θα μας επιτρέψει η ηθική μας να δούμε ότι τα ερωτήματα που θέτουν οι αυτόχθονες λαοί δεν είναι κρατικούς, κοινωνικούς και άλλους κόσμους? Θα μας επιτρέψει η ηθική μας να δούμε ότι τα ερωτήματα που θέτουν

0: Συνεχίζουμε.
1: Είναι πολύ συγκινητικά αυτά που μας λέτε. Δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά να συγκινούμε και εγώ τόσο. Αλλά ξέρετε, πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μου κάνει εντύπωση, γιατί η ελπίδα, η δράση, η αλληλεγγύη είναι γνωστά. Αυτό που είπατε για την ανθεκτικότητα, για την αντοχή.
0: Δηλαδή αυτό είναι κάτι, θέλω να σας πω, ότι ο καθένας μας περνάει από δυσκολίες, ο κάθε άνθρωπος, έτσι, στην προσωπική του ζωή, την κοινωνική του ζωή. Αλλά αυτό που έχω δει συστηματικά ανά τις δεκαετίες στους αυτόχθονες και στις αυτόχθονες γυναίκες βέβαια που έχω πολύ σχέση, είναι αντοχή, ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι το παθητικό, προσπαθώ να το μεταφράσω. Θα πει ότι έχω μια ευελιξία, με βαράνε οι μοίρες και οι δυσκολίες, αλλά ξέρω να τις χειρίζομαι, γιατί η ζωή αυτή είναι. Να χειρίζομαι και δυσκολίες και να χειρίζομαι και το θάνατο και ότι μου παίρνουν τη γη μου. Ανθεκτικότητα δεν είναι παθητική έννοια, είναι ενεργητική έννοια και περιέχει για μένα δράση. Και αυτό το έχω βάλει τη λέξη αυτή, το αισθάνομαι. Ότι αυτό βγάζουν οι αυτόχθονες πολιτισμικά, έτσι όπως έχουν βγει στη διεθνή αρένα. Δράση και ελπίδα. Γιατί αν δεν είχαν ελπίδα, δεν θα έρχονταν. Και πρέπει να πούμε, σαν μικρή παρένθεση, επειδή είναι ανθρώπινο, μερικές φορές, μερικοί αρχηγοί, μερικές μικρές κοινότητες ή μεγαλύτερες, μπορεί να απογοητευτούν ότι δεν κατάφεραν κάτι στο διεθνές επίπεδο, παραδείγματος χάρη, και να λιγάκι να σταματήσουν να έρχονται ή να προσπαθούν για ένα διάστημα. Να τα χάσουν, όχι να στεναχωρηθούν υπερβολικά. Αλλά μετά ξανάρχονται. Και γι' αυτό έχει σημασία οι νέες γενιές να βλέπουμε τους νέους να έρχονται. Γιατί ξαναζωντανεύει. Αυτό πρέπει να αναγεννιέται. Και αυτό έχω δει και γι' αυτό συνέκρινα σε μια στιγμή. Έχω συγκρίνει διάφορα κινήματα των αυτόχθονων, των γυναικών, για το περιβάλλον και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα τέσσερα έχω συγκρίνει. Και έχω βρει ότι κυρίως των γυναικών και των αυτόχθονων έχουν πολλές ομοιότητες, αλλά εκεί που είναι οι αυτόχθονες που έχουν καταφέρει ακόμα μεγαλύτερο και σε σχέση με τις γυναίκες, είναι η βιωσιμότητα του κινήματός τους. Συνεχίζεται αυτή η αγωνιστικότητα. Και μόνο έτσι, γιατί λέμε πολλές φορές, αν στο μόνιμο φόρουμ για τους αυτόχθονες που υπηρετούσα εγώ, αντί για να έχουμε 1500 άτομα στην αίθουσα, είχαμε 15, θα ήταν τελείως διαφορετικά αυτά που θα καταφέρναμε. Δηλαδή το να έρχονται, να αγωνίζονται, να φωνάζουν, να ελπίζουν και να προσφέρουν το όραμά τους, μας κάνει και εμάς τους μη αυτόχθονες και τα όργανα του ΟΗΕ και όλους εμάς να προσπαθούμε να περπατήσουμε μαζί τους και να βοηθήσουμε.

0: ξεκινήσατε τα μαθήματα στο Κολούμπια.
1: Το 2011 λοιπόν δίδαξα εγώ το πρώτο μάθημα για δικαιώματα αυτόχθονων στο Κολούμπια. Και πολλές φορές συζητώ γι' αυτό και λέω, γιατί το Κολούμπια είναι πάρα πολύ περήφανο ότι ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που το 1971 δίδαξε ανθρώπινα δικαιώματα. Και λέω, γιατί πήρε 40 χρόνια στο Κολούμπια να διδάξει δικαιώματα αυτόχθονων μέσα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό πολλή πλευρά. Δεν είναι ότι φταίει ο συγκεκριμένο Κολούμπια κτλ. Γιατί αυτό μπορεί να το πει και για άλλα πανεπιστήμια. Και λέω ότι το τι δημιουργεί ένα θέμα να το κάνει ακαδημαϊκό θέμα είναι θέμα ιδεολογίας, χρημάτων, αν θα βάλει λεφτά το κάθε πανεπιστήμιο για να προσφέρει ένα σεμινάρια γι' αυτό, να φέρει έναν ειδήμονα για αυτά τα θέματα. Και φυσικά εξαρτάται από το αν έχουμε αρκετό ακαδημαϊκό δυναμικό, άτομα δηλαδή μορφωμένα με τέτοιο τρόπο ακαδημαϊκό, που να παράγουν θεωρία, βιβλία, συνέδρια κλπ. Λοιπόν, αυτό τώρα υπάρχει. Αυτό τώρα πια υπάρχει και είναι υπέροχο. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι το θέμα των αυτόχθονων σαν θέμα μελέτης είναι τόσο πολυπίκυλο και είναι ειδικευμένο πια. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις μόνο με γενικότητες για τους αυτόχθονους. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μιλήσει, γιατί υπάρχουν ειδικευμένα θέματα μέσα στο κάθε θέμα, ας πούμε της υγείας. Πρέπει να ξέρεις συγκεκριμένα τι θα πει αυτό για τους αυτόχθονους, τι ζητούν, τι δεν έχουν. Τι...
0: Σε λίγο θα πάρετε σύνταξη. Πώς θα συνεχίσετε?
1: Για μένα δεν υπάρχει να πάρω σύνταξη από το θέμα των αυτόχθονων λαών και των δικαιωμάτων τους, γιατί εγώ πάντα συγχρόνως δούλευα με τις οργανώσεις των αυτόχθονων, με τα έθνη τα αυτόχθονα, που είναι φίλοι μου πολλοί από αυτούς, έτσι, ανά τα έτη, και που μπορώ να συνεισφέρω την εργασία μου, την ειδικότητά μου, τα σχολιά μου, την εκπαίδευση που κάνουμε. Οπότε αυτό θα το συνεχίσω, αυτό δεν το σταματώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Σας ενδιαφέρει η Ελλάδα? Γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχει ούτε τέτοιο μάθημα στα πανεπιστήμια, ούτε τέτοιο βιβλίο. Εσείς σαν Ελληνίδα θα σας ενδιέφερε να το φέρετε εδώ, να το διδάξετε, την τεχνογνωσία τουλάχιστον?
1: Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, γιατί, και έτσι βέβαια το διδάσκω και στο Κολούμπια, δεν είναι μόνο κάτι, όπως είπαμε πριν, δεν είναι κάτι εξωτικό. Δηλαδή είναι μέσα στις συζητήσεις που κάνουμε. Εγώ, ας πούμε, νομικά είναι και διεθνές δίκαιο. Από αυτή την οπτική γωνία, γιατί εκεί ξέρω πιο πολλά, αλλά και διεθνείς σχέσεις, ας πούμε, μπορώ να πω γι' αυτό. Και θα το βάζω σε συνάρτηση με αυτά που μαθαίνουμε γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι το διδάσκω, έτσι το βλέπω. Αλλά και να σας πω και κάτι άλλο που είναι ένα σχέδιο που έχω. Μαθαίνουμε τόσο πολλά, μπορούμε να διδαχτούμε πολλά από το κίνημα αυτόχθονων που είναι αξιοθαύμαστο. Παραδείγματος χάρη για την παραδοσιακή γνώση, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω έρευνα τώρα στην Ελλάδα μας για την παραδοσιακή μας γνώση και τα διάφορα θέματα που έχουμε για αυτήν, που προκύπτουν και πώς θα αντιμετωπίζουμε και πώς θα μπορέσουμε να την αναδείξουμε, να συνεχίζεται ο εμπλουτισμός μας από αυτήν για να μην τη χάσουμε. Και όλα αυτά τα έχω μάθει και πολλές στρατηγικές και έννοιες από τους αυτόχθονες. Γιατί οι αυτόχθονες έχουν προωθήσει πιο πολύ σε σχέση με όλα τα κοινωνικά μας group διεθνώς το θέμα της παραδοσιακής γνώσης. Λοιπόν, θα ήθελα να το κάνω στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μας.
0: Κυρία Σταματοπούλου, θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή τη συνέντευξη για πάρα πολλές ώρες. Κάπου εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας, και το εννοώ, που μας μεταφέρατε αυτή τη γνώση. Εγώ για κάποια πράγματα δεν είχα ιδέα, και ούτε οι ακροατές και οι ακροατηρές μας, και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσίμ, και εγώ χάρηκα που σας μίλησα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και κάπου εδώ τελειώνει το δίωρο αφιέρωμά μας στους αυτόχθονες λαούς, με τους χαρακτηριστικούς ήχους των αβορίγινων της Αυστραλίας που παράγονται από το πνευστό όργανο Διγκεριντού. Τα φιλιά μας από την Αθήνα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο μύτος της Αριάδνης.
1: Το επεισόδιο θα μεταδοθεί σε τρία μέρη, γιατί βασικά είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Και δεν έφτανε μία ώρα. Ούτε και οι δύο. Ούτε και οι τρεις εδώ που τα λέμε. Αλλά anyways, σήμερα Σάββατο 2 Νοεμβρίου του 2024 ακούμε το πρώτο μέρος του επεισοδίου «Τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας». Και το επόμενο σουκού, δηλαδή το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του 2024, θα είναι το Β. Το τρίτο και το τελευταίο μέρος θα μεταδοθεί 30 Νοεμβρίου μετά την παρεμβολή των δύο special επεισοδίων που αφορμόνται από την επικαιρότητα και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ημερομηνίες. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή την επέτειο της 17 Νοέμβρη και το αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα της τηλεόρασης που εορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Είτε ακόμη μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα και το application του ΕΡΤΕΚΟ.

Στο νοτιότερο άκρο της Απουλίας, στη Χερσόνησο του Σαλέντο, στο δρόμο που ενώνει το Λέτσε με το Τράντο, μια ταμπέλα γράφει με μεγάλα γράμματα «Καλώς ήρθατε». Καλώς ήρθατε. Αν τη δείτε, τότε σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να εισέλθετε στην Γκρέτσια Σελεντίνα, μια από τις δύο ελληνόφωνες περιοχές της Κάτω Ιταλίας. Η Γκρέτσια Σελεντίνα είναι μια περιοχή της νοτιοανατολικής Ιταλίας που βρίσκεται στη Χερσόνησο του Σαλέντο, στο ταγουνάκι της Μπότας, κοντά στην πόλη Λέτσε, στη διοικητική περιφέρεια της Απουλίας. Εκεί οι Γρήκοι, οι Γρέκοι, οι Γρεκοί, οι Γκρεκάνοι, Greco people, Έλληνες της Κάτω Ιταλίας, Κάτω Ιταλιώτες, Γκρικόφωνοι ή Ιταλοί Ελληνόφωνοι, όπως θέλουν οι νεότεροι να τους αποκαλούν, θα σας καλωσορίσουν, θα σας τραγουδήσουν, θα σας φιλέψουν. Η παρουσία ελληνικών φίλων στην Ιταλική Χερσόνησο ανάγεται προϊστορικά. Τον 16ο αιώνα οι Μικυναίοι ίδρυσαν εκεί τις αποικίες τους. Έπειτα, η παραμονή των Ελλήνων στην Ιταλία περνά διάφορες φάσεις, αλλά ο ελληνικός πολιτισμός που δεσπόζει στην περιοχή παραμένει πέραν και εκτός του ιστορικού γίγνεσθε. Τα πάντα διατηρούν ακόμη και σήμερα μια κάποια όψη ελληνική. Το τοπίο, οι άνθρωποι, η γλώσσα. Ελληνικά τοπονύμια, λευκή ασβεστωμένη τείχη, σπίτια με αυλές, στενά δρομάκια και γκριζοπράσινες ελιές. Η ανθεκτική κληρονομιά των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Νότιας Ιταλίας, που συνεχίζει την εξέλιξή της, συναρπάζει, ανοίγοντας τις πύλες των αμύθιτων θησαυρών της ιστορίας, των παραδόσεων και του πνεύματος σε όποιον τις επισκέπτεται. Πώς να είναι εκεί πέρα? Πόσο μακριά μας είναι λοιπόν η Κάτω Ιταλία? Πού διαφέρουμε με τους κατοϊταλιώτες Έλληνες αδερφούς μας και πόσο μοιάζουμε? Πώς ζούνε και πώς ζούμε? Παρέα με τους special guests μας κάνουμε μια χαρτογράφηση των ελληνόφωνων χωριών, ανοίγουμε μια κουβέντα για να ακούσουμε και τη δική τους διάσταση πάνω στο θέμα και το πιο ωραίο που κάνουμε, οραματιζόμαστε το μέλλον. Μαζί μας ο πολυτάλαντος Giorgio Vincenzo Filieri, φιλόλογος, καθηγητής Γκρίκο, μουσικός με το δικό του συγκρότημα Τα Αστέρια και αντιπρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Κόραμα στη Στερνατία, μιλάει για τους ελληνόφωνους και τη ζωή των χωριών αυτών σήμερα. Για να κατανοήσουμε τη σύγχρονη και περίπλοκη σχετικά πραγματικότητα της κοινότητας, την κουβέντα πλουτίζουν επίσης η Μανουέλα Πελεγκρίνο, ντόπια από τον Τζολίνο, κάτοχος PhD στην ανθρωπολογία από το University College του Λονδίνου και υπότροφος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, και πολλά πολλά ακόμα, αλλά δεν έχουμε αρκετό χώρο για να τα αναφέρουμε όλα. Ο Λευθέρης Δακαλάκης, σκηνοθέτης και πρόεδρος του Κέντρου Ελληνοϊταλικής Φιλίας της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, του Κέντρου Νέα Κοϊνέ, χάρη στον οποίο ισχυροποιούνται οι δεσμοί Ελλάδας-Ιταλίας, ο Κώστας Κωνσταντάτος, που εμείς τον ξέρουμε ως ιδρυτικό μέλος του πολυαγαπημένου συγκροτήματος Ενκαρδία, αλλά κυρίως είναι ζωγράφος, αγιογράφος με μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της Κάτω Ιταλίας, και ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης, επίκουρος καθηγητής του Παντίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, που ασχολείται πάνω από 20 χρόνια με τη γλωσσική και τη θρησκευτική ετερότητα, τις πολιτικές ηθαγένειας και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις. Την Ιταλική άποψη θα εκπροσωπήσει η νεαρή αρχαιολόγος Ντονατέλα Σερίνο, Ιταλίδα από την Καζέρτα, υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα της Ρώμης, με εξειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία. Παράλληλα, ακούμε το επεισόδιο «Το Λεύκομα της Καλημέρα» από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα γεφύρια του Ιωνίου» και βέβαια το «Πολεμόντα». Πρόκειται να ακούσουμε και το ποίημα του Σαλβαδόρε Σιβίλια. Σαλβαδόρε Σιβίλια, που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν viral.

0: σας κύριε Γιώργο. Τι κάνετε? Θα σας καλωσορίσω στο μύτο της Αριάδνης και στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας εδώ. Παρότι δεν είστε στο στούντιο, μπορεί να μας χωρίζει μια θάλασσα, αλλά και πάλι κοντά μας είστε.
1: Γεια σας, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα.
0: Κάντε μας ένα introduction. Στα ιταλικά πως είναι, introduzione?
1: Introduzione.
0: Καλά το είπα. Ένα τέτοιο, ένα intro τέλος πάντων. Με τι ασχολείστε? Έχετε μια πλούσια πολιτιστική δράση. Είστε ενεργός, είστε μουσικός, είστε δάσκαλος, είστε ξεναγός. Κάνετε ένα σωρό πράγματα. Και δεν είναι ότι τα κάνετε τώρα, έτσι. Τα κάνετε πάρα πολύ καιρό όλα αυτά τα πράγματα. Με ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα.
1: Κοιτάτε, εγώ μεγάλωσα σε αυτό το χωριό, στο Στερνατία, και ό,τι κάνω στη ζωή μου είναι πάντα σχέση με την ελληνική γλώσσα που μιλάμε εδώ. Όλες οι σπουδές μου ήταν κοντά σε αυτό το θέμα, ας πούμε.
0: Τι,
1: εγώ
0: τι
1: σπούδασα κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Λέτσε και μετά είχα υποτροφίες για το πρόγραμμα Erasmus στα Γιάννενα. Έχω πάει με προγράμματα στη Ρόδο, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στη Θεσσαλονίκη. Έχω δέσει πολύ με τα ελληνικά και με την Ελλάδα. Δεν σπούδασα μουσική, αλλά από πάντα παίζω κιθάρα. Και έχω φτιάξει ένα συγκρότημα που λέγεται Αστέρια. Έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Θεάτρο Πέτρα, στο Κατράκιο, στο Γκάζι, στα Γιάννηνα πάρα πολλές φορές.
0: Yeah.
1: Έχουμε πάει σε διάφορα μέσα, στη Ξάντη, στο Βόλο, στη Κρήτη.
2: Buongiorno,

0: Δηλαδή μου αρέσει αυτό το πράγμα γιατί κρατάμε ζωντανά αυτά τα τραγούδια.
1: Τα τραγούδια σας είναι στα γκρίκο. Στα γκρίκο.
0: Και την πίτσικα. Η πίτσικα είναι ταραντέλα που χορεύουμε εδώ στα ελληνόφωνα χωριά.
2: Ο κύκλος των εποχών που όριζε κάποτε το μοίρασμα της Περσεφόνης ανάμεσα στον Άδη και τη Γη είναι καθοριστικός για τον ταραντισμό. Την καλή εποχή δαγκώνει η ταράντα και η μουσικοθεραπεία γίνεται άνοιξη.
3: Στο επεισόδιο «Το Λεύκομα της Καλημέρα» του σκηνοθέτη Δημήτρη Μαυρικίου από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα γεφύρια του Ιωνίου», όπου αποτυπώνεται ένα οδηπορικό στην περιοχή της Κάτω Ιταλίας, μαθαίνουμε για την ταραντέλα.
2: Κάθε 29 Ιουνίου οι ταραντάτοι πάνε στην Καλατίνα να προσκυνήσουν τον προστάτη τους, τον Άγιο Παύλο. Και αυτό από τον 18ο αιώνα. Για τη χρωματοθεραπεία στον ταραντισμό, η Ασούντα.
4: Άσπρο, ροδινό, χρωλό, μπλε, όλα τα κουλούρια.
5: Γιατί οι ταραντάε θέλουν την ακουλούρια να σώσουν στα σίγαλε.
4: Οι ταραντάε, παφορέ, πάνε στην πέργολα, δόπου έχει ο σταφύλια, σε καλοκαίρι. Πάνε στην περγολέα να πιάνω στα φίλη, έχει καμιά ταράντα, πιάνει και σπιτσίδι, είσαι ταράντα, αν βαστάσει πόντα γουλούρια. Αλλά ταραντάει, φαρτσίασαι καιρό χωρέει, το βοστάζει στον Απαύλο. Φαρτσίασαι καιρό χωρέει, εμβέλει αν βαστάσει αλία γουλούρια, χωρέει στην βάση στα γουλούρια που βαστά, όχι άσπρο, όχι να ροδινή πιντισάει, σαν μούντες σακάρε, έχω και χωρέουνε, δεν μπορεί, διαίνει στο καιρό.
3: Ο Λευτέρης Δακαλάκης μας μεταφέρει το βίωμά του από τα ελληνόφωνα χωριά. Εσύ, Λευτέρη, χορεύεις πίτσικα.
6: Κοίταξε, όταν βρεθεί σε μια βραδιά γκρεκάνικης μουσικής, σε ξεσηκώνει διότι δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσεις και να μην σηκωθείς να χορέψεις.
1: Δεν υπάρχει επιλογή.
6: Όχι, σε ξεσηκώνει αυτό το οποίο ακούς. Ενδεχομένως, το λέω, να υπάρχει κάτι μέσα.

είναι μια πολύ γήινα μουσική. Είναι, απ' τη μία είναι πολύ προσγειωμένη και απ' την άλλη είναι πολύ έντονη. Έχει αυτό το, τα δύο άκρα, τους δύο πόλους που τους συνδέει και βγάζει ένα φοβερό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Πολύ.

0: Η Ταραντέλα Πίτσικα είναι ο φρενήρης δημοφιλής λαϊκός χορός της Νότιας Ιταλίας. Είναι χαρακτηριστική τελετουργία. Ένας χορός έκστασης με βαθιά διονυσιακή διάσταση. Λέγεται πως έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι μια μορφή κρίσης μανίας που έρχεται μετά από το τσίπημα της ταραντούλας, μιας αράχνης της οικογένειας της αράχνης λυκόζας, αράχνης του λύκου. Γι' αυτό και ονομάζεται και ταραντέλα πίτσικα από το πιτσικάρε, που σημαίνει τσιμπάω. Ο μύθος λέει πως όταν μια αράχνη τσιμπούσε τους χωρικούς μέσα στα χωράφια για να θεραπευτούν, κατέφταναν ειδικοί οργανοπαίχτες στα σπίτια των πασχόντων με μαντολίνα, ακορντεόν, κιθάρες, φλάουτα, φλογέρες, ντέφια, κλαρίνα και βέβαια ταμπορέλο, όπου έπαιζαν ένα σκοπό και με το συνδυασμό των κραδασμών με τις νότες των οργάνων τους, έτσι μπορούσαν να θεραπεύσουν ή να κατευνάσουν τα συμπτώματα. Αν και ήδη από τον 18ο αιώνα είχε αποδειχθεί ότι το δάγκωμα της ταραντούλας είναι ακίνδυνο, ο χορός της ταραντέλας έχει διασωθεί σχεδόν όπως ήταν, αν και πλέον είναι καθαρά έθιμο. Η ψυχοπαθολογική εικόνα του ταραντισμού μοιάζει με τη μανιοκατάθλιψη, διότι κατά την τέλεση της ο χορευτής καταβάλλεται από κάποια υστερία που δίνει τη θέση της στον άλογο απολυτρωτικό χορό. Το φαινόμενο του ταραντισμού στην πραγματικότητα μάλλον συνδέεται με τον καρκίνο και τους φρικτούς πόνους που προκαλούσε. Αργότερα συνδέθηκε και με την καταπίεση των γυναικών στη συντηρητική, βαθιά θρησκευτική ιταλική κοινωνία. Όποια και είναι η εξήγηση, η παράδοση αυτή ρίζωσε στις συνειδήσεις των ανθρώπων μέχρι τις μέρες μας, δίνοντας την τέλεια ευκαιρία για γλέντι και ξεφάντωμα. Αυτή τη μαγική σύνδεση μεταξύ χορού, βιώματος και μέθεξης μας την εξηγεί λίγο περισσότερο ο Κώστας Κωνσταντάτος.
1: Πιστεύουμε και στα θαύματα, οπότε.
2: Ναι, γιατί όχι. Στο site, στο bio, λέει ότι θα σε δούμε να χορεύεις, αλλά μόνο σε παραστάσεις υψηλού κινδύνου. Τι εννοούμε, τι εννοούμε με αυτό, τι...
1: Τώρα, δεν ξέρω τι εννοούσα.
2: Καλά πήγε αυτό.
1: Στην πράξη ήταν μια, έτσι, πώς να το πω, μια πρόταση εντυπωσιασμού.
2: Εγώ, μπράβο, έφιασε τόπος.
1: Αυτό που συμβαίνει πάντως στην πραγματικότητα είναι ότι έχουμε, ας πούμε, τις χορεύτριές μας παραστάσεις, ότι τελευταίες παραστάσεις έχουμε βάλει και σύγχρονο χορό.
2: Δηλαδή?
1: Όπου είχαμε ξεκινήσει με την Γιάννα Χαμαλέλη και την Κωνσταντίνα Καλκάνη, που ήταν χορεύτες που γνώριζαν πάρα πολύ καλά την παραδοσιακή ελληνική μουσική και τους χορούς, και μετά έμαθαν την ταραντέλα, γιατί έχουμε διάφορες μορφές ταραντέλα στην Νότια Ιταλία. Το έψαξαν και το έμαθαν πάρα πολύ, κάνουν και ταξίδια και μόνες τους, και βρήκαν έτσι δασκάλες και το μελέτησαν πολύ. Σημειωτέων ότι δεν υπήρχε όταν ξεκινούσαμε και το YouTube να μας βοηθήσει. Ενώ τώρα βρίσκεις τα πάντα. Οπότε κάναμε και ταξίδια μόνο και μόνο για να δουν τα κορίτσια, ας πούμε, το χορό. Οπότε ξεκινήσαμε αυτές τις δύο παραδοσιακές, ας πούμε, χορεύτριες, αλλά σιγά σιγά αισθανθήκαμε και την ανάγκη, επειδή κάναμε και μουσική που ήταν και λίγο πιο σύγχρονη και που δεν ήταν παραδοσιακή, δεν αναπαράγουμε τα παραδοσιακά. Κάναμε συνεργασία και με χορευτές που ανήκουν στο σύγχρονο χορό. Και οπότε έχουν χορογραφήσει κάποιες μουσικές και κάποια τραγούδια με ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Μέσα στην παράσταση όμως υπάρχει και μια στιγμή όπου σηκώνεται ο Βαγγέλης ο Παγιοργίου, που παίζει ακορντεόν στο γκρουπ, αλλά παίζει και φυσαρμόνικα μερικές φορές, και σηκώνεται και σε κάποια σημεία και του αρέσει να χορεύει.
2: Ναι.
1: Εγώ το κάνω πιο σπάνιο αυτό, δηλαδή μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη που να αφήσω και εγώ τα όργανα και να βγω να χορέψω.
2: Κατάλαβα.
1: Ή μπορεί να το κάνω μετά την παράσταση, άμα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο, έτσι, άμα είσαι σε κάποιο χώρο, μια μουσική σκηνή.
2: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό λέω σε
2: υψηλού κινδύνου.
1: Δηλαδή όταν χρειάζεται, ας πούμε, ναι. Θα λέγαμε πιο απλά.

0: Είναι μια γλώσσα η οποία στη δεκαετία του 60 και του 70 υποβιβάστηκε, ας το πούμε, κοινωνικά. Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα πάντοτε με τις διηγήσεις των ανθρώπων της περιοχής, ήταν ντροπή να μιλάνε την κρεκάνικη γλώσσα, γιατί τους θεωρούσαν και κάπως παρακατιανούς, ότι δεν μιλάνε καλά και για άλλους λόγους.
1: Και δυσκολεύονταν να αφομοιωθούν από την ιταλική κοινωνία, τους θεσμούς.
0: Αυτό λοιπόν αργότερα, μετά τη δεκαετία του 80, άλλαξε νοοτροπία και πλέον έχει περαστεί και στους νέους Ιταλούς, αλλά και στους παλαιότερους, ότι το να μιλάνε την κρεκάνικη γλώσσα είναι πλέον ένας πλούτος, είναι αυτό το οποίο πραγματικά έχουν στα χέρια τους και πρέπει να αξιοποιούσουν, και είναι τιμή τους. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σήμερα νεότεροι στην ηλικία να ακούνε τους γεροντότερους και να συναναστρέφονται με γεροντότερους και πολλές φορές να μιλάνε την κρεκάνικη γλώσσα και στο καφέ και στην οικογένειά τους κλπ.
1: Α, υπάρχουν κάποιοι που εμπλέκονται τόσο βαθιά με αυτό το πράγμα, έτσι?
0: Μα είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί. Αυτή τη στιγμή κατάλαβαν, και ας το πούμε και αλλιώς, και από την πλευρά της πολιτισμικής εξέλιξης, ότι έχουν τον πλούτο αυτό στα χέρια τους και πρέπει να τον
1: προωθήσουν,
0: να τον εξελίξουν, όπως λένε μερικοί.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε αντιληπτό.
1: Αυτό πώς έγινε αντιληπτό όμως? Δηλαδή ποιο ήταν το έναυσμα και το εναρκτήριο λάκτισμα που όθησε σε αυτή τη γεφύρωση του χάσματος? Ντρέπομαι, είμαι πολύ περήφανος και κάνω κάτι για να το εξελίξω κι άλλο και να το πάω σε άλλο επίπεδο.
0: Σύμφωνα πάντοτε με τις αφηγήσεις των φίλων μου στην Ιταλία, όταν το ερώτημα αυτό το έθεσα και εγώ, μου είπαν ότι κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι έχουμε αυτό το πλούτο στα χέρια μας και κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι πολιτισμός μόνο, δεν είναι γλώσσα μόνο. Είναι η γλωσσικό ιδίωμα, το οποίο είναι δικό μας. Πρέπει να εξελιχθεί. Και έτσι ξεκίνησαν σιγά σιγά τη δεκαετία του 80 να γίνονται λογοτεχνικές βραδιές, διαλέξεις, να γράφονται βιβλία εκ νέου, να διδάσκεται αυτή η γλώσσα σε πολλά από τα σχολεία της περιοχής, κάτι δηλαδή το οποίο δεν γινότανε στη δεκαετία του 60 και του 70, και όλο αυτό πλέον να έχει αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα, έναν από τους βασικούς πυλώνες, υπάρχουν κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Έναν λοιπόν βασικό πυλώνα, όπως ξεκινήσαμε προηγουμένως να λέμε, είναι η γλώσσα, η γκρεκάνικη γλώσσα, αναγνωρισμένο από την Ιταλική, από το Ιταλικό κράτος.
1: Ναι, με το νόμο 482 του 1999, που νομίζω το 2012 είχε και μία αναθεώρηση, κάπως κάτι προστέθηκε, αν δεν απατώμε.
0: Ακριβώς, κάτι προστέθηκε, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις, υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες όμως κάμφισαν αμέσως, διότι είναι η τεκμηρίωση της κρεκάνικης γλώσσας, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Έχουν ισχυρότερη, ας την πούμε, τεκμηρίωση από τα κείμενα πολλές φορές. Δηλαδή γίνονται περισσότερο αποδεκτά από τον κόσμο.
2: Προφανώς το τραγούδι είναι ένα μάρκερ εθνοτικό, γλωσσικό σε πολλές περιπτώσεις, και όλα αυτά τα rituals, ας πούμε, λειτουργούν
1: πυκνωτικά, κάπως πυκνωτικά,
2: Ναι. Μπουστάρουν, να το πω εγώ έτσι.
1: Ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης σκαρίφησε για μας επιστημονικά ακριβώς αυτό που μας περιέγραψε και ο Τζόρτζιο Φιλιέρη. Σήμερα τα ιταλικά τι ρόλο καταλαμβάνουν?
3: Τα ιταλικά είναι η γλώσσα, η εθνική γλώσσα της Ιταλίας. Δηλαδή να καταλάβουμε τι είναι εδώ τα ελληνόφωνα χωριά, τι είναι οι Έλληνες της κάτω Ιταλίας. Για παράδειγμα, είμαστε όπως είναι οι Αρβανίτες στην Ελλάδα, όπως είναι οι Βλάχοι, το Μάκι, οι Πόντι. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή οι Αρβανίτες είναι Έλληνες σήμερα, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχουν την παράδοση που μιλούσαν από παλιά το ίδιο πράγμα. Και εδώ είναι ακριβώς το ίδιο, όπως είναι και αυτές τις γλώσσες.

0: δεν θα έχει κανείς την ευκαιρία να ακούσει αυτή τη γλώσσα στην ζωή των ανθρώπων την καθημερινή.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες ή διαλέκτους απαραίτητα αποκλεισμούς, κοινότητες περιθωριοποιημένες, φτωχές που κρατάνε μία γλώσσα ή μία διάλεκτο απέναντι σε ένα κακό κράτος ή σε μία κακιά εξουσία κλπ. Σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε πολλά και διαφορετικά μοντέλα. Μπορεί δηλαδή ο αποκλεισμός ή φτώχεια να είναι ένα μοντέλο που ταιριάζει στα γκρίκο ή στα γκρεκάνικα της Ιταλίας, δεν είναι όμως για παράδειγμα ένα μοντέλο που ταιριάζει στις κινέζικες διασπορικές κοινότητες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα έλεγα λοιπόν να μην σχετίζουμε απαραίτητα τη γλωσσική διαφορετικότητα με τη φτώχεια, τη χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση μιας ομάδας και ό,τι άλλο. Υπάρχει και σήμερα, υπάρχουν περιπτώσεις που μια γλώσσα ή μια διάλεκτο συνιστά μάρκερ μιας προνομιούχας ομάδας. Και ως τέτοια η ομάδα τίνει να τη διατηρεί αυτή τη διαφορετικότητα.
2: Ένα παράδειγμα.
1: Αν θέλετε, που είναι ακόμα πιο πολύπλοκο. Μας δείχνει δηλαδή την πολυπλοκότητα των φαινομένων και έχει εξαντλητικά μελετηθεί από κοινωνιογλωσσολόγους. Το λέω βέβαια πολύ απλοποιημένα. Μέχρι πριν από 20-30 χρόνια, στη Βόρεια Μακεδονία, οι μουσουλμανικές διάφορες εθνοτικές και γλωσσικές ομάδες είχαν ως γλώσσα κύρους την τουρκική. Άρα οι μορφωμένες, οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένοι μουσουλμάνοι, αλβανόφωνοι, μακεδονόφωνοι, μαθαίναν τουρκικά, που υπήρχαν επίσης προφανώς τουρκόφωνοι, οι οποίοι ήταν βέβαια μία μερικές περιπτώσεις ελίτ. Φυσικά υπήρχε και εξαθλειωμένη φτωχολογιά σε κάποια χωριά. Αυτό όταν αλλάζει το μοντέλο του αλβανικού εθνικισμού, όταν μάλλον γίνεται, ισχυροποιείται μαζί με τη μεγάλη μετανάστευση των τουρκόφωνων μουσουλμάνων της Βόρειας Μακεδονίας στην Τουρκία, αρχίζει και γίνεται η αλβανική γλώσσα κύρους. Ναι. Οπότε μαθαίνουν και οι σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι και οι τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι της Βόρειας Μακεδονίας αρχίζουν να μαθαίνουν αλβανικά. Θέλω να πω ότι βλέπετε διαφοροποίηση και εντός των εσωτερικών, στο εσωτερικό μιας χώρας, στις διάφορες γλωσσικές ομάδες. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα.
2: Σίγουρα. Επομένως, η γλωσσική ετερότητα δεν είναι πρόβλημα. Είναι περισσότερο πολιτιστικό, κοινωνικό κεφάλαιο και μια κληρονομιά που κάπως επιδρά και διαμορφώνει τα πράγματα του σήμερα της κάθε κοινότητας και σε κάθε περίπτωση, έτσι.
1: Τώρα, αυτή η ερώτηση είναι εξαιρετικά δύσκολη για να απαντηθεί εντός μερικών λεπτών. Πράγματι, βέβαια, να το πάρω σε ένα άλλο επίπεδο, να το πω έτσι. Η επικρατούσα θεώρηση ήταν και σε ένα βαθμό είναι ότι η ετερότητα είναι πρόβλημα, η γλωσσική ετερότητα.
2: Έτσι υπάρχει σαν σκέψη γενικότερα.
1: Ναι. Αφήνω και το πολιτικό πρόβλημα εντός εισαγωγικών που μπορούμε να συζητήσουμε. Να το πω αλλιώς, πάει ο γονιός και λέει. Γιατί αυτή η ιδεολογία έχει ενσταλλαχτεί, έχει αποκρισταλωθεί στους περισσότερους. Το παιδί, ξέρω εγώ, μπερδεύεται με το να μαθαίνει δύο γλώσσες. Ναι. Ή να μαθαίνει μία διάλεκτο και μία γλώσσα, κυπριακά και ελληνικά, για παράδειγμα. Γιατί να μάθει μία άχρηστη γλώσσα το παιδί. Δεύτερη σκέψη. Επίσης, η ομιλία μιας τέτοιας γλώσσας μπορεί να επιφέρει στον ομιλητή, στο παιδί μου δηλαδή, ένα κοινωνικό στίγμα ή το στίγμα του χωριάτη κλπ. Κλπ.
2: Ναι.
1: Οι απαντήσεις βέβαια είναι προφανείς. Δεν ισχύουν αυτά σε σχέση με το αν μπερδεύεται το παιδί. Οι ίδιοι γονείς βέβαια θεωρούν ότι το παιδί δεν μπερδεύεται όταν μαθαίνει από τα 4 αγγλικά, να το πω έτσι παραδειγματικά. Τέλος πάντων, η διγλωσία, μας λένε οι επιστήμονες, σε κάθε περίπτωση δεν είναι πρόβλημα. Αντίθετα, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και ένα προσόν, ας το πω έτσι, για την εξέλιξη του παιδιού.
2: Προσόν από ποια άποψη?
1: Από άποψη της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξής του. Να πω ένα παράδειγμα έτσι που σχετίζεται με όρους αγοράς εργασίας, ότι τα περισσότερα στελέχη που έχει αποδειχθεί των μεγάλων εταιριών, τα υψηλόβαθμα στελέχη, είναι πρόσωπα που μιλάνε είτε από το σπίτι τους, είτε από το περιβάλλον το ευρύτερο, είτε έχουν μάθει καλά δύο και τρεις γλώσσες. Όχι για λόγους χρηστικότητας, αγγλικά χρησιμοποιούν όλοι. Αλλά οι Αμερικάνοι υπολείπονται των άλλων, ακριβώς γιατί στις συνεντεύξεις ή στο τι γίνεται, πηγαίνουν πίσω σε σχέση με ανθρώπους που μιλάνε δύο-τρεις γλώσσες. Δηλαδή αγγλικά, γαλλικά. Ή αν θέλετε, ας πούμε, κροατικά, γερμανικά. Αγγλικά. Άρα, πέρα από αυτά που μας λένε οι ειδικοί επιστήμονες σε σχέση με το τι καλό μπορεί να κάνει η διγλωσσία σε διάφορους τομείς ανάπτυξης του παιδιού κλπ. Σας λέω και ένα παράδειγμα έτσι πιο, να το πω, χρηστικό. Έτσι.
2: Αυτά είναι σαν μια μεγάλη χωάνη που ρευστοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία και τη διαχέει ανάλογα. Θέλω να μου πείτε αυτό και για τα γρήγο. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπατε σχετικά με τα παιδιά που μπερδεύονται και το πώς οι γονείς τους έχουν τη διάθεση από τη μία, αλλά από την άλλη προβληματίζονται και μπαίνουν σε ένα δίλημα για το bilingualism. Και αυτό βέβαια τι συνέπειες έχει όσον αφορά την εξέλιξη της γλώσσας και ποιο είναι γενικότερα αυτό που βλέπετε να έρχεται όσον αφορά τα γρήγο.
1: Υπήρχαν δύο περιοχές ομιλίας της ελληνικής, να το πω έτσι, στην Ιταλία. Είναι η δεύτερη περιοχή της Καλαβρίας, ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον επαρκής ομιλητής. Ήδη τη δεκαετία του 70, πέρα από το Ριχούδι που υπήρχαν κάποιοι ομιλητές, μόνο τον Καλιτσιανό κρατούσαν, να το πω έτσι, τη γλώσσα, και σήμερα υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των γλωσσολόγων αν πραγματικά στον Καλιτσιανό με ποιο τρόπο μεταδίδεται η γλώσσα ή τέλος πάντων στους προερχόμενους από το συγκεκριμένο οικισμό. Στην Ιταλία δεν υπάρχει το ζήτημα του μπερδέματος τόσο. Υπάρχει βέβαια ένα, και γι' αυτό σε έναν βαθμό διατηρούνται στην κάτω Ιταλία η ελληνική γλώσσα. Τώρα, στην Ιταλία προέκυψε και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο οφείλεται περισσότερο στις παρεμβάσεις της δεκαετίας του 80 και του 90 που προσπάθησε να κάνει και το ελληνικό κράτος. Ξέρετε, ήταν και της μόδας τότε τα γκρικάνικα, που είναι η διδασκαλία της επίσημης ελληνικής. Άρα τα παιδιά έπρεπε να έχουν, προσέξτε τώρα, στις συγκεκριμένες περιοχές είχαν τη διάλεκτο την ελληνική, την επίσημη ελληνική, την διάλεκτο την ιταλική ή τη γλώσσα την ιταλική της περιοχής και την επίσημη ιταλική.
2: Αυτά είναι.
1: Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό ζήτημα. Δεν είναι, αν το δούμε στο παγκόσμιο χάρτη, δεν είναι κάτι τόσο σπάνιο, αλλά είναι πραγματικά όντως ένα ζήτημα. Τι κάνεις εκεί? Εγώ δεν θα έλεγα ότι θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος γενικά, διότι βλέπουμε διάφορες κοινότητες στην Ιταλία, για παράδειγμα τους Αρμπερές, που έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι, τα οποία είναι εντελώς διακριτά από τα χαρακτηριστικά της γερμανικής στο νότιο Τυρόλο, στην Ιταλία, που οι γλώσσες μπορούν να καλλιεργούνται και να επιζούν, να το πω έτσι. Απ' την άλλη γνωρίζουμε ότι οι ομιλητές συνολικά, δεν υπάρχει κάποια χώρα, αν εξαιρέσει κανείς τα ουαλικά, τα καταλανικά που είναι άλλο εντελώς παράδειγμα, οι οποίες να μην χάνουν ομιλητές. Στα πλαίσια αυτών που είπαμε προηγμένως. Με αυτή την έννοια προφανώς είμαι πιο αισιόδοξος για την διατήρηση των ελληνικών στην Ιταλία παρά για τον αρβανίτικων ή των βλάχικων σε κάποιες κοινότητες, γιατί υπάρχουν και άλλες κοινότητες που διατηρούνται τα βλάχικα στην Ελλάδα.
2: Σήμερα τα ιταλικά τι ρόλο καταλαμβάνουν?
3: Τα ιταλικά είναι η γλώσσα, η εθνική γλώσσα της Ιταλίας. Δηλαδή να καταλάβουμε τι είναι εδώ τα ελληνόφωνα χωριά, τι είναι οι Έλληνες της κάτω Ιταλίας, για παράδειγμα είμαστε όπως είναι οι Αρβανίτες στην Ελλάδα, όπως είναι οι Βλάχοι, το Μάκι, οι Πόντι, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή οι Αρβανίτες είναι Έλληνες σήμερα, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχουν την παράδοση που μιλούσαν από παλιά το ίδιο πράγμα. Και εδώ είναι ακριβώς το ίδιο, όπως είναι και αυτές τις γλώσσες.
2: Σχετικά με το θέμα της ταυτότητας των κατοϊταλιωτών, βλέπουμε πως ο κύριος Τζόρτζιο είχε δίκιο λέγοντας πως οι νέοι έχουν αναπτύξει μια διαφορετική αίσθηση για την ελληνική ταυτότητα σε σχέση με τους παλαιότερους.
4: Ξεκινάμε από την αρχή. Είμαι η κόρη του Νικέτα Πελεγκρίνο από το χωριό Τζολίνο και η μητέρα μου ήταν η Ασούντα Μαρκούτσι από το διπλανό χωριό Μαρτάνο. Και είμαι η μικρότερη από τέσσερις αδελφές, αλλά είμαι και η μόνη που αποφάσισε να μάθει γρήγορα και να ασχολούμε με τα γκρίκο.
2: Οι γονείς σου πώς γνωρίστηκαν, αφού ήταν από άλλο χωριό, ήταν ξενομερίτες?
4: Εντάξει, είναι 5 χιλιόμετρα το ένα χωριό από το άλλο και τότε είχαν αρχίσει να έχουν σχέση και με τα υπόλοιπα χωριά δίπλα, δεν ήταν και μακριά. Και γνωριστήκανε και η μητέρα μου μετακόμισε στο Τζολίνο και εκεί μεγάλωσα κι εγώ. Μετά σπούδασα ξένες γλώσσες και λογοτεχνίες στο Πανεπιστήμιο του Λέτσε. Και εντάξει, τα γκρίκο υπήρξαν πάντα στη ζωή μου, αλλά σε έναν τρόπο άρχισα μετά να ασχολούμαι αληθινά με τέτοιο θέμα.
2: Εσύ μίλαγες ως παιδί, μίλαγες, ναι. Τα ήξερες.
4: Όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να πω ότι δεν είναι, τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Δηλαδή, στο σπίτι οι γονείς μου μιλάγανε η άλλη διάλεκτο, η σαλιντινική διάλεκτο, όπως ξέρετε, είμαστε πολύ γλωσσιακοί στην Καταταλία.
2: Ναι.
4: Μιλόταν τότε σαλιντινική διάλεκτο και μεταξύ τους μιλάγανε και γρήγορο, περισσότερο όταν δεν θέλανε εμείς τα παιδιά να καταλάβουμε τι λέγανε.
2: Ναι.
4: Έτσι ξεκινήσε. Δηλαδή είναι δίγλωση, ιταλικά, σαλεντινικά.
2: Πόπο, πλέξιμο.
4: Η Απουλία είναι η μεγαλύτερη περιοχή και η ιταλο-ρωμανική διάλεκτο. Λέγεται σαλεντινική από το Σαλέντο που είναι η περιοχή. Έτσι. Και μέσα στην Απουλία έχει το Σαλέντο και αυτό που λέμε εμείς διαλέκτο απλά. Εννοούμε η τοπική ιταλο-ρωμανική διάλεκτο. Λοιπόν, οι γονείς μου μιλάγανε αυτή τη γλώσσα. Οι γονείς τους όμως μιλάγανε γκρίκο.
2: Ναι.
4: Και εγώ μεγάλωσα ακούγοντας τα γκρίκο να χρησιμοποιούνται από ηλικιωμένους συγγενείς και κατά καιρούς και από τους γονείς μου.
2: Mm-hmm.
4: Αλλά ήταν μια πολύ διακηρυτική αλλά διαρκής παρουσία. Δηλαδή ήταν πάντα εκεί.
2: Ναι.
4: Εγώ όμως, όπως σας είπα, ήμουνα η μικρότερη από τέσσερις αδερφές.
2: Το Στερνοπούλι.
4: Ναι, και η μεγαλύτερη αδερφή μου έλεγε «Parla bene», και με αυτό εννοούσα «Μίλα ιταλικά», βέβαια.
2: Ναι.
4: Και «Μίλα σωστά και αρά ιταλικά». Μετά, τέλος πάντων, κατάληξα να μάθω μερικές γλώσσες, αλλά τα γκρίκο δεν ήταν ανάμεσά τους. Ανάμεσα σε αυτές.
2: Αγγλικά, ας πούμε, και τέτοιες γλώσσες.
4: Ναι, εντάξει, εγώ σπούδασα ξένες γλώσσες, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, μιλάω επίσης. Αλλά τα γκρίκο θεωρούνταν τότε η γλώσσα του παρελθόντος και των ηλικιωμένων. Δηλαδή δεν ήταν μια γλώσσα για το μέλλον και για τα παιδιά. Κάποια στιγμή, όπως φαντάζομαι, ξέρετε, σταματήσανε να διδάσκουν τα γκρίκο στα παιδιά. Δηλαδή, ο πατέρας μου, να φανταστείς, οι γονείς τους μιλάγανε σε αυτόν σαλεντινική και στους μεγάλους αδελφούς του μιλάγανε γκρίκο. Δηλαδή, στο ίδιο μέρος μπορούσαν να ακούγανε και γκρίκο και σαλεντινική, και όπως και εμείς ακούγαμε σαλεντινική, διάλεκτο και ιταλικά. Γι' αυτό λέω είναι ένα πολύγλωσσο μέρος που είμαστε.
2: Ναι, ναι.
4: Αποφάσισα να μάθω την γλώσσα όταν ήμουν 29 χρονών και υπάρχει ένα ιδιαίτερο επεισόδιο. Πριν να φτάσω στο Λονδίνο έκανα το Εράσμους. Και εκεί όμως ποιος βρήκα έναν Έλληνα που καθόταν εκεί δίπλα στο εστιατόριο. Και όμως ο Νίκο τότε είχε αρχίσει να κάνει πτυχίο ανθρωπολογίας. Και έτσι μου άνοιξε το κόσμο, δηλαδή το ενδιαφέρον μου για τη γλώσσα που πάει πίσω στα χρόνια που ήμουν μικρή,
2: ναι.
4: Και τότε που ήμουν ήδη φοιτήτρια. Και τέλος πάντων, επέλεξα ως αργαλείο η ανθρωπολογία, ώστε να καταλάβω την ιστορία του αυτή της γλώσσας και τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει και στο μέλλον.
2: Πολύ πιθανό να προϋπήρχε αυτή η διάθεση, αυτή η θέληση μέσα σου αυτό και να σε τρώγε και έτσι να εκφράστηκε πιο εξωστρεφώς με αυτή την αφορμή. Δηλαδή είναι αφού λες και οι αδερφοί σου με τι ασχολούνται, δεν έχουν επιλέξει τη γλωσσολογία ή κάτι αντίστοιχο.
4: Καθόλου δεν έχουν ούτε πολύ ενδιαφέρον για τα γκρίκο. Αυτό είναι αυτό που μου κάνει να νιώθω άσχημα, γιατί τέλος πάντων είναι για αυτές κάτι σημαντικό, αλλά δεν θέλανε ποτέ να μάθουν την γλώσσα, να μάθουν να μιλάνε.
2: Γιατί
4: τίποτα.
2: Είναι δύσκολη.
4: Αυτό είναι μια γλώσσα που, όπως ξέρετε, προέρχεται από τα ελληνικά, έχει τις δυσκολίες του, είναι μακριά από τα ιταλικά, γι' αυτό δεν... Δεν ήταν εύκολο για αυτές.
2: Επειδή εγώ το σκέφτομαι αντίστροφα. Δηλαδή, εδώ πέρα μαθαίνουμε υποχρεωτικά αγγλικά, εντάξει, και μετά είτε γαλλικά είτε γερμανικά. Και θα δεις, πολλοί που επιλέγουν γαλλικά θα επιλέξουν μετά, που έχουν αυτή τη διάθεση της πολυγλωσίας εννοείται, τα ισπανικά, και μετά τα ιταλικά είναι κάπως σαν φυσική προέκταση, κάπως θα τα μάθεις και είναι και το εύκολο, ας πούμε. Ενώ τα γαλλικά ξέρεις ότι θα αφοσιώσεις πάρα πολύ κόπο και χρόνο, τα ιταλικά είναι, τα θεωρούμε και συναφή, δεν είναι πολύ κοντά στην ελληνική κουλτούρα και στη γλώσσα και στη σκέψη. Ενώ τώρα με εντυπωσιάζει το άλλο.
4: Νομίζω ότι είναι δύσκολο για μας, γιατί το αλφάβητο είναι διαφορετικό, έτσι. Άμα δεν ξέρεις τον ελληνικό αλφάβητο, δεν μπορείς να ασχοληθείς καθόλου. Αυτό πρέπει να έχεις ήδη το ενδιαφέρον και μετά να το πας παραπέρα. Νομίζω ότι αυτό ήταν, αλλά γενικότερα τότε τα αγγλικά δεν ήταν κάτι που ήταν, δηλαδή ούτε οι γονείς θέλανε να μάθουμε εμείς αυτή τη γλώσσα. Δεν ήταν σημαντική, δεν μιλιόταν ήδη μέσα στο σπίτι, όπως σας έλεγα. Δηλαδή δεν ήταν ήδη πια μια γλώσσα καθημερινής κοινωνίας. Και ακόμα και τώρα εγώ το προσπαθώ με τους ανιψιές μου,
2: τους μικρούς
4: θα ήθελα να μάθουν.
2: Κάθονται, θέλουν.
4: Όχι, αυτό λέω. Ξέρουν τα τραγούδια, ξέρουν τα ποίηματα, αλλά αυτό που ίσως στην Ελλάδα είναι δύσκολο να το εκφράζουμε, είναι ότι δεν μιλείται αυτή τη γλώσσα καθημερινά. Δηλαδή, τι μιλάμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο, να πούμε, όχι μόνο να μην καταλάβουν οι άλλοι,
2: ναι,
4: αλλά να πούμε ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό, δηλαδή ξέρουμε και μια άλλη γλώσσα, αλλά είναι πιο εύκολο για όλους να μιλάμε ιταλικά ή διάλεκτος αλλητινική, γιατί και η ίδια η γλώσσα δεν έχει αλλάξει και να
2: προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες.
4: Για την σημερινότητα και τη ζωή όμως, μοντέρνα. Και
2: εσύ όμως μιλάς και ελληνικά, νέα ελληνικά. Έτσι.
4: Εγώ.
2: Και πολύ καλά κιόλας. Πόσες γλώσσες μιλάς?
4: Ξέρεις ότι έκανα ήδη πολλά λάθη, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είμαστε τα ελληνικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να καταλάβω τι νομίζαν και τι νομίζουν σήμερα οι άνθρωποι για αυτή την γλώσσα και από πού έρχονται αυτές οι ιδεολογίες. Ναι. Και γι' αυτό ήρθα στην Ελλάδα για να κάνω έρευνα σε αυτό το πλαίσιο. Και έτσι έμαθα και τα νέα ελληνικά.
2: Και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι μια πολύ ωραία γλώσσα.
4: Βέβαια.
2: Όπως και τα γκρίκο. Τα γκρίκο βασικά. Είναι γκρίκο ή γρίγο ή γκρίγο. Πώς είναι ακριβώς?
4: Λοιπόν, είναι γκρίκο. Απλά δεν ξέρουμε πώς τα λέμε στα ελληνικά. Τα γκρίκο ή γκρίκο, το γκρίκο. Εμείς στα γκρίκο τα λέμε το γκρίκο. Γι' αυτό εγώ δεν ξέρω καν πώς να το πω. Είναι το γκρίκο, τα γκρίκο ή γκρίκο.
2: Δεν πειράζει όμως να είμαστε ευέλικτοι, να το αφήσουμε ανοιχτό και κάθε φορά.
4: Ανοιχτό.
2: Είναι όπως το πανεπιστήμιο που σπούδασα, υπάντιος ή στο πάντιο, δεν υπάρχει. Οι πιο καινούργοι το λένε το, οι πιο παλιοί στι. Ας μην το καθορίσουμε.
5: Κλάτσετε μάνε που έχετε παιδεία και κλάτσετε μα πόνο δυνατό. Να σας έρθει από τα φύτα της καρδία, τι σας φύνουνε πρόπει το τσερό. Έρχεται ο τάνατο τι αρρεσπετέει, μα το τραπάνι του το κόφτερο. Σούμπε του στο χαρτί του μας νοτέει, και λέει πια με σπατζένσια, τι του στο κόσμο πρέστα τραπασέει. Ιου σέντε σε μια νόρια πρεσένσια, και στην δική τη φρίσκα γιοβεντούτα, ατσού το κόσμον. Έμπηκε λιτσένσια.

πρώτο μέρος του επεισοδίου Ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας έφτασε στο τέλος του. Μην χάσετε το δεύτερο μέρος, το επόμενο Σάββατο στις 9 Νοεμβρίου. Το τρίτο και τελευταίο μέρος θα μεταδοθεί το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, θυμίζω. Meanwhile, μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μου στην ιστοσελίδα μας vogue.air.gr της Φωνής της Ελλάδας και το application, διαθέσιμο σε Apple και Google Store ή στην ιστοσελίδα και το application του Ερτέκο. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Στεφανία Τσαγκύρη.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ωραία, Ελλάδος 8. UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα πολύ ισχυρά μελτέμια που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο στη χώρα θέτουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό. Άκρος επικίνδυνος συνδυασμός για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας σήμερα η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνά, ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, άλση, πάρκα και προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν συνέχεις ελέγχους. Στην Αττική έκλεισε για κάθε δραστηριότητα ο λόφος Φινόπουλου. Περιπολίες θα πραγματοποιούν κλιμάκια επιφυλακής του Δήμου Αθηναίων. Οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό στην 24ωρη γραμμή 1595. Ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται σήμερα οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Σε τρεις σύλληψεις προχώρησε η αστυνομία σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Αδειάζει η Αθήνα, μαζικά φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι για τον 15 Αύγουστο με προορισμό τα νησιά και την περιφέρεια. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου. Προγραμματίστηκαν συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία ώστε να τερματιστεί η κατάσταση, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν. Τόνισε την ανάγκη διπλωματικής λύσης και διάβλου επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη Τζιζάν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Η Γερμανία σχεδιάζει να ενισχύσει την έρευνα για την ασφάλεια εναντί μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων. Δύο ντρόουν εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στο Μέχερνιχ της Δυτικής Γερμανίας, δύο μέρες έπειτα από περιστατικό κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς υπάρχει υπόγεια αποθήκη στρατιωτικού υλικού και εξαρτήματα του συστήματος Patriot. Τετράχρονος έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, όταν γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας. Τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί, ο ένας νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος έλαβε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές περιφέρειες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι Ινδονησιακές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του Εθνικού Πάρκου στο όρος Μπρόμο στην Ανατολική Ιάβα, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εξαπλώθηκε στην περιοχή της Καλντέρας, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων.
2: Ο καιρός.
3: Ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε νέα άνοδο με τοπικά 40 στα δυτικά ηπειρωτικά, έως 36 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Earth News Radio 105,8.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμων συνανέστησες και η φύση των βρωτών ως Θεών σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε. Και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα σύ ο πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
1: Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεών παντοδύναμον και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απεώνους εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες τάφτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστιε γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντε συγχαίρουσι σιγάρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Τη ενάτη του μηνός Αυγούστου μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων το δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Θεού την εν τη χαλκή πύλη αθλησάντων Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίου. Τη αυτή ημέρα όσιος πατήρ ημών ψώης ευχόμενος τελειούτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ευρέσεως της χειροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών υπερέβρεση συνεγράφη παρά του εν Αγίης Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: το απεκδεχομέν το παράσουμε έγκα και πλούσιον ελεών.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την

0: και αυτή συνημήν δοξάζουσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη της των κατοικούμενων.

0: Το παγόμενο σου μίλησε και πίσω από το μόνο καθό και και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών. Και ίσως απέψω να άκουσε ο Πατρίκ το πανίδιο των αφόντων στο ποιό σου πνεύμα την οικία και έτσι σε όλα σου ενώμενα με τα χειροκριστικό συμπολίσου και τους οποίο τριάδε τους άντρων προσάβοντες πάσα μη πρώτη κοινά μου θαμένου.
1: Τα χειροκριστικό συγχωνίζοντας και τις οποίο τριάδε

Φιλοθέου των αδελφών και συλλειτουργών ημών Γεωργίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων Νεκταρίου Διακόνου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος Συμπάντως του ευσεβούς ημών αέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημων στρατού και των σωμάτων ασφαλείας των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ανακαινιστών δωρητών ευλαβών προσκυνητών, του ιερού προσκυνήματος τούτου, των κοπιών των διακονούντων και ψαλώντων εν αυτό, πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων, εις την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων των ορφανών και χειρών των πενήτων και γερόντων των ενασθενείες κατακειμένων των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων των ενεχμαλωσία πολέμο και ανεργία ευρισκομένων και των εν πάση περιστάσιοντων αδελφών ημών της μαθητιώσης σπουδαζούσης, εργαζομένης και ανέργου νεότητος, παντονών τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέση, ζώντων αδελφών ημών, και ον έκαστος, κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, μνηστή Κύριος ο Θεός. Τον ευλαβός αρχιερατευσάντων και ιερατευσάντων, εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη και εν το Ιερό προσκυνήματι τούτο των μακαρίων και αηδημοκτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων εν της ιερής του ευσεβούς ημών έθνους αγώσι πάλετε και πεσχάτων πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων και πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν τη Θεία και Ιερά ημών προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών και ον έκαστος κατά διάνοια

Πήγαινε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωβιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός σου προσκυνούμενο, και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησης

Σε ημνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθα σου, ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι εσύ τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ικεδεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον των μενάρτων τούτων, κοινίων σώμα του Χριστού

το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ως τα γενέστης μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής εις άφησιν αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος εις βασιλείας ορώνο πλήρωμα εις παρησία την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριμα έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των επίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών μάρτυρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός Πνεύματος δικαίου εν πίστε τελειωμένου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε το αρχιερατικό συλλήτουργο.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα κάνουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον ουράνιο θόλο, στα αστέρια, στους γαλαξίες και στα μυστήρια του σύμπαντος. Θα μιλήσουμε για το πώς η σύγχρονη κοσμολογία προσπαθεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα για την προέλευση, την εξέλιξη και το μέλλον του σύμπαντος. Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην αγγίξουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά ερωτήματα της ανθρωπότητας. Υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη? Συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι θα έχουμε τον κύριο Αντώνη Αντωνίου, αστροφυσικό, καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγγραφέα του βιβλίου «Γενική σχετικότητα και κοσμολογία από τη γεωμετρία του χωροχρόνου στη δομή του σύμπαντος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ζήτη». Το επιστημονικό και συγγραφικό έργο του κυρίου Αντωνίου συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση της γνώσης γύρω από την αστροφυσική και την κοσμολογία. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Αποτελεί μεγάλη τιμή να σας φιλοξενούμε σήμερα και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας για τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν την επιστήμη και την ανθρωπότητα.
1: Κύριε Καραλή, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τα πολύ όμορφα λόγια σας και για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι το γήινο εργαστήριο αποδεικνύεται πολλές φορές πολύ μικρό να αποδώσει την ευρύτητα των φυσικών ή γενικότερα των συμπαντικών νόμων. Κάπου εκεί ψηλά όμως υπάρχει ένα μεγαλύτερο εργαστήριο, το μεγαλύτερο ίσως που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος, το εργαστήριο του ίδιου του σύμπαντος. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν απόψε να κάνουμε μια μικρή κοσμολογική διαδρομή.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό το ταξίδι, αλλά θα ήθελα πρώτα, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω μια προσωπική ερώτηση. Γιατί αστροφυσικός, τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στον ουρανό?
1: Καταρχήν να σας πω ότι το πρώτο μου πτυχίο είναι τα μαθηματικά. Μια εξίσου γοητευτική επιστήμη. Μην ξεχνάμε ότι με τα μαθηματικά μπορεί κανείς να περιγράψει όλο το σύμπαν. Όσον αφορά το λόγο της περαιτέρω εξειδίκευσής μου ως αστροφυσικός, διδάκτορα αστροφυσικής, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σαφή απάντηση. Ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι που με οδήγησαν να κάνω κάτι τέτοιο? Ίσως και τον ίδιο λόγο που κάποιος παίρνει ένα πινέλο και γίνεται ζωγράφος, ή αρχίζει να παίζει με τα κύμβαλα ενός πιάνου και γίνεται μουσικός. Ίσως από την άλλη μεριά, δεν μπορούσα να χωνέψω την άποψη που τίνει δυστυχώς να επικρατήσει ότι ως άνθρωπος είμαι φτιαγμένος μόνο από ύλη, όπως ακριβώς η λάσπη, τα σκουπίδια και η κόπρος. Ίσως γιατί δεν μπορούσα να συμφωνήσω με την άποψη μερικών, καθόλου επιστημονική, που αρέσκονται να πιστεύουν ότι είμαστε έξυπνοι ή σοφοί πίθηκοι. Και ίσως γιατί το μήνυμα του σύμπαντος φτάνει σε εμάς σαν μια μελωδία, αλλά κωδικοποιημένη. Το σύμπαν μας στέλνει κανονικότητες που ονομάζονται φυσικοί νόμοι, αλλά είναι σαν να μας στέλνει νότες μουσικής, χωρίς να μας στέλνει τη μελωδία. Είναι στο χέρι μας να αποκωδικοποιήσουμε αυτές τις νότες και να απολαύσουμε ίσως τη μελωδία. Το εκπληκτικό είναι βέβαια ότι ο εγκέφαλός μας είναι σε θέση να το κάνει αυτό, τουλάχιστον εν μέρη. Δεν μπορεί να το κάνει και 100%, δεν υπάρχει απόλυτη γνώση δηλαδή. Είναι τουλάχιστον σε θέση να αποκρυπτογραφήσει αυτόν τον κώδικα και κοιτάζοντας προς τα πάνω, μπορούμε να προοδεύσουμε προς μια πληρέστερη κατανόηση του κόσμου.
0: Είπατε «κοιτάζοντας προς τα πάνω». Και θα δανειστώ τον τίτλο του βιβλίου «Των παιδικών μας χρόνων» του Μενέλαου Λουντέμι. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Και θα σας ρωτήσω. Ήσασταν κι εσείς ένα παιδί που σήκωνε το βλέμμα στο νυχτερινό ουρανό και ονειρευόταν να αγγίξει το άγνωστο?
1: Σαν παιδί κι εγώ. Κοιτάξτε, όπως πολλοί άνθρωποι, ως παιδί κοιτούσα κι εγώ τον ουρανό με απορία. Αλλά αυτό που με καθόρισε δεν ήταν μόνο το βλέμμα προς τα άστρα, ήταν κυρίως η ανάγκη να καταλάβω τι είναι αυτό που βλέπω τελικά. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ δυνατά κίνητρα που ήταν μέσα μου από μικρό.
0: Είπατε πριν, το μήνυμα του σύμπαντος φτάνει σε εμάς σαν μια κωδικοποιημένη μελωδία. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό και να σας ρωτήσω. Το σύμπαν και η κίνηση των πλανητών παράγουν πράγματι κάποιον ήχο ή κάποια μορφή μελωδίας? Και εδώ θέλω να σταθούμε, κύριε καθηγητά, στους Πυθαγόριους που υποστηρίζουν ότι η κίνηση των πλανητών, τα ουράνια σώματα καθώς περιστρέφονται σε μεγάλες ταχύτητες, παράγουν ήχους ανάλογους με την απόσταση και τον χρόνο. Αυτή η άποψη ισχύει ή μήπως τελικά μέσα σε αυτήν την απεραντοσύνη κυριαρχεί μόνο η σιωπή και το σκοτάδι?
1: Πάντως είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, αλλά χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση με βοηθό μας βέβαια την φυσική. Ο ήχος όπως τον αντιλαμβανόμαστε είναι ένα μηχανικό κύμα. Χρειάζεται ένα υλικό μέσο για να διαδοθεί. Αυτό το υλικό μέσο μπορεί να είναι ο αέρας, το νερό ή το στερεό κλπ. Στον διαπλανητικό χώρο όμως και πολύ περισσότερο στο διαστρικό κενό, Αυτό το μέσο ουσιαστικά δεν υπάρχει. Άρα με την αυστηρή φυσική έννοια το σύμπαν δεν ακούγεται. Υπάρχουν όμως κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες περιοχές όπου μέσα σε αέρια, νέφη ή στο πλάσμα που είναι γύρω από τα άστρα, στις παρυφές μια μαύρη τρύπα, όπου εκεί μπορούν να υπάρξουν κάποιες σχηματικές ταλαντώσεις. Αυτές όμως δεν είναι ήχος όπως τον αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτή. Από την άλλη μεριά, αυτό που συχνά αποκαλούμε κοσμική μελωδία δεν είναι ένα ακουστικό φαινόμενο, αλλά μια μαθηματική περιγραφή. Οι κινήσεις των πλανητών, των άστρων και των γαλαξιών ακολουθούν νόμους με εξαιρετική κανονικότητα, οι οποίοι μπορούν να περιγραφούν με σχέσεις και αρμονίας, όχι όμως με ήχους, αλλά με εξισώσεις. Και σε αυτό το σημείο είναι ενδιαφέρον ότι οι αρχαίοι Πυθαγόροι είχαν συλλάβει μια βαθιά ιδέα ότι πίσω από τη φαινομενική πολυπλοκότητα της φύσης υπάρχει μια μορφή αρμονίας, ίσως κρυφή. Βέβαια, αυτή η αρμονία των σφαιρών, όπως την ονόμασαν, δεν είναι κυριολεκτικός ήχος, αλλά μια φιλοσοφική σύλληψη, ίσως, της τάξης του κόσμου. Οπότε, αν θέλουμε να το συνοψίσουμε την πολύ ωραία ερώτησή σας, στο σύμπαν δεν κυριαρχεί ο ήχος όπως τον ξέρουμε. Κυριαρχεί η σιωπή, αλλά μια σιωπή που περιγράφεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με πολύ αυστηρό μαθηματικό νόμο και τρόπο.
0: Εάν αυτή τη στιγμή κάνω μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και βάλουμε ήχος πλανητών, θα μας βγάλει κάποια βιντεάκια, θα δείτε κι εσείς, και μάλιστα για τον Κρόνο συνήθως έχουμε κάποιους ήχους. Αυτό ισχύει ή είναι κάποια εφέ?
1: Ναι, αυτά τα γνωστά, όπως είπατε, ήχη των πλανητών, δεν είναι πραγματικός ήχος όπως την αντιλαμβανόμαστε στη Γη. Προκύπτουν από μετατροπή μετρήσεων, παραδείγματος χάρη μαγνητικά πεδία, ραδιοκύματα, ταλαντώσεις κλπ. Σε ακουστικό εύρος, δηλαδή σε εύρος που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτή. Παραδείγματος χάρη ο Δίας εκπέμπει ραδιοσήματα λόγω του μαγνητικού του πεδίου, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε ήχο. Όπως είπατε και ο Κρόνος. Και μάλιστα και του Κρόνου ίσως να είναι και πιο εντυπωσιακά λόγω των δακτυλίων.
0: Άρα ισχύουν αυτοί οι ήχοι?
1: Ναι, ισχύουν, αλλά παραλαμβάνω είναι αναγωγή των κάποιων ταλαντώσεων που συμβαίνουν στους πλανήτες. Σε συχνότητες που να είναι ακουστές από τον ανθρώπινο αυτή.
0: Υπήρξε κάποιος άνθρωπος ή κάποια στιγμή που σας καθόρισε στο να ακολουθήσετε αυτή την καριέρα?
1: Αυτή την σχεδόν ερωτική προσκόλλησή μου στην αναζήτηση απαντήσεων στα προαιώνια ερωτήματα, και όχι μόνο δικιά μου βέβαια, όχι μόνο ερωτήματα δικιά μου, τι είμαστε, ποιο είναι το παρελθόν μας, το μέλλον μας, δεν θα μπορούσα να την θεωρήσω ως καριέρα. Αυτή την προσπάθεια μου να λύσω, να αντιληφθώ καλύτερα κάποια κοσμικά γεγονότα, το ότι κρύβεται πίσω από την ορατή και αόρατη φυσική πραγματικότητα, θα την ονόμαζα ίσως τρόπος ζωής και έκφρασης. Απλά τύχη αγαθή μου επέτρεψε να βγάζω το ψωμί μου, ασχολούμενος με το αντικείμενο της μεγάλης μου αγάπης, τον κόσμο των αστέρων, των γαλαξιών, του σύμπαντος γενικότερα και του περιεχομένου του. Η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική μου ζωή, αλλά και δόξα τω Θεώ η υπόλοιπη ζωή μου, δεν με άφησε παραπονεμένο. Έχω ζήσει και συνεχίζω να ζω πολλές όμορφες στιγμές, κυρίως μέσα από τη συνάντησή μου με ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία μου. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στον δάσκαλό μου και συνέχεια συνάδελφο, συνεργάτη, αλλά προπάντων φίλο, τον καθηγητή αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάνο Δανέζη. Το έχω πει πολλές φορές και το έχω γράψει και δημόσια φυσικά, ότι ό,τι είμαι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό το οφείλω σε αυτόν. Και όχι, δεν είναι από άποψη θέσεων και καριέρας, όπως είπατε. Και όχι μόνο ως επιστήμονας, αλλά και ως τρόπος σκέψης και στάσης απέναντι στην επιστήμη. Γιατί η επιστήμη θα μπορούσε να είναι κάτι ιδανικό αν δεν υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες, οι οποίοι πολλές φορές μπορούν να την αλλοιώσουν. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι μας πρόγονοι το είχαν πει. Επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Πολύ μεγάλη κουβέντα κατά την άποψή μου. Ο Μάνος Δανέζης έχει καλλιεργήσει το πνεύμα και την ηθική της επιστήμης προς μια άκρως θετική κατεύθυνση.
0: Πάμε τώρα σε κάποιες έννοιες. Σύμπαν, γαλαξίας, χρόνος, σχετικότητα.
1: Στα δύσκολα δηλαδή.
0: Στα πολύ δύσκολα. Και να ξεκινήσουμε με το σύμπαν.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια.
0: Πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν?
1: Αν μπορούσαμε να δώσουμε ακριβή απάντηση, θα μπορούσαμε να παίρνουμε και το Νόμπελ αυτή τη στιγμή. Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι το μέγεθος αυτού του σύμπαντος που παρατηρούμε. Δηλαδή του τμήματος εκείνου από το οποίο το φως είχε το χρόνο να φτάσει μέχρι σε εμάς από την εποχή της δημιουργίας του σύμπαντος, από την περίφημη Μεγάλη Έκρηξη. Αυτή η ακτίνα του παρατηρήσιμου σύμπαντος είναι περίπου 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός προς κάθε κατεύθυνση. Ξέρω αυτό λίγο να διευκρινίσουμε την έννοια του έτους φωτός. Ξέρουμε ότι το φως τρέχει με μια απίστευτη ταχύτητα, 300.000 χιλιόμετρο δευτερόλεπτο. Μην το ψάχνετε, το νούμερο είναι ασύλληπτο. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Απλά θα σας πω ότι αυτή η ταχύτητα μου επιτρέπει να στείλω ένα λέιζεραπό τη γη στη Σελήνη, ας πούμε. Αυτή η ακτίνα λέιζερ θα φτάσει στη Σελήνη μέσα σε δευτερόλεπτο. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι η Σελήνη απέχει από εμάς ένα δευτερόλεπτο φωτός. Ο ήλιος που είναι πιο μακριά απέχει περισσότερο, κάπου 8,5 λεπτά φωτός. Καταλαβαίνετε τι είναι το έτος φωτός. Είναι η απόσταση που κάνει το φως, να δίνει το φως σε ένα χρόνο δικό μας. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι περίπου 13 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι τα 10 έτη φωτός. Καταλαβαίνετε πόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ακόμα των 100 ετών φωτός, των 1.000 ετών φωτός, των εκατομμυρίων ετών φωτός, πόσο μάλλον των δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Είναι τεράστιο το νούμερο. Άρα λοιπόν, ξαναγυρίζω, αυτή η ακτίνα του παρατηρήσιμου σύμπαντος είναι περίπου 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε με την ταχύτητα του φωτός, κάτι που η φυσική το απαγορεύει, θα χρειαζόμαστε 46 δισεκατομμύρια χρόνια μόνο για να φτάσουμε μέχρι το όριο αυτού που μπορούμε να παρατηρήσουμε.
0: Την μία άκρη δηλαδή.
1: Ναι, στη μία άκρη. Ναι, εντάξει. Mm. Ναι, ναι.
0: Τη μία κατεύθυνση.
1: Τη μία κατεύθυνση. Mm. Αν πάρουμε μία διπλανήτη, πάλι το ίδιο πράγμα. Γιατί φανταστείτε μια σφαίρα που η επιφάνειά τη απέχει από εμά στο κέντρο. Ναι. Mm. Είναι μια καλή εικόνα, δεν είναι πραγματική βέβαια, είναι μια καλή εικόνα του σύμπαντος.
0: Άρα θέλουμε 46 δισεκατομμύρια από τη μία, 46.
1: Δηλαδή για να πάμε από τη μία άκρη στην άλλη, περνώντα από εμά, θέλουμε περίπου 90 δισεκατομμύρια τη φωτό. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το παρατηρήσιμο σύμπαν. Το πραγματικό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και άπειρο. Και αυτό είναι από τις πιο συναρπαστικές ιδέες της σύγχρονης κοσμολογίας. Mm. Να δούμε, να καταλάβουμε πώς είναι το πραγματικό σύμπαν. Μπορεί να είναι και άπειρο. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιες απόψεις, τις οποίες ενδεχομένως να συζητήσουμε και αργότερα.
0: Παρελθόν. Τι σημαίνει βλέπουμε το παρελθόν?
1: Α, πολύ ωραία. Ωραία. Αυτό να το διευκρινίσουμε καλά. Ξαναγυρίζω τώρα στη Σελήνη. Το φως κάνει να φτάσει από τη Σελήνη ένα δευτερόλεπτο. Άρα, παίρνοντας το φως από τη Σελήνη, βλέπω πώς αυτή ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Θα το μάθω αυτό σε ένα δευτερόλεπτο. Παίρνοντας το φως από τον ήλιο, μαθαίνω πώς ήταν πριν από 8,5 λεπτά. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Θα το μάθω σε 8,5 λεπτά. Άρα, βλέπω το παρελθόν του. Το κοντινό, βέβαια. Το 8,5 λεπτά. Πριν από 8,5 λεπτά. Δηλαδή, αν γίνει κάτι τώρα στον ήλιο, θα το μάθω σε 8,5 λεπτά. Βλέποντας τον πιο κοντινό αστέρα που απέχει σε εμάς, μετά τον ήλιο, που είναι ο Α του Κεντάβρου. Φαίνεται από το νότιο ημισφαίριο της Γης. Mm-hmm. Μαθαίνουμε, αν τον δούμε, πώς ήταν πριν από 4,5 χρόνια. Γιατί τόσο έκανε το φως να έρθει από εκεί. Άρα βλέπω πώς ήταν αυτός στο παρελθόν του. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Όταν το φως κάνει έρθει από τον πιο κοντινό γαλαξία σε εμάς, 2,5 εκατομμύρια χρόνια, είναι ο γαλαξίας Ανδρομέδας, που είναι πιο κοντινό σε εμάς, βλέπω πώς ήταν αυτός πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Άρα είναι σαφές ότι κοιτάζοντας προς τα πάνω, τον ένα στον ουρανό, ουσιαστικά βλέπουμε το παρελθόν. Πώς ήταν τα πράγματα κάποτε. Για αυτά τα συγκεκριμένα σημαδάκια που είναι τα άστρα. Βλέπουμε πώς ήταν. Δηλαδή, όταν πάρω το φως από ένα άστρο που έχει 1.000 έτη φωτός, μαθαίνω πώς ήταν αυτό πριν από 1.000 χρόνια.
0: Κοιτάζοντας
1: προς αυτό θα πει λοιπόν. Κοιτάζοντας προς το παρελθόν.
0: Ναι. Κοιτάζοντας προς τα πάνω, βλέπουμε το σύμπαν. Και εδώ να ρωτήσω, υπάρχει αρχή και τέλος?
1: Για το αρχή. Το συζητάμε.
0: Για το τέλος.
1: Για το τέλος και αυτό το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά θα ήθελα πριν από αυτό να δούμε λίγο τι σημαίνει άκρη.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι. Είναι τα 46 δισεκατομμύρια που μας είπατε. Είναι η άκρη αυτό.
1: Ναι. Μάλλον η λέξη άκρη δεν ταιριάζει και πολύ στο σύμπαν.
0: Νομίζουμε ότι πηγαίνουμε σε στο χείλος του γκρεμού.
1: Όταν λέμε άκρη φανταζόμαστε ότι, όπως το είπατε, ένα τείχος ή ένα τέλος ή ένα γκρεμό.
0: Και κάπου πέφτουμε.
1: Ναι, ναι. Η κοσμολογία όμως δεν περιγράφει κάτι τέτοιο. Το παρατηρήσιμο σύμπαν έχει ένα όριο, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Το σημείο πέρα από το οποίο το φως δεν έχει προλάβει να έρθει ακόμα στη Γη. Αυτό είπαμε ότι είναι γύρω στα 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά συναρπαστικό που είπαμε και προηγουμένως. Μπορεί το σύμπαν να είναι άπειρο, μπορεί να είναι ερώτημα. Μπορεί όμως να είναι και πεπερασμένο χωρίς να έχει άκρη. Αυτό ακούγεται λίγο παράδοξο. Αλλά ήταν ακριβώς το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Αϊνστάιν. Βασιζόμενος στη γεωμετρία του Ρίμαν. Ο Ρίμαν είναι ένας Γερμανός σπουδαίος μαθηματικός, mm-hmm. που έχει γράψει μια φανταστική γεωμετρία, δύσκολη, για να είμαστε ειλικρινείς, από τις πιο δύσκολες. Αλλά σύμφωνα με την ομολογία του ίδιου του Αϊνστάιν, πάνω στη γεωμετρία του Ρίμαν βασίστηκε και διατύπωσε την περίφημη γενική θεωρία της σχετικότητας. Mm-hmm. Τι είπε, λέει, ξαναγυρίζω αυτό το παράδοξο, ότι θα μπορούσε το σύμπαν να είναι πεπερασμένο χωρίς να έχει άκρη. Φανταστείτε ένα «ον» που ζει στην επιφάνεια μιας σφαίρας, στην επιφάνειά της. Δηλαδή γι' αυτό το «ον», το σύμπαν, ότι μόνο η επιφάνεια μιας σφαίρας. Δεν υπάρχει ούτε μέσα στη σφαίρα, ούτε απ' έξω από τη σφαίρα. Μόνο η επιφάνειά της. Αν αυτό το «ον» αρχίζει και ταξιδεύει ως μια κατεύθυνση, δεν θα συναντήσει ποτέ κάποιο σύνολο ή κάποιο κρεμό. Συνεχώς θα πηγαίνει.
2: Θα φτάνει εκεί που, από εκεί που ξεκίνησε και θα συνεχίσει.
1: Μπορεί να φτάσει από εκεί που ξεκίνησε και το καθεξής. Ναι. Η επιφάνεια της σφαίρας λοιπόν είναι πεπερασμένη, δεν έχει όμως άκρη.
2: Δεν έχει.
1: Βέβαια το σύμπαν δεν είναι δύο διαστάσεων όπως είναι η επιφάνεια μιας σφαίρας, είναι τριών για να μην πω τεσσάρων. Ένα σύμπαν λοιπόν τριών διαστάσεων, το οποίο είναι πεπερασμένο αλλά δεν έχει άκρη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πώς είναι. Είναι έξω από την εποπτεία μας. Έξω από το DNA μας. Το σπουδαίο όμως είναι ότι μπορούμε να το περιγράψουμε διανοητικά, μαθηματικά δηλαδή, γι' αυτό είναι βασικό. Δηλαδή μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως τις ιδιότητες ενός τέτοιου σύμπαντος, χωρίς όμως να ξέρω πώς είναι. Και αυτό είναι κατά την άποψή μου συγκλονιστικό.
2: Δεν γνωρίζουμε τα όρια του. Ωστόσο, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο?
1: Κοιτάξτε, αν έπρεπε να διαλέξω ένα, δεν θα ήταν κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Θα έλεγα ότι είναι η συνολική εικόνα του σύμπαντος όπως τη βλέπουμε. Τι εννοώ με αυτό? Σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ο καθένας έχει δισεκατομμύρια άστρα. Πλανήτες, μεσοαστρική ύλη, μεσογαλαξία και όλα αυτά. Αν τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, αυτό μου κάνει μόνο το 4% της ύλης και ενέργειας του σύμπαντος. Μόνο 4%. Δηλαδή, επικοινωνώ με τον Α ή τον Β τρόπο, στέλνοντας σήματα, παίρνοντας το φως από εκεί κλπ. Μόνο με 4%. Το υπόλοιπο μου είναι άγνωστο.
2: Το υπόλοιπο 96%
1: μου είναι άγνωστο.
2: Άρα αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος.
1: Το ίδιο το σύμπαν.
2: Το ίδιο το σύμπαν.
1: Και το ωραίο είναι ότι. Το υπόλοιπο 96 μου είναι άγνωστο, είτε από μορφή άγνωστης ύλης, που τη λέμε σκοτεινή, σε ποσοστό 26%, δεν είναι μαύρη, τη λέμε σκοτεινή γιατί έτσι περιγράφουμε την άγνοιά μας. Δηλαδή, η σκοτεινή ύλη είναι η άγνοια που έχουμε για την υφή αυτής της ύλης. Ξέρω όμως τις ιδιότητες έχει. Ξέρω τι ιδιότητες έχει, αλλά δεν ξέρω την υφή της. Και το υπόλοιπο 70% είναι υπό μορφή άγνωστης ενέργειας, που επίσης τη λέω σκοτεινή ενέργεια, όχι επειδή είναι μαύρη, αλλά επειδή εκφράζω έτσι πάλι την αγνοιά μου για αυτή την ενέργεια. Ας πούμε, αυτή η ενέργεια, η σκοτεινή ενέργεια, έχει την εξής ιδιότητα. Είδαμε το 1998 ότι το σύμπαν διαστέλλεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Το οποίο είναι παράδοξο. Τι επιταχυνόμενους ρυθμούς? Είναι σαν να πετάξετε προς τα πάνω μια μπάλα και αυτή ανεβαίνει μεν προς τα πάνω, αλλά όχι με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ανεβαίνει, αλλά συνεχώς ο ρυθμός της επιβραδύνεται. Είδαμε ότι το σύμπαν, αυτός ο ρυθμός επιταχύνεται. Ποιος το σπρώχνει πως αυτή την επιτάχυνση? Είναι μια μορφή ενέργειας που έχει ιδιότητες αντιβαρύτητας. Τη λέμε σκοτεινή. Άρα λοιπόν, αν για να ξαναγυρίσω στην ερώτησή σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος, θα έλεγα ότι είναι το ίδιο του σύμπαν.
2: Στο οποίο ζούμε μέσα σε αυτό το σύμπαν.
1: Στο οποίο ζούμε μέσα σε αυτό το σύμπαν και είμαστε μέρος του.
2: Είμαστε μέρος του. Αυτό είναι νομίζω το πιο συναρπαστικό.
1: Ακριβώς. Και προπάντων μπορούμε και το κατανοούμε. Όσο μπορούμε. Εντάξει, στο βαθμό
2: το 4%.
1: Με αυτό επικοινωνούμε και το άλλο το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε την υφή του. Τις ιδιότητες τους ξέρουμε ακριβώς. Απλά δεν ξέρουμε την υφή της. Υπάρχουν βέβαια ιδέες. Μια καθολικά αποδεκτή ιδέα δεν υπάρχει.
2: Τώρα θα περάσουμε στον γαλαξία. Τι είναι ο γαλαξίας που βλέπουμε σαν μια φωτεινή λωρίδα?
1: Βεβαίως, ναι. Η λεγόμενη γαλακτική οδός. Θα το προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε. Μας λείπει λίγο η εικόνα εδώ.
2: Θα βγούμε έξω από το στούντιο.
1: Εντάξει, να δείχνω κάποια εικόνα. Αυτό που βλέπουμε σαν μια αχνή λωρίδα, όπως είπατε, να διασχίζει τον ουρανό, δεν είναι ούτε σύννεφο ούτε κάποια ιδιαίτερη ατμοσφαιρική λάμψη. Είναι ο ίδιος ο γαλαξίας μας, όπως είπατε. Και ο ήλιος είναι ένας από τους εκατοντάδες δισεκατομμύρια ήλιους, άστρα δηλαδή, που περιέχει ο γαλαξίας μας. Ο γαλαξίας μας περιέχει περίπου 700 δισεκατομμύρια αστέρια. 700 δις, κατά πολλούς και ένα τρεις. Αλλά ας μείνουμε στην πιο ήπια εκδοχή. 700 δις. Ένα από αυτά είναι και ο ήλιος μας. Και είμαστε δεν ούτε καν στο κέντρο. Εντάξει, ίσως και ευτυχώς που δεν είναι στο κέντρο, γιατί στο κέντρο δεν είναι και τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες. Είναι στα προάστια του γαλαξία μας, τα λέγαμε. Επειδή λοιπόν η μορφή του γαλαξία είναι σαν δίσκος, και αυτό το λέμε και γαλαξιακό δίσκο. Επειδή ζούμε μέσα στο γαλαξιακό δίσκο, όταν κοιτάζουμε προς το επίπεδό του, το βλέμμα μας διαπερνά τεράστιες συγκεντρώσεις άστρων. Τα περισσότερα είναι τόσο μακρινά, ώστε δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε ένα προς ένα. Και έτσι το φως τους συγχωνεύεται σε αυτή την γαλακτική λωρίδα που τη βλέπουμε να πλώνεται στον ουρανό. Με άλλα λόγια, εκείνη τη στιγμή δεν κοιτάζουμε κάτι έξω από το γαλαξία, αλλά κοιτάζουμε το εσωτερικό του γαλαξία, του σπιτιού μας δηλαδή. Και βέβαια, κάθε φορά που το συνειδητοποιεί κάποιος αυτό, φαίνεται πραγματικά συγκλονιστικό. Ένα καλοκαιρινό βράδυ, από μια παραλία ή ένα βουνό, μπορούμε να αντικρίσουμε με γυμνό μάτι το γαλαξία, μέσα στον οποίο γεννήθηκε, όπως είπατε, και ο ήλιος και η Γη, αλλά τελικά και εμείς.
2: Οι ακροατές μας ακούν αυτή τη στιγμή και μπορεί να μας ακούν και από κάποιο βουνό, από κάποια παραλία. Εάν τώρα κοιτάξουν προς τα πάνω, προς τον ουρανό, μπορούν να δουν κάποια σημεία, κάποια χαρακτηριστικά ή χρειάζονται τηλεσκόπιο?
1: Παραδόξως όχι. Ένα τηλεσκόπιο μπορεί να αποκαλύψει εκπληκτικές λεπτομέρειες του σύμπαντος βέβαια, αλλά δεν είναι και απαραίτητη αφετηρία. Η καλύτερη αρχή είναι τα ίδια μας τα μάτια. Το τηλεσκόπιο, θα έλεγα, δεν δημιουργεί την αγάπη για την αστρονομία. Έρχεται συνήθως αργότερα, όταν έχει ήδη γεννηθεί περιέργεια. Και έρχεται και την κουμπώνει, θα λέγει κανείς, επιβεβαιώνει, την επεξεργάζεται.
2: Επειδή εσείς βλέπετε και μέσα από το τηλεσκόπιο, τι είναι αυτό που έχετε δει και σας έχει εντυπωσιάσει?
1: Κοιτάξτε, σε μια καλοκαιρινή νύχτα, όπως είπατε, και με ένα καλό τηλεσκόπιο, μπορείς να δεις γαλαξίες και σμήνη γαλαξιών που απέχουν όχι 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός, που είναι ο πιο κοντινό μας γαλαξίας, ο οποίος φαίνεται και με γυμνό μάτι. Το πιο μακρινό αντικείμενο που μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη Γη με γυμνό μάτι είναι ο γαλαξίας Ανδρομέδας, που απέχει περίπου 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός από εδώ, με γυμνό μάτι. Με τηλεσκόπιο μπορείς να δεις νεφελώματα και γαλαξίες που απέχουν 25 εκατομμύρια έτη φωτός. Ακόμα και δισεκατομμύρια έτη φωτός. Και έρχεται αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ουσιαστικά βλέπετε το παρελθόν, αν δεν είναι γαλαξία, ο οποίος απέχει από εδώ 12,5 δισεκατομμύρια έτη φωτός, ουσιαστικά βλέπω το σύμπαν βρέφος. Το σύμπαν νήπιο. Όπως πιστεύουμε σήμερα, η ηλικία του σύμπαντος είναι περίπου 15 δισεκατομμύρια έτη. Όταν βλέπω μια γαλαξία που απέχει από εδώ 12 δισεκατομμύρια έτη φωτός, άρα βλέπω το σύμπαν σε ηλικία 3 δισεκατομμυρίων ετών. Άρα ουσιαστικά ένα σύμπαν παιδί, νήπιο. Αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Δεν το συζητάμε.
2: Επειδή αγαπάτε πάρα πολύ όλο αυτό που υπάρχει έξω από τη Γη, εκεί μακριά, στο σύμπαν, την πρώτη φορά που βάλετε το μάτι σας σε ένα τηλεσκόπιο, πώς αισθανθήκατε?
1: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Καταρχήν, η πρώτη επαφή με το τηλεσκόπιο σου είναι απογοητευτική.
2: Γιατί?
1: Γιατί βλέπουμε ένα ασπρόμαυρο πράγμα, ένα συννεφάκι, που αν κάποιος δεν εξηγεί στην αυτό που βλέπεις, δεν σε εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Μην νομίζετε ότι έχουν τα χρώματα που βλέπουμε, ξέρετε, σε αυτές τις επεξεργασμένες εικόνες κλπ. Βλέπουμε ένα ασπρόμαυρο νεφέλωμα, ένα συννεφάκι το οποίο έχει σαν ένα μαύρο φόντο, ας πούμε. Αν δεν σου εξηγήσει κάποιος τι είναι αυτό που βλέπεις, λες εντάξει, και τι είναι αυτό. Δεν με εντυπωσιάζει.
2: Αυτό αισθανθήκατε.
1: Καλά, εγώ έτυχε και ήξερα κάτι παραπάνω, ας πούμε. Αλλά βλέποντας συμπολίτες μας και συνανθρώπους μας και παιδιά κυρίως, όταν έχουν αυτή την πρώτη επαφή με το τηλεσκόπιο, δεν εντυπωσιάζονται και πολύ. Όταν όμως καθίσουν και εμβαθύνουν και τους πει κάποιος τι είναι αυτό που βλέπουν, πώς απέχει, τι εκτινοβολία δίνει, τι είναι αυτό που παίρνουμε εμείς κλπ. Τότε αρχίζει μια άλλη επαφή και με το τηλεσκόπιο, αλλά και με αυτό που παρατηρείς μέσω του τηλεσκοπίου.
2: Άρα εσείς που ξέρατε τι είναι αυτό που θα δείτε, πώς αισθανθήκατε?
1: Ικανοποιητικά.
2: Κύριε καθηγητά, μας είπατε εδώ κάτι δισεκατομμύρια, 46 δισεκατομμύρια. Και θέλω να ρωτήσω, τι είναι τελικά ο χρόνος?
1: Α, τώρα τι που λέτε τώρα.
2: Μας είπατε πριν 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Από τη μία άκρη στην άλλη.
1: Θέλετε απόλυτα ειλικρινή απάντηση.
2: Τι είναι ο χρόνος?
1: Ίσως είναι από τα πιο μεγαλύτερα και ιδιαίτερα πράγματα στην επιστήμη. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση ο χρόνος. Εγώ θα τον νόμιζα ένα γνώριμο ξένο. Κάτι το οποίο γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά είναι επί της ουσίας κάτι ξένο. Όπως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τώρα. Ελπίζω σωστά. Βέβαια, στην καθημερινότητά μας έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος είναι κιλά ομοιόμορφα, είναι ένα όρατο ποτάμι που παρασύρεται τα πάντα από το παρελθόν προς το μέλλον. Θυμόμαστε το παρελθόν και όχι το μέλλον κλπ. Και μάλιστα πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, όπου κυριαρχούσε η λεγόμενη νευτόνια εικόνα του χώρου, του χρόνου, συγγνώμη. Ο χρόνος είναι ένας παγκόσμιος απόλυτος ρυθμός που κυλάει ομοιόμορφα για όλους τους παρατηρητές. Δηλαδή, σε κάθε γεγονός αντιστοιχούσε μονοσήμαντα ένας αριθμός, ο χρόνος του γεγονότος, και σε κάθε δύο γεγονότα ένας άλλος αριθμός, το χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Όλοι οι παρατηρητές του σύμπαντος, αν υπήρχαν, θα συμφωνούσαν για τους χρόνους των γεγονότων και για τα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους, αν τα ρολόγια τους ήταν σωστά ρυθμισμένα και συγχρονισμένα. Δηλαδή, ένας παρατηρητής εδώ. Και ένας στο υπερπέραν, αν με ένα κοσμικό GPS συγχρόνιζαν τα ρολόγια τους, αυτά θα δείχναν αιωνίως τον ίδιο χρόνο, ανεξάρτητα που ήταν ο ένας και τι έκανε, και ανεξάρτητα που ήταν ο άλλος και τι έκανε. Αυτό πιστεύαμε. Ένας αμήλυτος παγκόσμιος ρυθμός. Δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο. Δεν τον νοιάζει. Ούτε που είναι, σε τι χώρους κλπ.
2: Θα είχαμε όμως μία εικόνα.
1: Ναι, είναι αυτή η εικόνα που είχαμε. Έρχεται με σύγχρονη φυσική και λέω ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική για να είναι πολύ πιο σύνθετη. Θα μπορούσα να πω επιγραμματικά το εξής, ότι ο χρόνος είναι μια ιδιότητα του σύμπαντος, που ξέρουμε ποια ιδιότητα είναι, επεξεργασμένη όμως από έναν βιολογικό υπολογιστή, πιο το δικό μας. Γιατί και εμείς ένας βιοϋπολογιστής είμαστε. Ο βιοϋπολογιστής, ο δικός μας, ο εγκεφαλός μας στην προηγούμενη περίπτωση, παίρνει αυτή την ιδιότητα, που επαναλαμβάνω ξέρουμε ποια είναι, κάνω μια παρένθεση και τη λέω, είναι αυτή που οδηγεί τα πράγματα, άρα και όλο το σύμπαν, σε μια συνεχόμενη αταξία, εντροπία όπως λέμε, αλλά μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Παίρνει λοιπόν ο εγκέφαλός μας αυτή την ιδιότητα, τη μετατρέπει όπως αυτός νομίζει, κατασκευής. Και μας δίνει την αίσθηση του χρόνου που έχουμε. Που κυλάει ομοιόμορφα, που θυμόμαστε παρελθόν και όχι το μέλλον και ούτω καθεξής. Έχετε την εντύπωση ότι τον ίδιο χρόνο που καταλαβαίνουμε εμείς, καταλαβαίνει και μια πεταλούδα, ας πούμε. Όχι βέβαια. Η πεταλούδα ζει μια μέρα και αυτή μπορεί να νομίζει ότι ζει αιώνια. Ή ξέρω εγώ μια γάτα ή ένα οποιοδήποτε άλλο έμβιον. Καμία σχέση.
2: Εμείς όμως
1: είναι το... θέμα δηλαδή επεξεργασίας αυτής της ιδιότητας από τον υπολογιστή μας. Και μας δίνει αυτή την αίσθηση.
2: Εμείς τον καταλαβαίνουμε όμως, κύριε καθηγητά,
1: τον
2: χρόνο, γιατί περνάει από πάνω μας. Δηλαδή, είμαστε παιδιά. Μπαίνουμε στην εφηβεία.
1: Πουρέ, κυλάει.
2: Ναι.
1: Μπράβο, ωραία, συμφωνούμε. Αλλά και αυτός ο χρόνος που καταλαβαίνουμε, τον καταλαβαίνουμε χοντρικά.
2: Ναι.
1: Για να το πούμε
2: έχουμε
1: έτσι,
2: μια
1: έτσι.
2: Αίσθηση.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και το βλέπουμε και με τη φθορά μας.
2: Ακριβώς.
1: Προσέξτε όμως. Και αυτός ο χρόνος που καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, τον καταλαβαίνουμε χοντρικά. Έχει κάποιες ιδιότητες, οι οποίες δεν είναι καθόλου προφανείς. Για παράδειγμα, ο προσωπικός χρόνος είναι. Εκείνος ο χρόνος που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που συλλέγουν τα αισθητήρια όργανα του, τα μάτια του, τα αυτιά του κλπ. Και να τις αποδώσει στη συνείδηση ως μια αντικειμενική πραγματικότητα. Και μάλιστα αυτός ο χρόνος ίσως να είναι και η πρώτη στοιχειώδη μονάδα του ανθρωπίνου αντιληπτού και μετρούμενου χρόνου. Και είμαστε δεν σταθερός. Όταν βιώνουμε μια ευχάριστη κατάσταση, ο προσωπικός μας χρόνος κυλάει γρήγορα. Ρωτήστε δύο ερωτευμένους όταν είναι μαζί να σας πούνε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Πάμε τώρα σε ένα περιβάλλον βαρετό. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι περνάει αργά. Αυτός ο χρόνος ναι, είναι μετρήσιμο. Είναι το χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να πει κανείς, που χρειάζεται από τη στιγμή που θα αντιληφθούν τα αισθητήρια όργανά μας κάποια κατάσταση έξω και να την αποδώσουν και να την καταλάβουν, να την αποδώσουν σε συνείδηση ως πια μια αντικειμενική πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και ο χρόνος της ειδικής σχετικότητας. Είπα προηγουμένως ότι η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δεν ξέρουμε γιατί είναι τόση. Ξέρουμε ότι είναι τόση, αλλά δεν ξέρουμε γιατί είναι τόση. Ή τι σύμπαν θα είχαμε, αν δεν είχαμε ένα φως, αν το φως είχε μεγαλύτερη ή μικρότερη ταχύτητα. Σε αυτό δεν έχουμε απάντηση. Αλλά τέλος πάντων είναι τόση. Επίσης ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πιάσουμε ταχύτητα του φωτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε ένα αντικείμενο, όσο μικρό και αν είναι αυτό, να το επιταχύνετε και να φτάσει ταχύτητα του φωτός. Δεν είναι θέμα ξυπνάδας, ούτε τεχνολογίας. Όπου και να έχεις το σύμπαν, όποια τεχνολογία και αν έχεις, όσο διανοητικά ανεπτυγμένος και αν είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ένα αντικείμενο, όσο μικρό και αν είναι αυτό, και να φτάσουμε ταχύτητα του φωτός. Τελείωσε. Επίσης, αυτό το φως, το περίφημο, έχει άλλη μια ιδιότητα. Δεν καταλαβαίνει χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος για το φως. Δηλαδή, αν μπορούσε κάποιος να ρωτήσει μια φωτεινή ακτίνα και της έλεγε πόση ώρα θες να πας από εδώ μέχρι εκεί, θα έλεγε ώρα. Τι είναι αυτά, αυτά είναι δικά σας, δικά μας. Τα έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνει χρόνο το φως. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ δεν πάω με την ταχύτητα του φωτός, αφού δεν μπορώ να την πιάσω, αλλά μια παραπλήση, λέμε τώρα έτσι, 295.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο, τότε ο χρόνος μου. Αυτός που θα με ευθύρει, που θα καταλαβαίνω, που θα κυλάει, θα είναι διαφορετικός από κάποιον άλλο παρατηρητή, ο οποίος είναι ακίνητος ή πηγαίνει με διαφορετική ταχύτητα. Και αυτό που λέμε τώρα δεν είναι επιστημονική φαντασία, και το λέμε έτσι για να κάνουμε και τους έξυπνους. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Ο χρόνος, όταν κάποιος πηγαίνει με ταχύτητα, παραπλήσει με ταχύτητα του φωτός, κυλάει πιο αργά. Η διάρκεια του δευτερολέπτου είναι μεγαλύτερη. Και όχι μόνο αυτό. Εξαρτάται πού τον μετράς τον χρόνο. Αλλιώς τρέχει ο χρόνος πάνω στην επιφάνεια της Γης, αλλιώς τρέχει στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλιώς στην επιφάνεια του Άρη, αλλιώς στην επιφάνεια του ήλιου, αλλιώς στην επιφάνεια του υπερμαζικού αστέρα και αλλιώς στην επιφάνεια στις παρυφές, ας πούμε, μια μελανή ζωή. Και αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Και το πιο ωραίο ποιο είναι, ότι αυτά τα δύο που είπα τώρα, αυτή η σχετικότητα του χρόνου, έχει καθημερινές εφαρμογές. Ποιες? Το GPS. Το GPS το χρησιμοποιούμε όλοι.
2: Ναι.
1: Επικοινωνεί με ένα δορυφόρο. Αυτός ο δορυφόρος, είναι εφοδιασμένος με κάποια ρολόγια ακριβίας, όπου στη μέτρηση του χρόνου έχουν λάβει υπόψη τους και την ταχύτητα του δορυφόρου, αλλά και το ύψος του βαρυτικού πεδίου. Αν ήταν πιο χαμηλά, θα ήταν διαφορετικά. Αν ήταν πιο ψηλά, πάλι διαφορετικά. Αν είχαμε λάβει υπόψη μας αυτά τα δύο, μετά από δύο μήνες θα λέγαμε στο GPS, πάμε Λαμία, και θα μας έβαζε στην Κόρυθο. Θα κάνει λάθος. Αυτή ακριβώς η σύνδεση του χρόνου με τον χώρο, και ουσιαστικά τι αποδεικνύει, ότι ο χρόνος είναι μια ιδιότητα του χώρου, είναι δεμένος με τον χώρο. Δεν υπάρχει χρόνος χωρίς τον χώρο. Χωροχρονικό συνεχές, λέει ο Αϊνστάιν, και αυτή ακριβώς τη γεωμετρική εικόνα προσπάθησα να αναπτύξω συστηματικά στο βιβλίο μου, που πολύ ευγενικά αναφέρεται προηγουμένως, Γενική Σχετικότητα και Κοσμολογία, από την γεωμετρία του χωροχρόνου στη δομή του σύμπαντος, από τις εκδόσεις ZIT. Και το ωραίο είναι ότι, αν με ρωτήσει τι είναι χώρος, δεν έχω απάντηση. Ουσιαστικά είναι ένα αφηρημένο μαθηματικό αντικείμενο. Ιδιατό. Έρχεται όμως η γενική σχετικότητα και ειδικά η γεωμετρία του Ρίμαν και σου λέει, και αυτός ο χώρος τον βγάζει αυτό το χώρο από αυτή την απάθεια και του δίνει ζωή. Και βλέπουμε ότι διαστέλλεται, συστέλλεται, καμπυλώνεται κλπ. Και εμείς καταλαβαίνουμε αυτό το αφηρημένο μαθηματικό αντικείμενο μέσω μιας δευτερογενούς δραστηριότητάς του, της διαστολής σου, της συστολής σου, της καμπυλότητάς του κλπ.
2: Και εμείς να κρατήσουμε ότι χώρος χωρίς χρόνο δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Ακριβώς, πολύ σημαντικό.
2: Και χρόνος χωρίς χώρο
1: βεβαίως,
2: δεν μπορεί.
1: Πολύ σωστό. Ειδικά ο χώρος ο συμπαντικός, είδαμε προηγουμένως ότι κρύβει μέσα του την έννοια του χρόνου. Και να σου πω κάτι άλλο. Μια από τις προκλήσεις επιστήμης, της σύγχρονης επιστήμης, της φυσικής θα έλεγα, είναι να καταλάβουμε το σύμπαν χωρίς εμάς. Mm-hmm. Γιατί παραπάνω, εμείς παίρνουμε εικόνες από το σύμπαν και ο βιοϋπολογιστής μας τις μετασχηματίζει. Δεν τις φωτογραφίζει, όπως πιστεύαμε παλιά.
2: Χώρος και χρόνος πάνε μαζί. Κύριε καθηγητά, θα βάλουμε μια ανωτελεία και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε ένα δύσκολο θέμα. Ζωή στο σύμπαν. Για να σας το πω πιο απλά, είμαστε μόνοι στο σύμπαν.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Απόψε κάνουμε ένα ταξίδι στον ουράνιο θόλο, στο σύμπαν, στην κοσμολογία και τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν, με συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι τον κύριο Αντώνη Αντωνίου, αστροφυσικό και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Κύριε Αντωνίου, έχετε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Γενική σχετικότητα και κοσμολογία από τη γεωμετρία του χωροχρόνου στη δομή του σύμπαντος» από τις εκδόσεις Ζήτη. Και τώρα ήρθε η κρίσιμη ώρα για το κρίσιμο ερώτημα. Βασανίζει γενιές και γενιές και παραμένει αναπάντητο. Είμαστε μόνοι στο σύμπαν?
1: Αν λέτε, η ειλικρινή απάντηση είναι ότι πάλι δεν ξέρουμε. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η άγνοιά μας, έτσι.
0: Ή αποφεύγετε να απαντήσετε?
1: Όχι, όχι, θα απαντήσω. Καθόλου. Δεν έχουμε πάντως μέχρι στιγμής καμιά επιβεβαιωμένη ένδειξη. Κάποια ένδειξη, η οποία, εντάξει, να πεις ότι κάτι επιβεβαιώνει για τη ζωή πέρα από τη γη. Από την άλλη πλευρά όμως, γνωρίζουμε ότι το σύμπαν είναι εξαιρετικά μεγάλο, όπως και το είπαμε κιόλας. Με δισεκατομμύρια γαλαξίες, καθένας από τις οποίες περιέχει δισεκατομμύρια άστρα, και γύρω από αυτά υπάρχουν και έχουν ανακαλυφθεί και σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι πλανήτες. Και λες ότι σε κάποιο από αυτά, που είναι περίπου σαν τον ήλιο, σε κατάλληλη απόσταση, θα μπορεί να υπάρχει ένας πλανήτης που να έχει συνθήκες παρόμοιες και ακριβώς τις ίδιες με τις γης, όπου θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη και η συντήρηση της ζωής. Σε αυτό δεν λέμε όχι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα συστατικά για την εμφάνιση της ζωής φαίνεται να είναι ευρέως δεδομένα. Σε αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Τονίζω όμως ότι δεν έχουμε αποδείξεις πως υπάρχει αλλού ζωή. Καμιά απόδειξη. Και επιπλέον, σύμφωνα με αυτά που είπαμε προηγουμένως, το ερώτημα εξεφύγει πια από την φιλοσοφική του υπόσταση και έχει περάσει σε ένα καθαρά επιστημονικό ερώτημα. Πια αρχίζει και γίνεται και μετρήσιμο. Υπάρχουν δύο ακραίες πιθανότητες, που και δύο είναι ακόμη ανοιχτές. Είτε η ζωή είναι σπάνια, ίσως και μοναδική, ή ότι είναι σχετικά συνηθισμένη, αλλά δύσκολο να ανοιχνευτεί σε κοσμικές αποστάσεις. Δηλαδή, είμαστε μόνοι μας, ή τέλος πάντων πολύ λίγοι, ή το σύμπαν σφίζει από ζωή. Υπάρχουν αυτές δύο ακραίες καταστάσεις. Επιτρέψτε μου εδώ να εκφράσω μια προσωπική άποψη. Σε κάθε περίπτωση, είτε είμαστε μόνοι στο σύμπαν, είτε αυτό σφίζει από ζωή, κατά την άποψή μου, το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό.
0: Σίγουρα. Πόσο πιθανόν είναι να υπάρχει εξωγήινη ζωή? Και όταν λέω εξωγήινη ζωή, δεν υπάρχει λόγος να φανταζόμαστε ότι απλά θα είναι όπως είμαστε εμείς. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Τώρα εδώ, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη ζωή ξέρουμε, αλλά και αυτή ψάχνουμε. Αν έρθει αύριο η αστροβιολογία και μου πει ότι ξέρεις, και κάτω από άλλες προϋποθέσεις, θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη της συντήρησης ζωής. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα ξέρουμε ότι η ζωή έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Χρειάζεται οξυγόνο, άζωτο, συγκεκριμένη θερμοκρασία κλπ. Αν μου έρθει η αστροβιολογία και μου πει ότι και κάτω από συνθήκες αμμονίας είναι δυνατή η ανάπτυξη και η συντήρηση ζωής, αν βρω ένα πλανήτη που έχει ατμόσφαιρα από αμμονία, θα το κρατήσω. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτά που ξέρω, τον πετάω. Δεν μου χρειάζεται. Δεν τον θέλω αυτό, γιατί ξέρω ότι τα δεδομένα μου δεν είναι ευνοϊκά σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν μείνουμε αυστηρά στα δεδομένα, το πιο τίμιο είναι να πούμε ότι δεν έχουμε καμιά επιβεβαιωμένη ένδειξη για την εξωγήινη ζωή. Όπως είπαμε όμως, το σύμπαν είναι τεράστιο. Και η πιθανότητα να υπάρχει κάποια ζωή δεν είναι καθόλου αμελητέα. Αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο αν υπάρχει ζωή, είναι και αν μπορούμε να τη βρούμε. Και εδώ τα πράγματα γίνονται δραματικά πιο δύσκολα. Ακόμα και αν η ζωή είναι σχετικά συνηθισμένη στο σύμπαν, οι αποστάσεις είναι τόσο τεράστιες, η χρόνη τόσο μεγάλη και τα σήματα, αν υπάρχουν, είναι τόσο αδύναμα που η πιθανότητα να εντοπίσουμε κάτι είναι εξαιρετικά μικρή. Ας υποθέσουμε ότι μας έχει εντοπίσει ένας πολιτισμός τέτοιος και μας έχει στείλει ένα σήμα, το οποίο ήρθε στη γη πριν από 100 χρόνια. Ποιος το πήρε? Κανένας.
0: Δεν υπήρχε δυνατότητα.
1: Ακριβώς. Και αν πάμε πιο πέρα ακόμα, στο πρόβλημα της επικοινωνίας που έχουμε αυτή τη στιγμή, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Για να υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, χρειάζεται όχι μόνο να υπάρχουν ταυτόχρονα, αλλά και να χρησιμοποιούν και συμβατές τεχνολογίες. Να εκπέμπουν με τρόπο ανιχνεύσιμο και να βρίσκονται σε μια γεωμετρική και χρονική συγκυρία που να το επιτρέπει αυτό. Όλα αυτά δυστυχώς κάνουν την πιθανότητα επικοινωνίας εξαιρετικά μικρή. Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρχει ζωή, ακόμα και αρκετή, αλλά να είναι εξαιρετικά δύσκολο να τη δούμε και ακόμη δυσκολότερο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Ίσως να είμαστε καταδικασμένοι να μην το μάθουμε ποτέ. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το έχει πει ο αείμνηστος καθηγητής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Γιώργος Καραγραμματικάκης. Ακόμα και αν υπάρχει, λέει, ίσως να είμαστε καταδικασμένοι, να μην το μάθουμε ποτέ. Λόγω αυτής της μηδενικής πιθανότητας.
0: Κύριε καθηγητά, η αστροφυσική και η κοσμολογία μας κάνει πιο σημαντικούς ή πιο ταπεινούς? Γιατί αισθανόμαστε μικροί, ναι, σε όλο
1: σωστό
0: αυτό.
1: Μας κάνει και τα δύο, η αλήθεια είναι. Από την μια πλευρά, όπως είπατε, όσο περισσότερο κατανοούμε το σύμπαν, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε το μέγεθός του και τη θέση μας μέσα σε αυτό. Η Γη είναι ένας μικροσκοπικός πλανήτης, γύρω από ένα συνηθισμένο αστέρα, τον ήλιο, σε ένα από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες, και αυτή η εικόνα αναπόφευκτα γεννά μια αίσθηση ταπεινότητας. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχει και μια δεύτερη όψη που συχνά παραβλέπεται. Το γεγονός ότι υπάρχουμε μέσα σε ένα σύμπαν που μπορεί να κατανοηθεί, ότι μπορούμε να ανασυνθέσουμε τη δομή του από τους φυσικούς νόμους, ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας του με τη σκέψη μας, με τα μαθηματικά μας, με την επιστήμη γενικότερα, είναι κατά την άποψή μου βαθιά εντυπωσιακό. Με αυτή την έννοια δεν είμαστε ασήμαντοι. Είμαστε ένα κομμάτι του σύμπαντος που έχει αρχίσει να αναρωτιέται για τον εαυτό του. Και ίσως αυτή η διπλή συνειδητοποίηση της ταπεινότητας απέναντι στο μέγεθος του κόσμου και της μοναδικότητας της ικανότητας να το κατανοούμε, είναι και το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της σύγχρονης επιστήμης, της σύγχρονης κοσμολογίας.
0: Εμείς, οι απλοί που δεν είμαστε αστροφυσικοί, όταν βγαίνουμε έξω, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το βράδυ και κοιτάζουμε τον ουρανό, αισθανόμαστε αυτή τη μαγεία.
1: Όταν λέμε ότι ο γαλαξίας αποτελείται από εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα, αυτό δεν μειώνει την εμπειρία του να τον βλέπεις στον νυχτερινό ουρανό. Την βαθαίνει. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα όμορφο φως, αλλά η πραγματική δομή ενός συστήματος μέσα στο οποίο ζεις. Όταν η φυσική μας λέει ότι ο χρόνος, ότι το φως μάλλον από μακρινούς γαλαξίες ταξιδεύει δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε εμάς, δεν καταστρέφει την αίσθηση θαυμασμού, τη μετατρέπει σε κάτι πιο βαθύ. Μια αίσθηση σύνδεσης με τον χρόνο και την ιστορία του ίδιου του σύμπαντος. Με αυτή την έννοια, η επιστήμη δεν είναι απομυθοποίηση. Θα έλεγα ότι είναι μια μυθοποίηση μεν, αλλά με όρους πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι και μεγαλύτερη μαγεία εντός εισαγωγικών. Δεν είναι τα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει ένας κόσμος που μπορεί να κατανοηθεί.
0: Θα παραμείνω στην επιστήμη και σε αυτό που μας είπατε, γιατί μας έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα. Πόσα άλλα ερωτήματα μένουν αναπάντητα?
1: Α, εδώ προφανώς θέλετε να μου πείτε μέσος πλην σαφώς αν η επιστήμη έχει απαντήσει για όλα και για κάθε ερώτημα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Αλλά πριν το απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, επιτρέψτε μου να σας πω ένα παράδειγμα για το πώς προχωράει η επιστήμη και να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ξαφνικά αναβαίνει ένα φλας και βλέπουμε στον απέναντι τοίχο ένα μπλε χρώμα. Και λέμε, α, ωραία, είδα το χρώμα του ουρανού. Συνέχεια αναβαίνει ένα πιο δυνατό φως. Και καταλαβαίνω ότι αυτό που είδα προηγουμένως δεν ήταν ο ουρανός, αλλά η θάλασσα μέσα στην οποία αντικατοπτρίζεται ο ουρανός. Ανάβει και μεγαλύτερο φως ακόμα. Και τότε συνειδητοποιώ ότι δεν είναι ούτε αυτό, αλλά είναι μια μπλε ζωγραφιά πάνω σε ένα φόρεμα, ας πούμε. Σε κανένα από τα προηγούμενα στάδια δεν λέγαμε ψέματα, δεν σφάλαμε. Αυτά ξέραμε, αυτά λέγαμε. Απλά ερμηνεύαμε τον κόσμο με βάση το επίπεδο της γνώσης που είχαμε κάθε φορά. Κάπως έτσι προχωράει η επιστήμη, μέσα από διαδοχικές προσεγγίσεις μιας πραγματικότητας που γίνεται όλο και πιο καθαρή, αλλά ποτέ ίσως πλήρως εξαντλήσιμη. Άρα λοιπόν, για να έρθω τώρα στον πυρήνα της ερώτησής σας, θα δώσει κάποτε η επιστήμη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα? Εδώ έρχεται η ίδια η επιστήμη και βάζει όρια. Και μάλιστα βάζει όρια συγκεκριμένα και απόλυτα αναμφισβήτητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Μέσω της κορονίδας της λογικής που είναι τα μαθηματικά. Ο Κουρτ Γκέντελ, ένας σπουδαίος Αυστροαμερικανός επιστήμονας της λογικής, μαθηματικός, φιλόσοφος κλπ., απέδειξε μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση, κατά την άποψή μου, που για μένα αποτελεί, θα έλεγα, κατάκτηση της ανθρώπινης σκέψης μαζί με τη γενική σχετικότητα. Απέδειξε λοιπόν ο Γκέντελ ότι όποιο λογικό σύστημα και αν έχεις, πάντα θα υπάρχουν προτάσεις, καταστάσεις, ας πούμε, που θα είναι αληθείς, αλλά μη αποδείξιμες. Πάντα θα είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις ότι υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορείς να αποδείξεις. Καταρχήν βάζει η επιστήμη όρια στον ίδιο τον εαυτό και μάλιστα βάζει όρια όχι στον ορθολογισμό, αλλά στη δικτατορία του ορθολογισμού, κατά την άποψή μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συζητάμε για το τι ξέρουμε σήμερα. Δεν σας λέω τι θα ξέρουμε αύριο. Και βέβαια και ασφαλώς και έχετε δίκιο. Αλλά σίγουρα όμως, σε κάθε λογικό σύστημα, αλλά σε κάθε μέρος της επιστήμης, πάντα θα ξέρουμε ότι ό,τι και να πεις, όποιο λογικό σύστημα και να έχεις, πάντα θα ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που θα είναι αληθείς, αλλά δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Και αυτό είναι, παραλαμβάνω, φραγμός, όχι στον ορθολογισμό, αλλά στη δικτατορία του ορθολογισμού.
0: Επιστήμη και κοινωνία. Είναι εφικτό να εκλεκευθούν τόσο σύνθετες έννοιες στον απλό κόσμο? Ήδη στη συζήτησή μας έχουμε χρησιμοποιήσει και σύνθετες έννοιες. Να σας πω απλό. Τα δισεκατομμύρια έτη που λέτε, 46 δισεκατομμύρια έτη. Πώς να το αντιληφθεί αυτό ένας άνθρωπος που δεν είναι αστροφυσικός?
1: Γιατί ούτε εμείς το τηλεφωνόμαστε. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, έχω συνειδητοποιήσει τι σημαίνει δισεκατομμύρια έτη φωτός. Απλά το λέμε.
0: Ναι.
1: Απλά θέμα εξοικείωση. Απλά το λέμε, το έχουμε ξαναπεί και οπότε κάποια στιγμή.
0: Καταλαβαίνω ότι κάτι είναι πολύ μακρινό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το βλέπουμε και συγκριτικά. Αλλά σε αυτό που είπατε τώρα, αν μπορούν να εκλαϊκευθούν σύνθετες έννοιες, εδώ επιτρέψτε μου να σας εξομολογηθώ κάτι προσωπικό, που προκύπτει από μια εμπειρία περισσότερες από 200 διαλέξεις που έχει τύχει και έχω δώσει. Συγχωρέστε μου την αυτοαναφορά, αλλά μια την κάνετε.
0: Όχι, πολύ καλά κάνετε. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα κοινό που σας παρακολουθεί και μπορεί να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση.
1: Όταν ξεκίνησα αυτή τη συζήτηση με το κοινό, είχα περισσότερο άγχος από ότι στα επιστημονικά συνέδρια. Εκεί στα επιστημονικά συνέδρια μπορεί να μιλήσει με εξισώσεις, να αναφερθεί σε λεπτομέρειες και να θεωρήσει ότι απευθύνεσαι σε ένα εξειδικευμένο κοινό, το οποίο εντάξει, του λες, διαβάστε κιόλας, δεν θα σκάσω κιόλας άμα δεν καταλάβω.
0: Και γνωρίζουν τις έννοιες.
1: Ακριβώς. Εδώ όμως τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου που έχει έρθει να σε ακούσει. Πώς? Αφήνοντας την καθημερινότητά του, τον χρόνο του, την οικογένειά του, για να έρθει να ακούσει εσένα. Άρα από μόνο του αυτό δημιουργεί μια ευθύνη, ένα άγχος. Το λέω ξεκάθαρα. Είχα άγχος. Ποια ευθύνη? Αυτός που ήρθε να σε ακούσει, να φύγει, έχοντας κάτι αποκομίσει. Κάτι κατάλαβε, κάτι κέρδισε από όλο αυτό. Για να γίνει αυτό όμως, συνειδητοποίησα ότι πρέπει ο μιλητής, ο εκάστοτε μιλητής, να τα πει απλά, όσο πιο απλά γίνεται. Για να τα πει απλά όμως, θα πρέπει πρώτα να έχει καταλάβει ο ίδιος. Και τότε συνειδητοποίησα εγώ προσωπικά πόσα πράγματα νόμιζα ότι ήξερα, αλλά δεν ήξερα σε βάθος. Και κάθισα αναγκαστικά να τα μάθω καλύτερα, για να τα πω πιο κατανοητά και να τα καταλάβει και ο απέναντί μου, μου έκανε την τιμή να έρθει. Άρα, αν κάποιος χρωστάει κάτι στην προηγούμενη περίπτωση, δεν είναι το κοινό σε μένα, αλλά εγώ στο κοινό. Διότι μετά από αυτό έχω γίνει καλύτερος και σαν επιστήμονας και σαν δάσκαλος.
0: Είστε αστροφυσικός. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη επιστημονική γνώση στο δικό σας κομμάτι μπορεί να περάσει στην κοινωνία?
1: Πάντα πιστεύω ότι η φυσική νόμη δεν πρέπει να είναι προνόμιο μιας κλειστής επιστημονικής κάστας. Μπορεί πραγματικά σε ικανοποιητικό βαθμό να γίνει κτήμα σε όποιον πραγματικά το επιθυμεί και το θέλει. Και αυτή ακριβώς η σκέψη είναι ένα από τους λόγους που ετοιμάζω ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Τετραπέρατος κόσμος», που είναι, η αλήθεια είναι πιο προσιτό προς το ευρύ κοινό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρόκληση δεν είναι να απλοποιήσεις την επιστήμη. Η πρόκληση είναι να την κάνεις κατανοητή. Ακράδαντα ότι η πρόκληση δεν είναι να απλοποιήσεις την επιστήμη. Η πρόκληση είναι

0: του καλοκαιριού και γιατί δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο φεγγάρι. Είναι οι μέρες του καλοκαιριού, είναι ο νυχτερινός ουρανός που είναι πιο φωτεινός αυτές τις μέρες.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι η καλύτερη εποχή του χρόνου για να γνωρίσει κανείς τον νυχτερινό ουρανό είναι το καλοκαίρι. Βέβαια, μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι και ο χειμώνας δίνει πολύ διαυγή στις νύχτες. Το ξετεροπάγουμε. Έτσι το λέμε στην πατρίδα μου στην Κύμη. Αρκεί βέβαια να απομακρυνθούμε λίγο από τα φώτα της πόλης. Μάλλον όχι λίγο, αρκετά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι η φωτορύπανση.
0: Που δεν βλέπουμε τον ουρανό.
1: Και να αφήσουμε βέβαια τα μπάτια μας λίγο να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Τότε σίγουρα θα αρχίσει να μας αποκαλύπτει ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Άκρος εντυπωσιακός. Ο έναστος ουρανός, αν δεν έχει καθόλου φώτα, είναι από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα. Το πρώτο που μας τραβάει την προσοχή είναι αυτή η λευκή λωρίδα που διασχίζει τον ουρανό. Η γαλακτική οδός. Ο γαλαξίας που είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Παράλληλα, μπορούμε να παρατηρήσουμε το γνωστό τρίγωνο του καλοκαιριού, που σχηματίζεται από τρία άστρα. Τον Βέγα, ένα λαμπρό άστρο που βλέπουμε τώρα το καλοκαίρι πάνω από το κεφάλι μας, απέχει περίπου 25 έτη φωτός. Παρένθεση. Αυτό που βλέπουμε τώρα, τον Βέγα, μαθαίνουν πως ήταν πριν από 25 χρόνια.
0: Είναι κοντά τουλάχιστον, κύριε καθηγητά, 25 έτη φωτός, δεν είναι 46 δισεκατομμύρια.
1: Δίπλα μας. Στη γειτονιά μας, βεβαίως.
0: Αυτό.
1: Επίσης βλέπουμε τον Ντένεπ, αυτός είναι πιο μακριά, πάνω από 2.500 έτη φωτός, που σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι τον βλέπουμε πως ήταν πριν από 2.500 χρόνια. Και ο Αλταΐρ, που είναι ο πιο κοντινός μας, περίπου 17 έτη φωτός. Το περίφημο τρίγωνο του καλοκαιριού είναι εύκολα παρατηρήσιμο. Αν είμαστε λίγο πιο παρατηρητικοί, θα διακρίνουμε και πλανήτες οι οποίοι ξεχωρίζουν από τα άστρα επειδή το φως τους δεν τρεμοπαίζει. Mm. Το φως του αστεριού τρεμοπαίζει επειδή έρχεται πολύ μακριά. Ουσιαστικά έρχεται μια φωτεινή ακτίνα. Αυτή είναι ευαίσθητη σε οποιαδήποτε διαταραχή. Αποτέλεσμα να τρεμοπαίζει. Ενώ ο πλανήτης είναι σταθερός. Επίσης το καλοκαίρι μας χαρίζει και συχνά και τους λεγόμενους διάτοντες αστέρες, τα πεφταστέρια που λέμε, τα οποία δεν είναι παρά μικροσκοπικά σωματίδια τα οποία εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, πυρακτώνονται λόγω της τριβής, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ας πούμε την έτσι, και επιστρέφουμε αυτή την πύρινη μαχαιριά. Και λέμε ένα πέφτει ένα αστέρι, δεν πέφτει ένα αστέρι, ένα μικρό σωματίδιο, ήταν μικρό έως και λίγο μεγαλύτερο, που μπαίνει στην ατμόσφαιρα της Γης, παίρνει φωτιά και βλέπουμε αυτή την πύρινη μαχαιριά. Άρα, όσον αφορά το αυγουστιάτικο φεγγάρι που είπατε. Προφανώς εννοείται και την Μαρσέλινο, έτσι. Mm-hmm. Την Μαρσέλινο εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη θέση στη λαϊκή παράδοση, αλλά και στη συλλογική μας μνήμη, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική από αυτή που πιστεύουμε. Από αστρονομικής πλευράς, η Μαρσέλινο του Αυγούστου δεν είναι από μόνη της μεγαλύτερη, γιατί ακούγεται και αυτό, από τις υπόλοιπες Μαρσελίνους. Αν συμπέσει με το περίγειο της τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη, γιατί όπως περιφέρεται η Σελήνη γύρω από τη Γη, υπάρχουν δύο σημεία που είναι το πιο απομακρυσμένο και το πιο κοντινό. Το απόγειο και το περίγειο. Mm-hmm. Όταν συμπέσει το περίγειο, δηλαδή στο πιο κοντινό, φαίνεται και πιο μεγάλη και πιο λαμπερή. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί και σε άλλους μήνες.
0: Και το χειμώνα.
1: Βεβαίως, και άλλους μήνες. Ακριβώς. Υπάρχει όμως και ένα πολύ ενδιαφέρον ψυχολογικό φαινόμενο. Όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά κοντά στον ορίζοντα, ο εγκέφαλός μας τη συγκρίνει ασυναίσθητα με δέντρα, σπίτια, βουνά και έτσι μας φαίνεται εντυπωσιακά μεγαλύτερη. Όταν ανέβει πιο ψηλά στον ουρανό, ενώ ουσιαστικά την βλέπουμε κάτω από την ίδια γωνία, η διαγωνιακή διάμετρος, αυτή η διάμετρος παραμένει ίδια, ενώ η Σελήνη φαίνεται μικρότερη. Πρόκειται για μια ψευδής Σελήνης. Όχι γιατί είναι πραγματική η μεταβολή του μεγέθους της, απλά την βλέπουμε απομονωμένη στον ουρανό, την μια περίπτωση, και μας δίνει την αίσθηση του μικρού. Και κοντά στον ορίζοντα και συγκρίνουμε ασυναίσθητα με βουνά, σπίτια κλπ. Και την βλέπουμε μεγαλύτερη. Και ίσως εδώ βρίσκεται το πιο όμορφο σημείο. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν είναι ξεχωριστό επειδή αλλάζει η Σελήνη, πιστεύω. Είναι ξεχωριστό επειδή αλλάζουμε εμείς. Το βλέπουμε μέσα από τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες, τις διακοπές μας, την ξεγνιασιά μας, ας πούμε. Περνάμε περισσότερο χρόνο στις παραλίες, στα βουνά, στους αρχαιολογικούς χώρους. Έτσι η αστρονομία συναντά την παράδοση, την ποίηση και τις προσωπικές μας αναμνήσεις. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι εξίσου όμορφο με την οποιαδήποτε αστρονομική εξήγηση.
0: Ίσως έχουμε και χρόνο να το παρατηρήσουμε.
1: Ακριβώς. Είναι η ψυχολογία μας καλύτερη. Mm. Έτσι και την απολαμβάνουμε καλύτερα.
0: Κύριε Αντωνίου, αυτό που καταλάβαμε από τη συζήτησή μας είναι σίγουρα αγαπάτε πάρα πολύ την επιστήμη σας. Αγαπάτε πάρα πολύ τον ουρανό, το σύμπαν και όλα αυτά που είπαμε. Και θα ήθελα να μου πείτε. Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο άνθρωπο που σκέφτεται να ακολουθήσει το δρόμο της αστροφυσικής?
1: Θα έλεγα να μην βιαστεί να αποφασίσει. Η αστροφυσική, όπως και κάθε επιστήμη, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι ένας τρόπος να κοιτάς τον κόσμο.

0: Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι να ξέρεις από την αρχή όλες τις απαντήσεις, αλλά να διατηρήσεις ζωντανό το ερώτημα του γιατί και του πώς. Η επιστήμη δεν ξεκινά από τη βεβαιότητα, ξεκινά από την περιέργεια. Και αν αυτό το στοιχείο υπάρχει μέσα του, αυτού που πραγματικά θέλει ένας αστροφυσικός, δεν το θέλει πραγματικά, δηλαδή υπάρχει αυτή η ανάγκη να καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος, τότε θα βρει και την πορεία του, θα προκύψει η πορεία της από μόνη της και θα τον οδηγήσει είτε στην αστροφυσική είτε κάπου αλλού. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι απαραίτητα ο προορισμός, αλλά η ποιότητα του ταξιδιού καμιά φορά. Η χαρά της κατανόησης. Η επιμονή όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα. Και ούτε ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Υπάρχουν και πολλές δυσκολίες. Ειδικά όταν κάνει κανείς έρευνα και. Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Είναι δύσκολα. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Και πολύ ευχάριστες βέβαια.
1: Από τη συζήτησή μας, τι να κρατήσουμε πέρα από τα 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Εκεί έχω μείνει εγώ.
0: Κοιτάξτε, αν ήθελα να μείνει κάτι, δεν είναι μια συγκεκριμένη πληροφορία ή ένα συγκεκριμένο επιστημονικό γεγονός. Θα ήθελα ίσως να είναι μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τα πράγματα γύρω μας. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι το σύμπαν δεν είναι κάτι μακρινό και αφηρημένο, αλλά κάτι μέσα στο οποίο ζούμε συνεχώς και από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Ότι ο ουρανός δεν είναι απλά ένα όμορφο φόντο, αλλά μια ιστορία, μια εξέλιξη, την οποία μπορούμε να αρχίσουμε να διαβάζουμε. Και ότι η επιστήμη δεν μειώνει το θαύμα του κόσμου, αντίθετα το κάνει πιο βαθύ, πιο συγκεκριμένο και ίσως και πιο προσωπικό. Αν λοιπόν έμενε κάτι, θα ήταν αυτή ακριβώς η αίσθηση. Ότι όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε το σύμπαν, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μέρος του. Όχι απλοί παρατηρητές, αλλά συμμετέχοντες σε αυτή την κοσμική ιστορία. Και το πιο όμορφο ίσως είναι ότι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ.
1: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε, για τις τόσο ενδιαφέρουσες γνώσεις και εμπειρίες που μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συνομιλήσουμε μαζί σας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό σας έργο και φυσικά στο βιβλίο που ετοιμάζετε, Τον Τετραπέρατο Κόσμο.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Εύχομαι η αποσύνημα συζήτηση να αποτελέσει μια μικρή αφορμή ώστε οι ακροατές μας να σηκώσουν το βλέμμα στον ουρανό με λίγο περισσότερο θαυμασμό και μια άλλη ματιά.
1: Τώρα κιόλας μπορούν. Ναι. Είναι βράδυ, μπορούν τώρα να βγουν έξω και να δουν τον ουρανό.
0: Γιατί είναι βέβαιο ότι κοιτάζοντας προς τα πάνω και πάντα χωρίς καμιά αλαζονική διάθεση, μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια πληρέστερη κατανόηση του κόσμου. Και πιστεύω ότι το κέρδος μας σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Αντώνης Αντωνίου, αστροφυσικός, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συγγραφέας του βιβλίου «Γενική Σχετικότητα και Κοσμολογία από τη Γεωμετρία του Χωροχρόνου στη Δομή του Σύμπαντος από τις εκδόσεις Ζήτη», από τη Σταυρούλα Καραλήπτων στο μικρόφωνο και την Εύη Γεωργοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ωραία Ελλάδος 11, UTC 8.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ, στούντιο μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα μπορούσαμε να είμαστε και σε μια παραλία βέβαια και να εκπέμπουμε από εκεί, αλλά οι συνθήκες, δηλαδή οι υποδομές, μας θέλουν να είμαστε στο στούντιο. Κώστας Κυριακάκης, ο τεχνικός μας εδώ, έχει την επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστώ θερμά. Θέμη Ζωδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και στο μικρόφωνο. Μουσικές, ωραίες ελληνικά τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα και θα περάσουμε ένα υπέροχο δίωρο, ένα δίωρο Κυριακής που σίγουρα θα τραγουδήσουμε, σίγουρα θα ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας και το ραδιόφωνο έχει αυτή τη δύναμη να μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με τη φαντασία να φτιάξουμε τη δική μας διαδρομή όπου και αν είμαστε. Όπου και αν είμαστε, ακόμα καλύτερα να είμαστε με αγαπημένους ανθρώπους ή σε ένα παράθυρο ανοιχτό κοιτώντας έναν υπέροχο ορίζοντα που υπόσχεται τι περισσότερο. Υπόσχεται μια ωραία συνάντηση και πέντε ωραίες κουβέντες ανάμεσα σε ένα, σε δύο, σε τρεις ανθρώπους.

Ο κόσμος του καλοκαιριού. Ο κόσμος του καλοκαιριού είναι ένας άλλος κόσμος. Η κουβέντα έχει μια άλλη διάσταση. Τα λόγια ακούγονται πολύ πιο καθαρά. Η ήχη πιο ξεκάθαρη. Το φλερτ, ο έρωτας πάνε και έρχονται. Πάντα με φόντο έναν ήλιο, ένα ηλιοβασίλεμα. Το γαλάζιο, το κύμα, τον αφρό, αυτά τα πουλιά της θάλασσας, τα θαλασσοπούλια λοιπόν, είναι ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος του καλοκαιριού. Όσο μπορούμε να το κρατήσουμε απείραχτο από τις εισβολές, τις μαζικές, γιατί άλλο ο κόσμος και άλλο η εισβολή του πλήθους. Η εισβολή είναι κάτι απότομο, κάτι που διαταράσσει. Κάποιες γωνιές, κάποιες στιγμές ο κόσμος είναι εφάνταστος και είναι λυτρωτικός. Κάποιες άλλες όμως στιγμές, και εδώ χρειάζεται μια πολύ λεπτή ισορροπία, ο κόσμος μπορεί να γίνει βάρος και να αποτελέσει ένα εμπόδιο στην ανατένιση των σκέψεων, του μέλλοντος, των επιθυμιών μας και γενικότερα του κλίματος του καλοκαιρινού.

Και βέβαια η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό, και αυτό είναι το ζητούμενο, είναι ένας προορισμός, ένας κοινός τόπος που είναι ο τόπος της ανεμελιάς. Εκεί κάπου μπορεί κανείς πραγματικά να αισθανθεί τις ακτίνες του ήλιου να περνούν από πάνω του όσο πιο απαλά γίνεται, δηλαδή να τον τραβούν στην ανεμελιά. Ο χαμένος χρόνος εδώ είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του καλοκαιριού. Δεν μπορείς να μην χάσεις το χρόνο. Δεν σου επιτρέπεται μέσα στο καλοκαίρι να μην χάσεις αυτό που όλο το χρόνο προσπαθείς να πιάσεις, είτε καταφέρνεις είτε όχι. Εδώ όμως αδιαφορείς για τα αποτελέσματα και χαίρεσαι την ελευθερία σου.

Τι ρε φωνέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Διαβάτης πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι μάτωνε, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

Σε απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και

Η ανεμελιά λοιπόν, ο χαμένος χρόνος, η αγάπη, η φροντίδα είναι στοιχεία που απελευθερώνονται περισσότερο την περίοδο του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που λέμε ελευθερία, δηλαδή να μη σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος, ας το πω έτσι κάπως πιο χαλαρά, να μη σε νοιάζει πώς θα παρουσιαστείς, να αφήνεις τον εαυτό σου πιο ελεύθερο, σαν να κάνεις μια δημόσια ψυχανάλυση, αλλά με τον εαυτό σου, όχι για να σε ακούσει κάποιος, αλλά για να μπορέσεις εσύ καταρχήν να εντοπίσεις πού βρίσκεται το κέντρο της φωνής σου, της σκέψης σου, της επιθυμίας σου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα το καλοκαίρι γίνονται πολύ πιο άνετα, σαν το σώμα να θέλει να πετάξει και σαν αν βρεθεί ένα άλλο δίπλα χέρι να συμβάλλει σε αυτό το πέταγμα και η ένωση των δύο σκέψεων, των δύο πλασμάτων αυτών να φέρουν ένα διαχρονικά δυνατό αποτέλεσμα, να γεννηθεί ένας έρωτας. Και το καλοκαίρι οι έρωτες γεννιόνται πολύ πιο εύκολα και βαδίζουν πολύ πιο δυνατά, αν και εφόσον το φόντο έχει βοηθήσει με ειλικρίνεια τα πράγματα, αν και εφόσον η επιθυμία η δική μας και η επιθυμία του άλλου συναντιόνται σε ένα ορίζοντα όπου δεν θα μείνει μόνο το καλοκαίρι στο βάθος, θα μείνει μια άχρονη σχέση αλλά πολύ δυνατή διαχρονική σε ό,τι αφορά κυρίως αυτό που λέμε στοχασμό στο μέλλον και ωραίες κουβέντες στο αντάμωμα της τελευταίας περίοδου της ζωής. Το καλοκαίρι είναι ένας δρόμος προς τα εκεί, δηλαδή προς τη μεγάλη και μακρά συνάντηση.

Ο έρωτας λοιπόν το καλοκαίρι είναι μπαμ και κάτω που λέμε. Δηλαδή εκεί σε βρίσκει στο μυαλό, σε βρίσκει στην καρδιά, σε ξαπλώνει στο χορτάρι και μπορεί και να σπαρταράς από ένα φανταστικό τοπίο πρόσωπο που έρχεται στο μυαλό ή σε ακουμπάει με τη φαντασία και εσύ έχεις αναγνωρίσει εκεί τη μεγάλη επιθυμία της ζωής. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει ούτε λογική ούτε χρόνος. Το καλοκαίρι είναι στο φόντο αλλά δεν μιλά, σε αφήνει να το ζήσεις προς άγνωστη κατεύθυνση, άγνωστη εποχή, αλλά αυτή την άγνωστη εποχή μπορεί να την διαμορφώσει όμορφα ως σκηνικό ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.

Τα καλοκαίρια λοιπόν μένουν στη μνήμη. Είναι ένα πέρασμα μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Είναι σαν να μεταναστεύει ο ίδιος ο άνθρωπος από τόπο σε τόπο. Ο ένας τόπος είναι μια καθημερινότητα που αρχίζει να μπερδεύει με τις εποχές. Ο άλλος τόπος είναι ο τόπος αυτός που αφήνεσαι μέσα στο χρόνο αδιαφορώντας γι' αυτόν, και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι και χρόνος να συμφιλειωθούν ποτέ. Είναι υπαρκτά και τα δύο, αλλά το καλοκαίρι αποδιώχνει τον χρόνο όπως ο άνθρωπος θέλει να κρατάει στη μνήμη του όλα τα όμορφα και να ξεχνά ως διαμαγείας πολλές φορές αυτά που τον βαραίνουν, και το καλοκαίρι θέλει οπωσδήποτε να είναι διάφανο και οι επιθυμίες, ακόμα και αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί, να είναι στον ορίζοντα σαν να περιμένουν στην ώρα τους με υπομονή αλλά και ελπίδα και, γιατί όχι, με αισιοδοξία.

την χορταστική περίοδο αυτή και σε ό,τι αφορά την κατανόηση του κλίματος, του ήλιου, αυτή είναι όλη τη φροντίδα των χρωμάτων. Τα αφήνουμε λοιπόν πίσω και κοιτάμε κάπου προς το τέλος του καλοκαιριού να αποχαιρετήσουμε διακριτικά το καλοκαιράκι, απαραίτητο για να μπορέσουμε να το ξανασυναντήσουμε στα επόμενα βήματά μας και να έχουμε κάτι να το ψιθυρίσουμε, κάτι να το πούμε δηλαδή. Να το πούμε τουλάχιστον ένα ευχαριστώ που μπόρεσα και έζησα ακόμα ένα καλοκαίρι και ήταν τόσο όμορφο.

Και η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ Θέμης Οδωμίτης πέρα και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και ακούμε τραγούδια από διαφορετικές περιόδους. Το ελληνικό τραγούδι είναι γεμάτο καλοκαίρια. Είναι γεμάτο ταξίδια. Και βέβαιως καλοκαίρι και ταξίδι είναι πάρα πολύ κοντά σαν έννοιες. Δεν θα μπορούσε το ταξίδι να έχει καλύτερο σύντροφο από το καλοκαίρι. Λοιπόν, τραγούδια από το χώρο του λαϊκού. Μέρους του χώρου του λαϊκού τραγουδιού. Μουσικές και τραγούδια ερωτικά, απαλά, μελωδικά. Και το καλοκαίρι, επειδή είμαστε και σε μια χώρα που βιώνει τα καλοκαίρια και επειδή πολλοί ζηλεύουν αυτή τη χώρα για την καλοκαιρινή της πλευρά, δεν μπορεί παρά να τραγουδηθεί, δεν μπορεί παρά να μελοποιηθεί, να γραφτούν κείμενα πολλά. Εδώ δεν θέλαμε σήμερα να ακούσουμε πολλά λόγια, θέλαμε να ακούσουμε πολλά και ωραία τραγούδια.

Οι ήχοι του καλοκαιριού έχουν και αυτοί μία διαφάνεια, έχουν μία άλλη ακουστική διάσταση. Είναι οι ήχοι του αέρα, οι ήχοι του ανέμου. Το άνεμος είναι καθοριστικός παράγων του καλοκαιριού, ειδικά στα νησιά μας. Είναι οι ήχοι της θάλασσας, είναι οι ήχοι της ποίησης, η οποία ποίηση γίνεται πιο κατανοητή σε ό,τι αφορά όλο αυτό το περιβάλλον του καλοκαιριού, γιατί είμαστε κοντά σε ένα άδειο τοπίο, είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Και η θάλασσα μπορεί να είναι και βαθύστερνη, αλλά να είναι και βιολετιά. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, να συνδυάζει όμορφα το βουβί με το βουερί. Πάμε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, βαθύ γάλαζη, να χαρούμε ένα καλοκαίρι ακόμα με πολλά και ωραία τραγούδια.

Ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού είναι η αφή, είναι το χάδι, είναι να κουμπίσεις την αγαπημένη σου, τον αγαπημένο σου, τους αγαπημένους σου γενικότερα, στον ώμο, στην πλάτη, να νιώσεις την αλμύρα του κορμιού, του κάθε κορμιού που είναι ξεχωριστό και που έχει να δώσει τη δική του θερμοκρασία, τη δική του ανταπόκριση, τη δική του μαγεία, τη δική του, γιατί όχι, επιτρέψτε μου, σαγίνη. Το χάδι λοιπόν, που φέρνει και χαρά, που φέρνει και μια χαρμοσύνη, μια αγαλίαση άλλου τύπου, είναι μέσα στο καλοκαίρι μια άλλη κατάσταση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη εποχή αυτό που λέμε η αφή μας να είναι σε δράση και κυρίως καμιά φορά, που είναι πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ όμορφο, να υπάρχει και ένα ξελόγιασμα. Πάρτε το και βάλτε το όπου θέλετε εσείς, αρκεί η εικόνα και το αποτέλεσμα να αναδύουν μια μοναδική παράξενη ομορφιά.

Η ειδονή του καλοκαιριού είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Είναι ήπια εκεί που μπορεί να είναι ήπια. Μοιάζει σαν θρηματισμένο γυαλί εκεί που δεν μπορεί κάπως να κάνει ένα βηματάκι που είναι έτσι μέσα σε ένα κλίμα προετοιμασμένο γι' αυτό. Μια κατάσταση δηλαδή ήμερη και μια ηχητική, διακριτική, βαθιά, αλλά ξεκάθαρη ηχητική κατάσταση. Σαν να λέμε ένας ολόκληρος κόσμος μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε ένα άγγιγμα, άγγιγμα που μπορεί να είναι αφενός γήινο, αφετέρου αέρινο και κυρίως βαθιά, βαθιά καλοκαιρινό. Δηλαδή, ανεξερεύνητο και θολό με το δικό του τρόπο, που όμως κάπου μπορεί να αποκαλύψει πολλά και κρυμμένα μυστικά.

Το φως. Αυτό το φως λοιπόν του καλοκαιριού, για το οποίο έχουν τόσοι και τόσοι μιλήσει και είναι ένα ξεχωριστό φως, ένα φως ελπίδας, εγκαρτέρησης πολλών πραγμάτων που νομίζουμε ότι θα έρθουν ή που αισθανόμαστε, αλλά ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του καθένα και να πει ότι αυτό δεν θα γίνει? Όταν το μυαλό σχεδιάζει τόπους φωτός, τότε τα πράγματα αρχίζουν όλα να γίνονται πολύ πιο όμορφα και πιο αποτελεσματικά. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, αρχίζει να αχνοφαίνεται το φως της ίδιας της ζωής.

παράθυρο.

έκανα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

Και βέβαια να μην λησμονήσουμε να πούμε για τα υπέροχα νησιά μας, τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε, διότι πλέον έχουν μπει στο χάρτη και στον προορισμό. Θα μου πείτε, είναι κακό αυτό? Δεν ξέρουμε αν είναι κακό ή καλό, αλλά το μέγεθος του κάθε νησιού είναι λίγο συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, αν έχεις 10 δωμάτια να φιλοξενήσεις 500 ανθρώπους. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα και με προσοχή πρέπει να προστατεύσουμε τα νησιά μας. Αυτό το πολύτιμο αγαθό που μας δόθη στη διαδρομή, στην πορεία, από τη φύση, από όπου θέλει ο καθένας, από το Θεό, δεν ξέρω, ότι ο καθένας όπως θέλει ας το διαβαθμίσει, είναι ένα μοναδικό δώρο, το οποίο αν το χάσουμε, χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού. Αφού το καλοκαιριού που τίμησαν, που δόξασαν τόσοι και τόσοι περιηγητές, τόσοι και τόσοι ταξιδιώτες, λογοτέχνες, φιλόσοφοι, στοχαστές και άλλοι, και κυρίως σπουδαίοι φιλέλληνες. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε τελείως στην τύχη του. Θα μου πείτε, τι να κάνουμε? Ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, να συζητάμε, να βρισκόμαστε, να προστατεύουμε και να διαφυλάττουμε αυτή την πολιτιστική, την περιβαλλοντολογική κληρονομιά που μας εδόθη και που είμαστε υπεύθυνοι φυσικά να την παραδώσουμε όσο πιο όμορφη και πιο αυθεντική μπορούμε στους επόμενους που έρχονται.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, εδώ ακούσαμε πολλά τραγούδια για το καλοκαίρι. 2-3 εκπομπές για το καλοκαίρι δεν φτάνουν, αλλά τις κάνουμε. Τις κάνουμε γιατί υπάρχουν καταρχήν πολύ ωραία λόγια, ποίηση, τραγούδια, σκέψεις, επιθυμίες, ξενιασιά, τάση φυγής απαραίτητη, δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι γεννά την επιθυμία να το τραγουδήσουμε, να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε. Γι' αυτό και εμείς εδώ κάνουμε κάποιες εκπομπές με θέμα το καλοκαιράκι. Και είπαμε καλοκαιράκι, το λέμε χαϊδευτικά, γιατί θέλουμε να μας παρηγορήσει εκεί που χρειαζόμαστε και θέλουμε να το αγκαλιάσουμε εκεί που επιθυμούμε. Καλοκαιράκι λοιπόν, και Θέμης Δοδαμίτης την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και μαζί μου εδώ τεχνικός μας, τον οποίο ευχαριστώ θερμά, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, εδώ στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Με τη φωνή της Ελλάδας λοιπόν, στον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες, σε απίθανα μέρη, σε πόλη, σε κράτη, μέσα από δίκτυα, πλατφόρμες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, erteco.gr, Earthflix για τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, και ευχαριστούμε πολύ πολλούς φίλους που μας ακούν και μαθαίνουμε και επικοινωνούν μαζί μας και μας κάνουν να νιώθουμε πολύ πιο όμορφα, μοιραζόμενοι κάποια πράγματα που το ραδιόφωνο, μόνο το ραδιόφωνο, μπορεί να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου 2:06, το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν καλλιτέχνη που εμένα προσωπικά αλλά και αμέτρητους ακόμη ανθρώπους έχει σημαδέψει με τη φωνή του και τη στάση του ζωής, στο Λάκι Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή. Και είχα την τύχη και την τιμή να τον συναντήσω ραδιοφωνικά. Αφορμή ήταν αυτός ο δίσκος, ένα τραγούδι το ακούσαμε τώρα μόλις, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό με τον Χρήστιο Τσιαμούλη, του Χρήστου Τσιαμούλη, με την Κέτη Κουλιά και τη συμμετοχή του Ήλια Ιφαντίδη, της Κατερίνας Παπαδοπούλου και των Κυρατζίδων. Ο τίτλος του δίσκου «Ζουν και βασιλεύουν». Έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια τηλεφωνική συνομιλία, ένας από τους πιο φωτεινούς ανθρώπους που εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει, ο Λάκης Χαλκιάς. Θα διαβάσουμε, γιατί έχουν υποθεί άλλωστε πολλά και ο ίδιος είχε πει, θα διαβάσουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο lakishalkias.com κάποια βιογραφικά στοιχεία και θα ακούσουμε όσα τραγούδια θα προλάβουμε μέσα σε μία ώρα. Έρωτα καημέ λοιπόν εμείς ακούσαμε από το δίσκο «Ζουν και βασιλεύουν» και τώρα να ακούσουμε το ομώνυμο.

Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή 2 Αυγούστου σε ηλικία 82 ετών. Δεν υπήρξε απλώς ένας ερμηνευτής, αλλά ένας θεματοφύλακας της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Η κληρονομιά ενός θρύλου. Γεννημένος στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου του 1943, ο Λάκης Χαλκιάς έφερε στους ώμους του τη βαριά κληρονομιά της μεγαλύτερης ίσως μουσικής οικογένειας της χώρας. Ήταν η τέταρτη γενιά της θρυλικής δυναστείας των Χαλκιάδων και γιος του ξακουστού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Η επαφή του με τη μουσική ξεκίνησε πρακτικά από την κούνια, ενώ ήδη από την ηλικία των 7 ετών άρχισε να ασχολείται ενεργά με το τραγούδι. Πολυοργανίστας εκ φύσεως, έμαθε να παίζει άψογα κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τσουρά και ούτι. Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε να εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός, εντυπωσιάζοντας με την ωριμότητά του. 18 ετών ηχογράφησε τους πρώτους του δίσκους στην εμβληματική εταιρεία Columbia με δημιουργίες του Θεόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλη την παρέα που μας ακούει, τη Σώτηρα από Αλίαρτο, το Χρήστο από την Θεσσαλονίκη, την Έλενα, ευχαριστούμε, το Χρήστο επίσης από την Θεσσαλονίκη για τη φωτογραφία, τη Βάσο, τη Δέσποινα και το Γρηγόρη από την Αλεξανδρούπολη. Μαρία μου, ναι, έχουμε το Γιώργο από την Χαλκιδική και την Καλλιρόη, συγγνώμη. Επίσης υπάρχει και η εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, που μπορείτε να στείλετε άμεσα και χωρίς χρέωση το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Ενώ μόλις ακούσαμε μια σύνθεση του Λάκη Χαλκιάς, επίση του Παύλου Νιρβάνα μαζί με την Κατερίνα Κόρου το 1995. Παραδοσιακό μικρασιάτικο για τη συνέχεια, ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με τον Γιώργο Κόρο στο βιολί και τον Αριστίδη Μόσχο στο σαντούρι. Στο κλαρίνο, ο Πάνος Μπέκος και «Μη βιάζεσαι μικρή μου».

Πολύ αγαπημένα όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε να μας ζήσουν οι χαλκιάδες. Μας γράφουν οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε από την Μπανκόκ, Ταϊλάνδη. Η Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη, ευχαριστώ πολύ. Τη Βίβιαν επίσης από το Ξυλόκαστρο και για την όμορφη φωτογραφία. Το Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμο, την Αγορίτσα. Τη Σωτήρα, τη Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα. Επίσης ο φίλος ακροατής Γιώργος που μας ακούει από την Σύρο. Αγαπημένος Λάκης Χαλκιάς, σπουδαίος άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο από τη Σύρο. Και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και δύο πολύ αγαπημένα τραγούδια, τα έχουμε ξανακούσει άλλωστε πολλές φορές, από τους Λαϊκούς Δρόμους για αρχή Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, Λάκης Χαλκιάς και η Τάνια Τσανακλίδου μαζί του, μαζί με τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη από την θητεία του 1974. Ενώ διαβάζουμε και από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο lakishalkias.com. Η χρυσή δεκαετία του 1960-61-67, τη χρυσή δεκαετία, το ταλέντο του τον έφερε στα πάλκα δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Συνεργάστηκε με μεγαθύρια όπως η Σωτηρία Μπέλου, ο Στέλιος Κασατζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ενώ συνυπήρξε με ρεμπέντες ορόσημα όπως ο Μάρκος Μαμακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Παράλληλα δεν έχασε ποτέ τις ρίζες του, περιοδεύοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημα σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της υπαίθρου. Η περίοδος 1967 με 1971 τον βρήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά, όπου το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα φάνηκε μέσα από τη συνεργασία του με τον παγκοσμίου φήμης ηθοποιό Άντονι Κουίν σε τηλεοπτική παρουσίαση του Ζορμπά, σε μουσική Μίκη Θοδωράκη για δίκτυο του Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1971, η καριέρα του απογειώθηκε μέσα από τη μνημειώδη συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Να ακούσουμε λοιπόν τα μαλαματένια λόγια.

Ο Λάκης Χαλκιάς έγινε η φωνή εμβληματικών έργων που καθόρισαν την εποχή, όπως ο Στατής Θαλασσινός, επίσης Γιώργος Σεφέρη, Θητεία Μάνος Ελευθερίου, Μετανάστες Γιώργος Κούρτης, από εκεί μόλις ακούσαμε τώρα φυσικά τη Φάμπρικα, Θεσσαλικός Κύκλος Κώστας Βίρβος. Το 1974 η ιστορική περιοδία στην Αμερική με το συγκρότημα του Γιάννη Μαρκόπουλο στο πλευρό του Νίκου Ξυλούρη και του Χαράλαμπου Γαργανουράκη τον έφερε να τραγουδά σε μυθικούς χώρους όπως το Carnegie Hall και το Lincoln Center της Νέας Υόρκης, προκαλώντας ρήγη συγκίνηση στην ομογένεια. Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε μια πολυσχηδής προσωπικότητα που τόλμησε να παντρέψει το δημοτικό, το ρεμπέτικο και το λεγόμενο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Το 1984 δέχτηκε την πρόταση να μελοποιήσει αποσπάσματα από την Ιλιάδα του Ομήρου, ενώ τον ίδιο χρόνο εμφανίστηκε στο Δύο Ερωδοτικού με την Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη. Η ζωντανή καλλιτεχνική του δραστηριότητα υπήρξε ηλικιώδης, αριθμώντας πάνω από 2.000 συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις οποίες υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν περισσότερο από 9,5 εκατομμύρια θεατές.

Πολύ αγαπημένος Λάκης Χαλκιάς, Μάριος Τόκας εδώ, Γιάννης Ρίτσος, πικραμένη μου γενιά το 1981, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε να είχα τον τρόπο.

Ακόμα ένα τραγούδι, όπως και το προηγούμενο που ακούσαμε, από τη συνεργασία του Λάκη Χαλκιά με τον Απόστολο Καλδάρα και το δίσκο Λαϊκά Μονοπάτια. Το 1979, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής, ενώ διαβάζουμε από τον προσωπικό λογαριασμό του Λάκη Χαλκιά στο Facebook μια ανάρτηση που έγινε πριν από 2 ώρες. Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λογαριασμό του Λάκη Χαλκιά στο Facebook μια ανάρτηση που έγινε πριν από 2 ώρες. Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά, νιώθουμε την ανάγκη.

Υγείας και το Δήμο Αθηναίων και πάνω από όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του. Ο Λάκης Χαλκιάς θα είναι πάντα εδώ. Σε δρόμους λαϊκούς, εμείς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντι της Φωνής της Ελλάδας, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε με Ρίτα Σακελαρίου, ενώ θα ακούσουμε τον τελευταίο σκοπό, Νίκος Μαμαγκάκης, και μέσα από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή του 1984.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσει το προφανές.
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ματίνα, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρυθμίση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:04, ενώ όντως μόλις ακούσαμε τη Ρίτα Σακελαρίου, θα κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά σε μια πολύ μεγάλη ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, τη βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού όπως την αποκαλούσαν. Γεννήθηκε στο Λασίθι της Κρήτης το 1934, ενώ έφυγε από τη ζωή 6 Αυγούστου του 1999, η Μαργαρίτα Σακελαρίου. Η μητέρα της ήταν από την Κρήτη, η μητέρα της Καλλιόπη, ενώ ο πατέρας της είχε καταγωγή από την Κάλυμνο. Σύντομα θα αφήσουν την Κρήτη και θα εγκατασταθούν στα Ταμπούρια. Δεκαετία του 70 βρισκόμαστε, ενώ ακούσαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ αγαπημένο και δικό μου τραγούδι, Γιώργος Μανισσαλής, Κώστας Ψυχογιός, Ιστορία μου, Αμαρτία μου. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Συνεργάστηκε η Ρίτα Σακελαρίου και με τον Νίκο Καρβέλα. Να ακούσουμε «Σώσε με».

γονείς, οι γονείς της Ζήτας Σακελαρίου γνωρίζονται στην Κάλυμνο, εκεί όπου είχε καταφύγει η οικογένεια της μητέρας της, που ήταν πρόσφυγης από τη Σμύρνη. Παντρεύονται και μεταβαίνουν στην Κρήτη, στη Σιτία, τον τόπο που γεννιέται η κόρη τους το 1934. Της δίνουν το όνομα Μαργαρίτα, δηλαδή το όνομα της γιαγιάς της, από τη μεριά του πατέρα της. Λίγο αργότερα γεννιούνται και τα άλλα δύο αδέλφια της, ένα αγόρι, ο Βασίλης, και ακόμη ένα κορίτσι. Μία δεκαετία μετά βρίσκεται με την οικογένειά της στα ταμπούρια του Κερατσινίου στον Πειραιά, ένα μέρος όμορο με τη Τραπετσόνα, γειτονιές που παρήγαν μαζικά λαϊκούς, τραγουδιστές και ρεμπέντες. Ο κομμουνιστής πατέρας της τσαγκάρει στο επάγγελμα κατά τον εμφύλιο που ακολούθησε την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα, μπαίνει στο στόχαστρο της αστυνομίας και χάνει τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα. Πολλά χρόνια μετά η Ρίτα θα εκφράσει τη μικρία της για αυτούς που είχαν ωφεληθεί από τον αλτρουιστή πατέρα της εκείνη τη μαύρη περίοδο και δεν έδωσαν να πιάσει το φαΐ στα τρία ορφανά που άφησε πίσω του. Βρίσκει διέξοδο στο γάμο σε ηλικία μόλις 14 ετών και φέρνει στον κόσμο τα δύο της παιδιά, μεγαλώνοντας μαζί τους και εκείνη. Χωρίζει νωρίς από αυτόν, κατά ανάγκη πρώτο γάμο. Τα παιδιά μένουν κοντά στον πατέρα τους και αυτή, για να τα φέρει βόλτα, εργάζεται σκληρά στο καπνεργοστάσιο του Παπαστράτου, στα λιπάσματα της Τραπετσόνας και στη χωματερή του Σχιστού. Η Ρίτα, όσο παιδί και μητέρα ταυτόχρονα, φανερώνει την κλίση της στο τραγούδι. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο lifeo.gr και το άρθρο του Αντώνη Μποσκοίτη, Ρίτα Σακελαρίου, η ντίβα που τα έζησε όλα. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μηνύμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283, επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Να στείλουμε τους ιετισμούς μας στο Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη, τον Νίκο που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο, και αυτός ο άνθρωπος αυτός.

Πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη συνεργασία της Ρίτας Σακελαρίου με τον Τάκη Μουσαφίρη, τέλη της δεκαετίας του 70, ένα τραγούδι παίζουμε ακόμα. Τους σχετισμούς μας στην Αλέκα, ενώ η Σωτήρη από Αλιέρ το αφιερώνει εξαιρετικά και εμείς αφιερώνουμε, ενώ παραμένουμε στον Τάκη Μουσαφίρη και μια ζωή πληρώνω.

Τι γοητεύουν οι φωνές όλων εκείνων των μεγάλων ερμηνευτών, στους οποίους χρωστάμε την έκρηξη του λαϊκού τραγουδιού με την εξέλιξη του ρεμπέτικου. Ο πρώτος που ανακαλύπτει το ταλέντο της είναι ο Στέλιος Χρυσίνης, ο τυφλός μαέστρος, που το ίδιο διάστημα ανακαλύπτει και τον 20χρονο Στέλιο Καζατζίδη. Τη βρίσκει να τραγουδάει στον παραλιακό Μήλο στο Πέραμα. Ο Χρυσίνης είναι αυτός που τη γυρνάει στις εταιρείες με σκοπό να της φτιάξει το δικό της ρεπερτόριο και που τελικά τη στέλνει στο περίφημο Φαλυρικόν στις Τζιτζιφιές για να συνεργαστεί με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Η Ρίτα θα μείνει επί σειρά ετών στο πλεύτο των δύο δημιουργών, αναλαμβάνοντας τις δεύτερες φωνές, χωρίς να είχε ακόμη προσωπική δισκογραφία. Η Ρίτα τότε είναι μια ευταφής όμορφη κοπέλα με τα μαλλιά πιασμένα λαγουρά συνήθως, καθώς η δεκαετία του 1960 προχωράει, τη βλέπουμε να εμφανίζεται σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες της εποχής, κυρίως σε Μελό, δίπλα στο Λίγο Ξανθόπλο και τη Μάρθα Βούρτσι. Το κομμάτι «Κάθε ηλιοβασίλεμα» που της έγραψε το δίδυμο Γιώργος Μανισσαλής Κώστας Ψυχογιός γίνεται μεγάλη επιτυχία της χρονιάς το 1970 και δίνει τον τίτλο στο πρώτο της προσωπικό δίσκο. Να το ακούσουμε.

Ήδη από το ξεκίνημα στα κέντρα διασκέδασης και στη δισκογραφία στις αρχές του 60, η Ρίτα Σακελαρίου ξεχώρισε για τον πρίο και την στιβαρή λαϊκή χαρακτηριστική ερμηνεία της. Τα πρώτα της τραγούδια θα τα γράψει ο Στέλιος Χρυσίνης, όπως είπαμε, υπήρχε και μια επιτυχία, Μήνε Μήνε. Το 62 της δίνει την ευκαιρία να κάνει και μια επιτυχία στη Music Box με το τραγούδι «Στην αγορά του Πειραιά», σύνθεση του Παναγιώτη Χρυσίνη, αδελφού του Στέλιου Χρυσίνη, με τον Αντώνη Κατινάρη στο μπουζούκι. Θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι στη συνέχεια. Ενώ θα παραμείνουμε στην συνεργασία της με τον Γιώργο Μανισαλή, το συνθέκητη και οργανοπαίχτη, Κοριός ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, που ξεκινάει το 1966 και με τον στιχουργό Γιώργο Μανισαλή, να ακούσουμε τον Καραβοκύρη, είναι αρχές της δεκαετίας του 70.

Αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, στην αγορά του Πειραιά του Πάνου Χρυσίνη, ενώ αξίζει να αναφερθούμε και επιστρέφοντας το άρθρο του Αντώνη Μποσκοίτη από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο life.gr. Ο τίτλος της προσωπικός δίσκος με τίτλο «Ιστορία μου» κυκλοφόρησε τέλη του 1972 και σάρωσε κυριολεκτικά στην Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη την αμέσως επόμενη χρονιά. Και όχι μόνο την Ελλάδα, αν υπολογίσουμε πως το τραγούδι αυτό συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της θρηλυκής ταινίας «Τρόμου Εξορκιστής» του 1973 του William Friedkin, μαζί με ένα ακόμη ελληνικό τραγούδι, το «Παραμυθάκι μου» του Μανου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τη φωνή του Γιάννη Καλέτζη, σε εκείνη τη στιγμή μέσα στο καταθλιπτικό διαμέρισμα του Έλληνα Father Καράς, του Τζέισον Μίλερ και της γριάς μάνας του Βασιλική Μαλιαρού. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια τη Ρίτα Σακελαρίου σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Γιάννη Ιωαννίδη, «Φέρτε μου μπουζούκια».

ακόμη ένα τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη, του χαρισματικού μουσικού και συνθέτη που βοήθησε πολλούς τραγουδιστές και όχι μόνο στο ξεκίνημά τους. Κιθαρίστας ο Στέλιος Χρυσίνης και ο αδερφός του ο Πάνος. Για να ακούσουμε τη συνέχεια, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Καρδιά μου κάνει υπομονή, απαλλάχτηκα από σένα».

Ο ανεμόμυλος του Γιώργου Λαύκα, η Ρίτα Σακελαρίου, μεγάλη μας ιστόρισσα στα Ζαϊμπέκικα, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ματίνα Κανελοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετώ με δύο τραγούδια, μικρή αναφορά στην πολύ μεγάλη Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου, η αρχή του Δημήτρη Γκούντι και του Στέλιου Μακρυδάκη, η επανερμηνεία εδώ από την Ρίτα, και για τη συνέχεια να πέθαινες, να γλίτωνα.

0: Σαν χθες, πριν από 81 χρόνια, στις 6 Αυγούστου του 1945, η πρώτη πυρηνική βόμβα εξαφάνισε τη ζωή στη Χειροσίμα στην Ιαπωνία. Στο Περιστέρι και την Ελιά, στην αγωνία του φυλακισμένου, στο αθώο παιδί, ίσως έρθει αύριο, με καθημερινά λόγια, με χειρονομίες αγάπης, με φόβο, με πείνα, ίσως έρθει αύριο. Σε όλους αυτούς που έχουν ήδη πεθάνει, σε όλους αυτούς που ζουν ακόμα. Σε αυτούς που θα ήθελαν επιτέλους να ζήσουν, ίσως έρθει αύριο. Με τους αδύναμους, με τους δυνατούς, με όλους αυτούς που συμφωνούν, ακόμη κι αν είναι μόνο λίγοι, ίσως έρθει αύριο. Σε όλα τα ποδοτοπατημένα όνειρα, στην εγκαταλειμμένη ελπίδα, στη Χειροσίμα ή πιο μακριά, ίσως έρθει αύριο, ειρήνη. Το Χειροσίμα γράφτηκε από τον Ζόρζ Μουστακή και κυκλοφόρησε το 1972 στο δίσκο Dance. Σε αντίθεση με πολλά από τα τραγούδια που αναφέρονται στην ατομική βόμβα, αυτό δεν είναι περιγραφή των γεγονότων της 6ης Αυγούστου του 1945. Η Χειροσίμα αυτή είναι ένα σύμβολο πολέμου και το τραγούδι αυτό του Μουστακή, μια ελπίδα για την ειρήνη.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από την εκπομπή «Γλυκιά ζωή». Και μπορεί να ξεκινήσαμε μιλώντας ουσιαστικά για την Χειροσίμα, αλλά θα συνεχίσουμε με ένα τελείως διαφορετικό ύφος και στυλ, όπως άλλωστε γνωρίζετε οι περισσότεροι ακροατές και οι περισσότερες ακροάτριες της Φωνής Ελλάδας που μας παρακολουθείτε εδώ και χρόνια και που συντονίζεστε στη Γλυκιά Ζωή κάθε Παρασκευή απόγευμα. Μία εκπομπή που ασχολείται κατά βάση με τη γαστρονομία, θα λέγαμε με όλες τις μπουκές και τις γουλιές που μεταφέρουν πολιτισμό. Ασχολείται με τη διατροφή, με τα εναλλακτικά ελληνικά ποιοτικά προϊόντα.
0: Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε δύο ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε ένα ταξίδι. Πριν από αυτό όμως να συστηθούμε. Στο μικρόφωνο που ακούσατε ήταν η Νατάσα Βυσαριώνος.
1: Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και έχουμε και ένα δίδυμο στην κονσόλα του ήχου σήμερα.
1: Ναι, η Ελπίδα Παπουτσή είναι από τη μια και η Vivian Νικολοπούλου από την άλλη. Μία μελαχρινή και μία κοκκινομάλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεργασία.
1: Πυρόξανθη να πω καλύτερα. Έτσι.
0: Πάμε. Η εκπομπή σήμερα λοιπόν είπαμε μας πάει στην Αρκαδία, στο Λεωνίδιο, την ιστορική πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Έναν τόπο που είναι γνωστός για την τσακμονική διάλεκτο, για τα αρχοντικά του, για τα αναρχητικά πεδία, τα οποία τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν φέρει επισκέπτες από όλο τον κόσμο και έχουν κάνει τον τόπο αυτό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά για την τσακμονική μελιτζάνα, ένα από τα ελάχιστα ελληνικά λαχανικά με επιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.
1: Για να σας ταξιδέψουμε λίγο, θα σας πούμε ότι ο δρόμος μέχρι το Λεωνίδιο θέλει χρόνο. Μετά το Άργος η διαδρομή συνεχίζεται για αρκετά χιλιόμετρα κατά μήκος της Ανατολικής Πελοποννήσου. Είναι ένας επαρχιακός δρόμος που θέλει προσοχή από τη μια, αλλά από την άλλη οδηγεί σε έναν τόπο που διατήρησε για πολλά χρόνια τη δική του φυσιογνωμία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις και μία πολύ ισχυρή τοπική ταυτότητα.
0: Από την τσακώνικη μελιτζάνα, από αυτό το σπουδαίο λαχανικό λοιπόν, πήρε και το όνομά του το Μέλι Τζαζ. Ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια και σήμερα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις της περιοχής. Η μουσική, ο κινηματογράφος, οι εικαστικές τέχνες, η γαστρονομία φυσικά, οι περίπατοι, τα εργαστήρια και οι δράσεις για παιδιά απλώνονται σε όλο το Λεωνίδιο, μετατρέποντας τον οικισμό σε χώρο του φεστιβάλ.
1: Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε, γιατί αυτό που κάνουμε συνήθως και με το Μέλι Τζαζ αλλά και με τα περισσότερα φεστιβάλ που ασχολούνται και με τη γαστρονομία, δεν θα κάνουμε μία προαναγγελία. Επιλέξαμε να επιστρέψουμε μετά το τέλος του φεστιβάλ του Μέλι Τζαζ, να δούμε τι άφησε πίσω του, πώς λειτουργήσε η νέα οργανωτική ομάδα, πώς υποδέχθηκε ο κόσμος τη φετινή θεματική της κοινότητες, αλλά και ποια είναι σήμερα η θέση του φεστιβάλ μέσα σε έναν τόπο που ουσιαστικά αλλάζει.
0: Στο στούντιο εδώ κοντά μας λοιπόν βρίσκονται η Σόφη Μουτάφη και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος, δύο από τους ανθρώπους που ανέλαβαν φέτος την οργάνωση του Μέλι Τζαζ. Μαζί τους θα μιλήσουμε για τον απολογισμό της φετινής διοργάνωσης, για τη σχέση του φεστιβάλ με την τοπική κοινωνία και φυσικά για την Τσακώνικη Μελιτζάνα, για την τοπική παραγωγή, για τον πολιτισμό, αλλά και για το πώς το Μελιτζάς συνδέεται με τη σημερινή εικόνα του Λεωνιδίου.
1: Πάμε να δούμε πρώτα και να πούμε λίγα λόγια τι είναι το Μελιτζάς και να περάσουμε μετά σε όλες αυτές τις παραμέτρους που συνθέτουν ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ.
0: Πριν το κάνουμε αυτό, θέλω να μπούμε έτσι λίγο στο κλίμα μουσικά. Ξεκινήσαμε με τη Χιροσίμα του Μουστακή. Θα φύγουμε από την Ιαπωνία και θα πάμε στην Αρκαδία να ακούσουμε έναν από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκους Καλκώτα. Είναι ο Αρκαδικός, σε μια πολύ ωραία εκδοχή. Είναι ο 10ος χορός της τρίτης σειράς των ελληνικών χωρών του Σκαλκώτα. Γράφτηκε την περίοδο 1931-1936. Με την τελική ορχιστρική μορφή να ολοκληρώνεται το 1936, ενώ ο συνθέτης επανήλθε σε αρκετούς χορούς με κάποιες αναθεωρήσεις και νέες ενορχιστρώσεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο του 1948 με το 1949. Είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του Σκαλκώτα, φυσικά οι 36 ελληνικοί χοροί. Βασίζονται κάποιες φορές αυθεντικές μελωδίες σε δημοτικά πατήματα δηλαδή, και άλλοτε σε κάποια δικά του πρωτότυπα θέματα που έχουν γραφτεί σε ένα δημοτικό ύφος.

0: Ο ελληνικός, ένας από τους, ο αρκαδικός, ένας από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα, τελειωμένο κομμάτι του 1936, μας βάζει έτσι στο κλίμα, μας πάει στο γενικό πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε, αυτό είναι η αρκαδική γη, για να φτάσουμε μετά στο πιο ειδικό, στο πιο συγκεκριμένο, σε αυτό το μικρό κομμάτι του τόπου, αλλά τόσο σημαντικό για την Αρκαδία, για την Πελοπόννησο, για όλους, στην περιοχή της Τσακωνιάς, σε αυτό το νοτιοανατολικό κομμάτι της Αρκαδίας. Μετά από τον Αρκαδικό και τον Σκαλκότα θα μπούμε έτσι σε πνεύμα πιο τοπικό, θα ακούσουμε τον Τσακώνικο, τον πιο παραδοσιακό τοπικό χορό, και μια σύνθεση την οποία την έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι και την έχουν πειράξει, την έχουν καταφέρει να την ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, κοντά μας έχουμε τη Σόφη Μουτάφη και τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο. Είναι από την οργανωτική ομάδα του φεστιβάλ Melly Jazz, το οποίο συμπλήρωσε 13 χρόνια. Άρχισε με αφετηρία την Τσακώνικη Μελιτζάνα, εξελίχθηκε σε μία διοργάνωση που περιλαμβάνει μουσική, εικαστικές τέχνες, κινηματογράφο, φυσικά γαστρονομία, έτσι, γιατί είπαμε από εκεί, από την Μελιτζάνα Τσακώνικη πήρε και το όνομα, περιπάτους, εργαστήρια και δράσεις βεβαίως σε ολόκληρο τον οικισμό. Πώς περιγράφεται σήμερα την ταυτότητά του? Τι είναι τελικά το Melly Jazz? Να ξεκινήσουμε με σένα, Σόφη Μουτάφη. Είναι ένα γαστρονομικό φεστιβάλ, είναι μια πολιτιστική διοργάνωση ή ένας διαφορετικός, εναλλακτικός τρόπος γνωριμίας με την Τσακωνιά?
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Το φεστιβάλ Melly Jazz είναι ένα πολυθεματικό φεστιβάλ. Θα έλεγα ότι είναι μια συνάντηση. Μια συνάντηση τεχνών, θεματικών και φυσικά πολιτισμού, τέχνης και πολλών δραστηριοτήτων και μουσικής και γαστρονομίας. Το φεστιβάλ Melly Jazz ξεκίνησε ως φεστιβάλ Τσακωνιάς, ξεκίνησε ως μια γιορτή της παραδοσιακής υφαντικής, της παραδοσιακής τσακώνικης διαλέκτου και φυσικά του pop προϊόντος της Μελιτζάνας, και εξελίχθηκε σε μία αναζήτηση, σε μία συνάντηση, σε ένα φεστιβάλ το οποίο συνδέει πολλούς τομείς.
0: Χρήστο, είπαμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Η λέξη απολογισμός δεν νομίζω ότι είναι αυτή που μας...
3: Δεν πειράζει, δεν κάνουμε απολογισμό.
0: Όχι.
3: Ανακοινώνουμε το επόμενο.
0: Αυτό είναι ωραίο.
3: Αφού το φεστιβάλ διαρκεί, ήταν η 14η χρονιά, είναι σαν να ανακοινώνουμε και ένα επόμενο φεστιβάλ.
0: Σωστά. Απλώς πιο πολύ σκεφτόμασταν με την Νατάσα όταν πήραμε την απόφαση αυτή για να σας καλέσουμε, επειδή συνήθως αρκούμαστε σε μια προαναγγελία ενός τέτοιου event, σε πολλά τέτοια φεστιβάλ αναφερόμαστε στην Γλυκιά Ζωή, επειδή αυτό όντως έχει φτάσει, έχει πάει μακριά, αρκετά μακριά στο χρόνο, να δούμε και λίγο τι γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, ωραία το ανακοινώνουμε. Έρχεται ο κόσμος ή δεν έρχεται, μας ακούει ή δεν μας ακούει όταν κάνουμε τις προαναγγελίες. Να δούμε λίγο πιο βαθιά τι γίνεται.
3: Καταρχάς σας ευχαριστώ και εγώ έτσι εκ μέρους της ομάδας, εκτός από μένα και τη Σόφη, να πούμε ότι είναι και η Μαρία Καντάνη που ήταν σε αυτή την οργανωτική ομάδα του φετινού φεστιβάλ. Ο κόσμος και σας ακούει και έρχεται μάλλον, να πούμε αυτό. Είναι ένα φεστιβάλ που προσελκύει αρκετό κόσμο τις μέρες του φεστιβάλ. Η πληρότητα είναι πολύ μεγάλη. Φέτος μας είπαν ότι δεν υπήρχε δωμάτιο για δείγμα και τις 4 μέρες του φεστιβάλ στην περιοχή και στα γύρω χωριά. Είναι ένα πράγμα που είναι εξαιρετικά ενεργό, δηλαδή για 4 μέρες. Περπατώντας κάποιος κάποια στο Λεωνίδιο, θα έπεφτε πάνω σε μια δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να έχει κλείσει τίποτα, δεν χρειάζεται να έχει οργανώσει τίποτα. Χρειάζεται να έχει δει λίγο το πρόγραμμα για να καταλάβει τι τους ενδιαφέρει περισσότερο. Και έτσι αναπάντεχα σε διάφορα σημεία του οικισμού μπορεί να συναντήσει μια έκθεση φωτογραφίας, μια έκθεση σύγχρονης τέχνης, μια συναυλία, μια προβολή ταινίας, μια άλλη συναυλία αργότερα. Και είναι ένα φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις κατηγορίες κοινού, έτσι με μια ιδιαίτερη αγάπη και έμφαση στα παιδιά και στις οικογένειες. Είναι ένα οικογενειακό φεστιβάλ.
0: Και δεν χρειάζεται να βάλει και το χέρι στην τσέπη για όλα αυτά.
3: Είναι δωρεάν, βέβαια.
1: Όλα
3: Έχουμε υποστηρικτές φυσικά το Δήμο Νότιας Κοινουρίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Πολιτισμού, από τους βασικούς μας υποστηρικτές, και ένα μεγάλο δίκτυο χορηγών έτσι, και τοπική κοινωνία και αλλού, που αγκαλιάζουν το φεστιβάλ, γιατί είναι ένα φεστιβάλ που σε μεγάλο βαθμό έχει δημιουργηθεί με πυρήνα έτσι όλη αυτή τη δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας.
1: Να ρωτήσω, επειδή μας έδωσες μία πάσα εντός εισαγωγικών, είπες ότι σήμερα, φέτος, υπήρχε πληρότητα ουσιαστικά στα δωμάτια στο Λεωνίδιο λόγω του φεστιβάλ. Αν μας ακούει, ας πούμε, σήμερα κάποιος και του κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, που φαντάζομαι, επειδή θα σας έχουμε εδώ μία ώρα και ίσως και παραπάνω, θα το κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, και πει θα ήθελα του χρόνου και εγώ με την οικογένειά μου, με δύο φίλους, να βρεθώ την περίοδο εκείνη που θα καταφέρω να δω και να πάρω μία γεύση από όλες αυτές τις διαφορετικές εκδηλώσεις που αγγίζουν πάρα πολλούς τομείς και πολλές πτυχές. Τα πάμε και πριν, γαστρονομία, μουσική, πολιτισμός, υφαντική, τα παιδιά, τα πάντα. Τι πρέπει να κάνει, πόσο καιρό δηλαδή πριν? Υπάρχει κόσμος που έρχεται αποκλειστικά επειδή είναι το φεστιβάλ εκείνες τις ημέρες?
2: Σωστά.
3: Ναι, υπάρχει τέτοιος κόσμος. Μας στέλνουν ήδη email στο λογαριασμό του φεστιβάλ και μας ρωτάνε ποιες είναι του χρόνου οι ημερομηνίες για να κανονίσουμε να είμαστε εκεί. Πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό μας στέλνουν email. Καταρχάς να πούμε ότι το φεστιβάλ αυτό είναι ένα φεστιβάλ που κάθε χρόνο έχει μια θεματική. Όλες οι δραστηριότητες κινούνται γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Η φετινή θεματική ήταν οι κοινότητες. Ανοίγω έτσι και αυτό το θέμα και θα επανέλθω στο τι πρέπει.
0: Όχι,
3: να
0: εδώ, γιατί το επιλέξατε αυτό το θέμα?
3: Όταν λοιπόν με τη Σόφη και τη Μαρία αναλάβαμε να διοργανώσουμε το φετινό φεστιβάλ, με διαφορετικούς τρόπους έχουμε εμπλακεί στο παρελθόν και οι τρεις με αυτό το φεστιβάλ, σκεφτήκαμε ή προβληματιστήκαμε σε ποιο βαθμό τελικά αυτό το φεστιβάλ ανταποκρίνεται στην τοπική ανάγκη, με ποιο τρόπο οι άνθρωποι σκέφτονται για αυτό το φεστιβάλ, το έχουν ή δεν το έχουν ανάγκη, σκεπτόμενοι ειδικά πλέον ότι το Λεωνίδιο είναι ένας τόπος που προσελκύει μεγάλο όγκο επισκεπτών ανεξάρτητα από το φεστιβάλ, έχει σημασία να συνεχιστεί και με ποιους όρους και τρόπους. Οπότε κάναμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, έτσι αφιερώσαμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε με όλους τους δημιουργικούς και τοπικούς φορείς, να επισκεφθούμε όλες τις τοπικές κοινότητες της περιοχής, είναι 14 μαζί με το Λεωνίδιο, 15 τοπικές κοινότητες, και να συζητήσουμε λίγο και για αυτό που σκεφτόμαστε εμείς για το φεστιβάλ, αλλά κυρίως και πώς το βλέπουν.
2: Αυτό που μας ενδιέφερε πάρα πολύ είναι ότι αυτή είναι μια κοινή εμπειρία. Και με αφορμή το κοινό, στη λέξη κοινό, αρχίσαμε να συζητάμε και εμείς και μεταξύ μας, αλλά και με τους ίδιους ανθρώπους που συζητήσαμε και συναντήσαμε στην περιοχή. Οπότε στο διπορικό μας και σε όλες τις συναντήσεις μας στο Δήμο Νότιας Κοινουρίας, είδαμε ότι η ανάγκη των ανθρώπων και αυτό που θέλουν, αυτό που τους καίει ουσιαστικά, είναι να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να τις μοιραστούν σε ένα κοινό που θα τις αγκαλιάσει. Και επειδή και εμείς ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους, την περιοχή και τις ιστορίες τους, αποφασίσαμε ότι αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε φέτος από όλες τις δράσεις του φεστιβάλ είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, η ίδια η ιστορία της περιοχής και η ιστορία αυτού του φεστιβάλ που έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να ανθίζει.
0: Ναι. Ποιος ήταν ο ρόλος τους, δηλαδή τι έκαναν, ποιοι οι κάτοικοι, οι σύλλογοι, η παραγωγή και οι επαγγελματίες εκεί, πώς τους δίνεται
1: το βήμα αυτό,
0: το βήμα της συμμετοχής και του πρωταγωνιστικού ρόλου, εφόσον είναι οι κοινότητες, όπως λέτε?
3: Καταρχάς είναι ένα φεστιβάλ που σε μεγάλο βαθμό συνδιοργανώνεται ή συμμετέχουν πολιτιστικοί φορείς και άνθρωποι έτσι, της τοπικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, το Αρχείο της Τσακωνιάς, που είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς συλλόγους, ήδη από τα μεταπολεμικά χρόνια ιδρύεται στην περιοχή και φέρει έτσι ένα μεγάλο βάρος στις διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι στο Αρχοντικό Τσούχλου. Εκεί υπάρχει και μια έκθεση υφαντών κλπ. Σε συνεργασία λοιπόν μαζί τους ανοίγουμε αυτό το κτίριο, γίνονται ξεναγήσεις στην αυλή τους, στον κήπο τους ουσιαστικά γίνονται οι προβολές του θερινού σινεμά. Παράλληλα συζητήσαμε με τον Εμπορικό Σύλλογο και είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε εν τέλει ή αν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να ενισχύσουμε και τα μαγαζιά που δεν πάει ο κόσμος πέρα από την εστίαση ας πούμε, που είναι στο επίκεντρο. Κυρίως αυτή η συνδιαμόρφωση είχε αυτό το δίπολο, είτε κάνουμε κάτι είτε συζητάμε για το πώς να το κάνουμε τις μέρες του φεστιβάλ, αλλά η κοινότητα μας ενδιαφέρει και με την έννοια να δούμε με ποιο τρόπο τους κοινούς πόρους μιας κοινωνίας οι άνθρωποι που ζουν μαζί τους διαχειρίζονται και τις σκέφτονται γι' αυτό.
0: Είναι μια τοπική κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί είτε είναι μέσα σε συλλογικότητες όπως είναι οι πολιτιστικοί φορείς, είτε είναι σε επαγγελματικούς συλλόγους, είτε είναι σε μονάδες που φιλοξενούν το φεστιβάλ, είναι από αυτές τις πιο σπάνιες και λίγες περιπτώσεις που γίνεται κομμάτι του. Γιατί πότε, ποια είναι αυτή η διαφορά, ποια είναι η γραμμή που ο κόσμος είναι εκεί για να φιλοξενήσει ένα φεστιβάλ, να έρθουμε εμείς, όπως είπε η Νατάσα πριν, να απολαύσουμε τις εκδηλώσεις, τις εικαστικές, τις πολιτιστικές, τις γαστρονομικές, τις κοινωνικές, οτιδήποτε κάνετε εκεί, και πότε είναι αυτοί που βγαίνουν και είναι αυτό που λέγαμε πριν σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Φέτος ξεκινήσαμε από την αρχή, δηλαδή από πέρυσι τον Οκτώβριο, που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά να συζητήσουμε για την επόμενη διοργάνωση, γιατί η διοργάνωση είναι ναι μεν 4 ημέρες μόνο τον Ιούλιο. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για το φεστιβάλ, για κάποιον ο οποίος θα ενδιαφερθεί τα επόμενα χρόνια να το επισκεφθεί, ότι η ημερομηνία είναι σταθερή. Συμβαίνει πάντα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Άρα μη στέλνετε email, ξέρετε ότι γίνεται την πρώτη εβδομάδα.
3: Εσείς που ακούτε εδώ το ξέρετε, μπορείτε να κλείσετε ήδη από φέτος τη διαμονή σας.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως, η προετοιμασία ξεκινάει πολλούς μήνες πριν, έως σχεδόν έναν χρόνο. Δηλαδή, καλά-καλά δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί η διοργάνωση και ξεκινάμε τις σκέψεις για το επόμενο έτος. Φέτος, λοιπόν, ξεκινήσαμε πολύ νωρίς να συνεργαζόμαστε και να εμπλέκουμε τους ντόπιους ανθρώπους και τις συλλογικότητες σε αυτήν την διαδικασία. Τη διαδικασία, δηλαδή, του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του φεστιβάλ. Ακριβώς για να για να καταφέρουμε ή δυνατόν να το αγκαλιάσουν όσο περισσότερο γίνεται και να συμμετέχουν και οι ίδιοι. Οπότε, είτε ατομικά είτε συλλογικά, ο καθένας με τον δικό του τρόπο συμμετείχε. Δηλαδή, φέτος ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς μέσα από τα κανάλια μας στο διαδίκτυο να προωθούμε τις ιστορίες ανθρώπων που τις καταγράψαμε οπτικοακουστικά στα χωριά που επισκεφθήκαμε, όπου ο καθένας μέσα από το δικό του τρόπο και μέσα από τη δική του ιστορία ανέδειξε κάτι διαφορετικό για την περιοχή. Επίσης, στο επίπεδο της συνδιοργάνωσης κάποιων δράσεων και κάποιων εκδηλώσεων υπήρχαν άνθρωποι, ξαναλέω, είτε ατομικά είτε συλλογικά, οι οποίοι συμμετείχαν. Οπότε βλέπεις ανθρώπους είτε να διηγούνται μία ιστορία, είτε να είναι εκεί και να τρέχουν μαζί μας τις ημέρες του φεστιβάλ και την προετοιμασία και την υλοποίηση. Είτε τους βλέπεις ότι θα κουβαλήσουν καρέκλες, θα τηγανίσουν μελιτζάνες, θα μας πάνε στα χωράφια να μαζέψουμε μελιτζάνες, γιατί και αυτό είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Είτε θα είναι εκεί να στήσουν το πανί για να ανοίξει ο θερινός κινηματογράφος που τρέχει τις ημέρες του φεστιβάλ, θα είναι εκεί να κάνουν ξεναγήσεις. Και βλέπεις τόσο παιδιά από 9-10 χρονών και μικρότερα φέτος, τα οποία βέβαια συμμετέχουν περισσότερο στις δράσεις, να πούμε την αλήθεια, αλλά θα δεις και μεγάλους όπως την κυρία Βαγγελιό, η οποία είναι μία από τις γυραιότερες υφάντρες της περιοχής, η οποία είναι εκεί καθημερινά, είναι στο Αρχοντικό Τσούχλου, και επειδή αγαπά τόσο πολύ την υφαντική, σε οποιονδήποτε το επισκέπτεται τώρα το Αρχοντικό, του δείχνει πώς να υφαίνει. Και υφαίνει κιόλας.
0: Πώς είναι?
2: Είναι 80.
1: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Άρα οι άνθρωποι πραγματικά εκεί των κοινοτήτων, αφού κοινότητες ονομάστηκε και το φετινό φεστιβάλ, ήταν πρωταγωνιστές, όπως λέμε. Συμμετείχαν ενεργά με όλους τους τρόπους, έτσι, είτε σε ομαδικότητες είτε ο καθένας ξεχωριστά. Να πάμε όμως και στο κομμάτι εκείνο το οποίο μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν το συγκεκριμένο φεστιβάλ θα μπορούσε να γίνεται και οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, okay, οι άνθρωποι είναι μέρος αυτού του φεστιβάλ και πρωταγωνιστές. Ο ίδιος ο τόπος, δηλαδή πόσο καθορίζει το χαρακτήρα του φεστιβάλ η ιστορία του τόπου, η αρχιτεκτονική, η υφαντική που είπατε πριν, η γλώσσα.
3: Εγώ νομίζω ότι δομικό χαρακτηριστικό αυτού του φεστιβάλ από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα είναι το ότι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Είναι φτιαγμένο για να κουμπίσει όλα αυτά τα στοιχεία. Στο φετινό φεστιβάλ, θα μείνω στο φετινό έτσι να δώσουμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε καλύτερα. Όλα αυτά έχουν κεντρικό ρόλο. Είτε είναι τα αρχοντικά που θα ανοίξουν μόνο την περίοδο του φεστιβάλ για να τα επισκεφτεί κάποιος, είτε στην έκθεση σύγχρονη τέχνη.
1: Μόνο τέχνες. Την περίοδο του φεστιβάλ.
3: Ναι, ναι. Ας, μόνο. Υπάρχουν κάποια που είναι επισκέψιμα και άλλες φορές. Ναι. Ενώ όμως για να τα δεις ενεργοποιημένα με τον τρόπο που ενεργοποιούνται αυτά τα κτίρια σε εισαγωγικά, για παράδειγμα το ότι στο αρχοντικό της Καλλιώτη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοπικής αρχιτεκτονικής, υπάρχει μια έκθεση σύγχρονης τέχνης, αυτό δεν θα το συναντήσεις εύκολα σε κάποια άλλη περίοδο εκτός φεστιβάλ. Όλη αυτή την όσμωση, τη δημιουργική, όπου τρεις καλλιτέχνες φέτος και με την υποστήριξη για πρώτη χρονιά από τον οργανισμό νέων ήρθαν σε επαφή με ντόπιους και συζήτησαν στο προηγούμενο διάστημα, είδαν την πρακτική τους, εμπνεύστηκαν και έφτιαξαν έργα αποκλειστικά για την περιοχή για να εκτεθούν στην έκθεση συναντήσεις, είναι κάτι που δεν συμβαίνει συστηματικά. Το ότι πάνε τα παιδάκια που έρχονται που έλεγε Σόφη πριν, ας πούμε, στα χωράφια και μαζεύουν μελιτζάνες, επίσης θα μπορούσαν να το κάνουν κάπως μεμονωμένα, αλλά έτσι οργανωμένα με αυτόν τον τρόπο ή κάνουμε τους περιπάτους μας κλπ. Νομίζω ότι είναι σαν εκείνες τις τέσσερις μέρες να προσπαθούμε να συμπτύξουμε όλα τα νοήματα της ιστορίας και της φυσιογνωμίας της περιοχής με έναν εύληπτο και επικοινωνιακά ωραίο τρόπο προς το κοινό, είτε τους ντόπιους είτε τους επισκέπτες.
0: Είπαμε στην αρχή ότι θα έχουμε ως μουσική σήμερα τον Τσακώνικο σε διαφορετικές εκδοχές. Θέλω να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι και να ακούμε κάποιες από αυτές τις διασκευές. Είπαμε ότι πολλοίς κόσμος, πολλοί καλλιτέχνες το έχουν πάρει και το έχουν διαμορφώσει στις προτιμήσεις τους και στους ήχους τους, και επειδή είναι μελιτζάζ, είπαμε να ξεκινήσουμε με τζάζ και λίγο πιο swing ίστος. Το Storyville ήταν η ιστορική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, που ήταν γνωστή για τα μπαρ, τα καμπαρέ και τους χώρους διασκέδασης, όταν η Νέα Ορλεάνη ήταν ένα πολύ μεγάλο και γνωστό λιμάνι. Εκεί αναπτύχθηκε και άνθησε η πρώιμη jazz και έπαιξαν μουσικοί όπως ήταν ο Jelly Roll Morton, ο Buddy Bolden και Ragtimers. Είναι οι μουσικοί που παίζουν ragtime, δηλαδή το μουσικό αυτό είδος που προηγήθηκε της jazz και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η The Story Ragtimers, λοιπόν, είναι μια ελληνική jazz μπάντα που θα μας δώσει να καταλάβουμε έτσι λίγο πώς θα ακούγονταν ο Τσακώνικος αν ήμασταν σε ένα jazz bar στη Bourbon Street στη Νέα Ορλεάνη.

0: ζωντανή ηχογράφηση αυτή από το Λεωνίδιο, φυσικά στο φεστιβάλ που έγινε το 2022, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, η Σόφη Μουτάφη, ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος είναι εδώ κοντά μας στη Γλυκιά Ζωή, στη Φωνή της Ελλάδας. Μιλάμε για το Melly Jazz, για αυτό το φεστιβάλ που συμπλήρωσε ήδη 13 χρόνια. Και μας έλεγες πριν, Χρήστο Χρυσανθόπουλε, πόσο σημαντικός είναι ο τόπος, ουσιαστικά η ιστορία του σε αυτό το φεστιβάλ. Και θέλω, Σόφη, να βάλω στους ακροατές που μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι η Τσακωνιά, τι είναι το Λεωνίδιο, τι είναι αυτή η Μελιτζάνα, να μας πεις 5-6 χαρακτηριστικά αυτού του τόπου, τα οποία τα βλέπουμε ούτως ή άλλως με διάφορους τρόπους στη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Λοιπόν,
1: η Φαντική είναι ένα, νομίζω.
2: Είναι
1: έτσι.
2: Ένα, βεβαίως. Αλλά πριν φτάσω στο Λεωνίδιο, θα ξεκινήσω από αυτό που είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής, ότι το Λεωνίδιο είναι ένας τόπος που θέλει ταξίδι, αλλά αξίζει. Αξίζει και η διαδρομή, γιατί έχεις από τη μία μεριά το βουνό και από την άλλη τη θάλασσα και είναι μία μαγική διαδρομή, και αξίζει η εμπειρία φτάνοντας στο Λεωνίδιο και στον κάμπο του Λεωνιδίου, ο οποίος ουσιαστικά σε καλωσορίζει. Αυτή η εικόνα να που απλώνεται μπροστά σου, με το βουνό, με το κοκκινόβραχο, να αγκαλιάζει το Λεωνίδιο και τον κάμπο. Αυτός ο κοκκινόβραχος, ο οποίος πλέον είναι γεμάτος με αναρχητικά πεδία. Οπότε αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό του Λεωνιδίου.
0: Που κάποτε μπορεί να κρύβει τον ήλιο στους ανθρώπους που ζουν εκεί και σήμερα να είναι απλώς, όχι απλώς ένα αναρχητικό πεδίο που λες, αλλά να είναι και πηγή εισοδήματος και παράθυρο στον κόσμο και πολλά, πολλά άλλα, έτσι.
2: Ναι. Είναι επίσης ένας τόπος ο οποίος, παρότι απέχει 4 με 5 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, έχει πολύ έντονο το στοιχείο του νησιού. Διότι μέχρι και τη δεκαετία του 80 ο μόνος τρόπος να φτάσεις εκεί ήταν διαθαλάσσης. Το 80 συνδέεται με το οδικό δίκτυο, οπότε βλέπεις ότι διατηρείται η ιστορία και η κληρονομιά στην περιοχή. Βλέπεις επίσης πολύ έντονα χαρακτηριστικά πολυπολιτισμικά. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν τις προηγούμενες δεκαετίες και τον προηγούμενο αιώνα και φέρνουν στοιχεία από τα ταξίδια τους και από το εμπόριο που κάνουν με τις άλλες περιοχές, τα οποία έρχονται και ενσωματώνονται στον ίδιο τον τόπο. Τα αρχοντικά που αναφέραμε, τα οποία είτε μπορεί να επισκεφθεί κάποιος σε ανεξάρτητο χρόνο που θα επισκεφθεί το Λεωνίδιο, είτε τις ημέρες του φεστιβάλ, έχουν τοιχογραφίες, στοιχεία, αντικείμενα του σπιτιού, έπιπλα, εικόνες, ζωγραφική, τα οποία έρχονται και βλέπεις τις επιρροές από τους άλλους πολιτισμούς. Φυσικά έχουμε την τζακώνικη διάλεκτο.
1: Μοναδική.
2: Η οποία μιλείται ακόμα και σήμερα και κάποιος μπορεί να επισκεφθεί το Λεωνίδιο και να μάθει τζακώνικη διάλεκτο, γιατί γίνονται μαθήματα.
0: Ομιλείται, εννοείς ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο, στο Λεωνίδιο που την μιλάνε μεταξύ τους, έτσι. Αυτό το συναντάμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, να πούμε. Δηλαδή, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας μπορεί να βρεθείς και να μην καταλαβαίνεις τον τρόπο συνεννόησης των τόπιων μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι αυτή η διάλεκτος έχει διατηρηθεί ατόφια.
2: Σωστά.
0: Να ακούσουμε λίγο, έτσι. Να ακούσουμε. Δώσε μας λίγο, Ελπίδα, δώσε μας λίγο το κομμάτι αυτό, ναι.

0: Αυτή η μοναδική φωνή ανήκει στην Αγγελική Τουμπανάκη, την υπέροχη Αγγελική Τουμπανάκη, τη βοκαλίστρια. Είναι και βιολόγος και διδάκτορ μοριακής ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αλλά ξεχνάμε αυτό το δεύτερο, το πρώτο, η βοκαλίστρια, έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει αγαπήσει τόσο πολύ το ζήτημα της φωνής αυτού του οργάνου. Δραστηριοποιείται ως ερευνήτρια, ως καθηγήτρια φωνής. Έχει ως βασικό άξονα της καλλιτεχνικής της πορείας τη συνάντηση επιστήμης και τέχνης.
1: Αυτό είναι από το περσινό φεστιβάλ, από το 2025, το Μελιτζάζ του 2025, που παρουσίασε τη συναυλία For Women, Artivism, αν δεν κάνω λάθος, Σόφη, έτσι.
2: Σωστά.
1: Ας ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Θα το ακούσουμε αρκετές φορές το κομμάτι αυτό. Εδώ είναι πειραγμένο με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό, έτσι, με μουσικές που είναι ελληνικές, παραδοσιακές, είναι μεσογειακές, είναι λίγο λατινοαμερικάνικες. Είναι μια ωραία σύγχρονη εκδοχή και έχει μέσα και τις δύο γλώσσες. Έχει και την ελληνική, δηλαδή έχει τους στίχους όπως θα τους λέγαμε στα ελληνικά, αλλά έχει και στροφές ολόκληρες που είναι στην τσακώνικη.
1: Έτσι είναι η Αγγελική του Μπανάκη, δεν μπορεί να μην τα πειράξει.
2: Και όπως καταλάβαμε, ουσιαστικά υπάρχει μια παράδοση στο φεστιβάλ, όπου όλα τα συγκροτήματα που συμμετέχουν διασκευάζουν με το δικό τους τρόπο το τσακώνικο.
0: Είναι σαν ένα υποχρέωση.
2: Είναι μια ανταπόδοση, έτσι, της πρόσκλησης αυτής.
0: Τι ωραίο που το αφήνουν αυτό όμως και μένει και εμείς μπορούμε σήμερα να μπούμε και να τα βρούμε αυτά τα πράγματα.
2: Είναι ένα νέο μουσικό αρχείο, έτσι, του φεστιβάλ. Νομίζω ότι κάποιος που είναι εκτός Τσακωνιάς, πέρα από τη Τσακώνη και Μελιτζάνα που μπορεί να έχει συναντήσει στα μπέλα, στα σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή αγορά, το Τσακώνικο το ξέρει, γιατί είναι ένας χορός που έχει ενταχθεί στο εθνικό ρεπερτόριο, είναι από τους χορούς που διδάσκονται, έτσι, εκεί παίρνει και την ονομασία Τσακώνικος, όταν απεντάσσεται ουσιαστικά από την περιοχή και αναγνωρίζεται στο εθνικό ρεπερτόριο. Είναι από τους χορούς που μαθαίνουμε ήδη από το σχολείο, όσοι και όσες κάναμε παραδοσιακούς χορούς.
0: Σφυροειδής ή
2: είναι κυκλικός χορός που ξεκινάει σε έναν κύκλο άντρες και γυναίκες, κοινός χορός, έτσι, πάνω από 15 άτομα συνήθως, γιατί χρειάζεται να είναι ένας μεγάλος κύκλος, γιατί αρχίζει και κάνει σπήρες σε σχήμα φιδιού, ας πούμε. Ο πρωτοχορευτής είναι αυτός που καθοδηγεί το σύνολο και φτιάχνει ουσιαστικά διαφορετικά σχήματα.
0: Οπότε πρέπει να φανούν αυτά τα σχήματα.
2: Πρέπει να φανούν αυτά τα σχήματα, είναι πολύ ενδιαφέρον, είτε σε έναν ενιαίο κύκλο, είτε σε διαφορετικούς κύκλους εντός της πλατείας, ας πούμε.
0: Είναι αυστηρός χορός, δεν είναι.
2: Είναι ένας αυστηρός, έτσι, λιτός χορός. Έχει συνδεθεί, ας πούμε, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με την αρχαιότητα και τη μυθολογία. Ή άλλες αναλύσεις λένε ότι είναι ένας πολεμικός χορός κλπ.
0: Που θυμίζει τον Πυρίτιο για κάποιους.
2: Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και το ότι το χαρακτηριστικό τραγούδι που έχει ξεχωρίσει, έτσι, και ξέρουμε όλοι, το Σούπαμάν, Απάντρεψέ με κλπ., είναι ένα τραγούδι αποχωρισμού. Γιατί όλη η περιοχή, έτσι, εθνοπολιτισμικά, της Τσακωνιάς, ξεκινώντας από τον Άγιο Ανδρέα, που είναι στη Βόρεια Κοινουρία σήμερα, μέχρι κάτω το Λεωνίδιο και λίγο πιο πέρα, είναι μια περιοχή που, όπως είπε και η Σόφη πριν, ήταν μια περιοχή εξαιρετικά δύσκολη σε επίπεδο διαβίωσης. Κατά κύριο λόγο, οι άνθρωποι ήταν αγροτοκτηνοτρόφοι, κάποια. Αυτούς ασχολούνταν και με το εμπόριο, υπήρχε και μια αστική κοινωνία, έτσι, πιο εύρωστη, αλλά αυτή ήταν η μειοψηφία. Από τη δεκαετία του 50 που ανοίγει ο δρόμος, αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα, αλλά σε μεγάλο βαθμό όλη αυτή η περιοχή τροφοδότησε και το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα. Έτσι, η Λακωνία, η Αρκαδία και η Βόρεια Κορινθία είναι οι περιοχές που κατά κύριο λόγο στέλνουν μετανάστες στην Αμερική. Αν δει κανείς καμιά τις εφημερίδες εποχής, θα καταλάβει, ειδικά τις τοπικές εφημερίδες, ότι ο κύριος όγκος πληροφορίας είναι από την Αμερική και τις κοινότητες που έφτιαξαν εκεί οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή?
2: Πολλά άρθρα για το ποιος παντρεύεται, που ζει, πώς διαβεί στην
0: πώς
2: Αμερική, πώς εξελίσσεται. Σήμερα, αν κάνετε μια βόλτα στα χωριά, θα δείτε πολλά σχολεία, για παράδειγμα, που έχουν φτιαχτεί με εμβάσματα μεταναστών.
1: Βέβαια.
2: Από την Αμερική.
0: Θα ήθελα να καλύψουν με αυτόν τον τρόπο τον νόστο τους.
2: Το νόστο και την απουσία, ας πούμε, του κράτους, εισαγωγικά. Έτσι. Δηλαδή, με άλλους όρους, αυτή η σχέση των ανθρώπων που έφυγαν με τον τους ανθρώπους που έμειναν και τις τοπικές κοινωνίες, είναι μια σχέση που έρχεται σε αυτό που λέμε το κοινοτικό, έτσι, που δεν είναι ούτε η αγορά ούτε το κράτος εδώ, είναι η σχέση των ανθρώπων, τα συναισθήματά τους, αυτό που έχουν αφήσει πίσω τους, που έρχεται να καλύψει όλη αυτή η δραστηριότητα.
1: Είναι ο νόστος για την ιδιαίτερη πατρίδα που τον συναντούμε επανειλημμένα από τον ελληνισμό της Διασποράς, ο οποίος οδηγεί στο πώς θα συμβάλλουν στην ιδιαίτερη πατρίδα, να τη βοηθήσουν και στην ανάπτυξή της με τον τρόπο που ανέφερε ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος, είτε αυτό λέγεται σχολείο, είτε οτιδήποτε άλλο, και από εκεί και πέρα το πώς θα προβάλλουν τον πολιτισμό και την ιστορία της και τις παραδόσεις της ιδιαίτερης πατρίδας τους στον τόπο που μένουν. Και επειδή ακριβώς μίλησες για αυτό το κομμάτι και είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, έρχονται το καλοκαίρι γενικότερα ή ειδικά στο φεστιβάλ? Έλληνες από το εξωτερικό. Βεβαίως μιλάμε για ένα μεταναστευτικό κύμα που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως έγινε το περισσότερο από την Πελοπόννησο.
2: Ερευνητικά γενικότερα το μελετάω το θέμα.
0: Και με τις ιδιότητα.
2: Ναι, βλέπω πολύ έντονα το πώς τα social media, για παράδειγμα, απόγονοι τρίτη και τέταρτη γενιά μεταναστών από την Αμερική αναζητούν τις ρίζες τους, βγάζουν γράμματα που έχουν βρει σε παλιά σεντούκια, ντουλάπια, άλμπουμ ή φωτογραφίες και προσπαθούν να βρουν αυτή τη σύνδεση. Καταρχάς να πούμε ότι Νόστος ήταν και το θέμα του φεστιβάλ πριν δύο χρόνια.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: ναι.
2: Έχω την αίσθηση πως διατηρείται αυτή η σχέση, προφανώς όχι με τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε στο παρελθόν, δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, αλλά νομίζω ότι στην περιοχή έρχονται, έχουν σπίτια. Βέβαια, τώρα αυτό το κύμα μετανάστευσης σίγουρα είναι πολύ μακρινό και με διαφορετικούς όρους διατηρεί αυτή τη σχέση με την τοπική κοινότητα.
1: Έτσι.
2: Μιλάμε κυρίως για παιδιά μεταναστών,
1: ναι, και
2: εγγόνια, δυσέγγωνα που μεγάλωσαν πια στην Αμερική, και περισσότερο είναι ένα νοσταλγικό και νοσταλγική και ρομαντική αυτή
0: όσο
2: η σχέση.
0: Όσο το περιγράφεις αυτό, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα του Λεωνιδίου σήμερα, που έχει μεταβληθεί σε έναν διεθνή προορισμό, ειδικά για το κομμάτι της αναρρίχησης, προσελκύει ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης. Πώς θα το βλέπαν αυτό το πράγμα αν το ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί που ένιωθαν την ανάγκη να στείλουν τα εμβάσματα με τις οικονομίες τους πίσω στην πατρίδα για να χτιστεί ένα σχολείο για τα παιδιά, ή να νιώσει καλύτερα ένας γιατρός που θα έρθει ίσως στο χωριό, στην πόλη, στην περιοχή. Πώς θα τους φαινόντουσαν αυτές οι καταιγιστικές εξελίξεις μέσα σε διάστημα πάρα πολύ μικρό, γιατί αν ο δρόμος έφτασε το 50, ο τουρισμός έφτασε πολύ αργότερα, έτσι.
2: Ναι, ο τουρισμός ουσιαστικά... Ο τουρισμός ξεκινάει μια συζήτηση γενικότερα στην Ελλάδα και στην Αρκαδία τη δεκαετία του 50 πολύ εντόνη, αλλά είναι ένα πράγμα που την τελευταία δεκαετία ανθεί έτσι στην περιοχή και με τα ανερχητικά.
0: Και ειδικά αυτό, ο ειδικός τουρισμός.
2: Ναι, ναι, ο ειδικός, θεματικός τουρισμός. Mm-hmm.
0: Αν πάμε λίγο στο κομμάτι της γαστρονομίας, να δούμε κατά πόσον λειτουργεί ως κάλεσμα η γαστρονομία, δηλαδή αν είναι ένας από τους λόγους που η ένταξή της στο φεστιβάλ φέρνει κόσμο. Και νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Αν μπορεί η γαστρονομία του τόπου να αφηγηθεί την ιστορία του στο Λεωνίδιο, γιατί είναι συνδεδεμένη, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι, και πώς συνδέονται η παραγωγή, τα τοπικά προϊόντα, η εστίαση που είπαμε πριν, αλλά και οι επισκέπτες με τη γαστρονομία. Αυτό που είπε πριν η Νατάσα είναι μία παράμετρος για το φεστιβάλ, προφανώς. Πώς λειτουργεί?
3: Η γαστρονομία είναι ένας από τους θεματικούς πυλώνες του φεστιβάλ κάθε χρόνο. Φυσικά με αφορμή και έμπνευση από την Μπόπ Τσακώνικη Μελιτζάνα, αλλά και τις τσακώνικες συνταγές, τις παραδοσιακές, που κάποιες διατηρούνται μέχρι και σήμερα.
1: Όπως.
3: Λοιπόν, πριν μερικούς μήνες που επισκεφθήκαμε το Λεωνίδιο, η Ελένη Ιμάνου, που είναι μία, για εμένα, στα δικά μου μάτια, είναι η κατεξοχήν τσακώνισσα. Τι λέω?
0: Γιατί... Είναι μια χαρακτηριστική μορφή της περιοχής και είναι ένας άνθρωπος που καταγράφει την ιστορία, την κουβαλάει και τη μεταδίδει.
3: Και μία από τις δράσεις λοιπόν είναι η καταγραφή και η διάσωση των συνταγών, των τζακώνικων. Η Ερέλη λοιπόν μας μαγείρεψε μία ιδιαίτερη πίτα που κάνανε παλιότερα λόγω της σύνδεσης με τη θάλασσα, η οποία ήτανε πίτα με χταπόδι και ρύζι. Είναι μια συνταγή πολύ ιδιαίτερη, είναι μια πίτα πολύ ιδιαίτερη που δεν την συναντάς εύκολα σήμερα. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι είναι εξαιρετικά γευστική. Mm-hmm.
0: Περίεργο πιάτο,
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Περίεργο.
1: Περίεργο πραγματικά. Και βεβαίως θυμάμαι τουλάχιστον σε προηγούμενες έτσι παρουσιάσεις του Μελτζάζ Φεστιβάλ που είχα μάθει, δεν ξέρω αν έγινε και φέτος, μέχρι και για παγωτό από τσακώντη και μπελιτζάντα.
3: Βεβαίως.
0: Η πίτα με χταπόδια την συναντάμε στην Κεφαλονιά, έχω να πω, ότι εκεί θυμάμαι ότι την έχω φάει. Στο Λεωνίδιο από την άλλη, εγώ είχα χαρεί πολύ, όπως είπες και εσύ, σε μια περίοδο που ήταν εκτός φεστιβάλ, που κατά τη χαρά να σας μαγειρέψει η Μάνου. Εγώ είχα χαρεί γιατί στα καταστήματα εστίασης της πόλης υπήρχε η εκδοχή της μελιτζάνας σε περισσότερα από ένα πιάτα, σε περισσότερες από μία μορφές. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μια μελιτζάνα και ξέρω εγώ κάναμε παπουτσάκια. Κάναμε και ένα ημάμ, κάναμε και μια πίτα, κάναμε και μια μελιτζάνο σαλάτα καπνιστή, κάναμε και κάτι που μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας, ακόμη και αν δεν έχει ονομασία. Και χάρηκα γιατί τα εστιατόρια το σέρβιραν αυτό όλο τον χρόνο, που σημαίνει ότι το αγγίζουν, το πιάνουν το τοπικό τους προϊόν. Δεν το έχουν απλώς ως έναν κράχτη, να το πω έτσι λίγο άκομψα, για να προσελκύσουν κοινό. Το δουλεύουν, το έχουν δοκιμάσει. Ξέρουν τα χαρακτηριστικά του, ξέρουν να το μαγειρέψουν και να το σερβίρουν. Και αυτό για μένα, η ανάδειξη ενός τοπικού προϊόντος με τέτοιο τρόπο, είναι κομμάτι αυτής της γαστρονομικής κουλτούρας και της συνέχισης της ιστορίας του τόπου. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς αυτό εκεί.
3: Πράγματι το συναντάς και στα εστιατόρια και το συναντάς, όπως ανέφερε και η Νατάσα, σε διάφορες εκδοχές, και αλμυρό και γλυκό. Υπάρχει φυσικά το παγωτό μελιτζανάκι, το οποίο παρακαλώ δοκιμάστε το εάν πάτε στο Λεωνίδιο. Υπάρχει το λικέρ μελιτζανάκι, το γλυκό του κουταλιού μελιτζανάκι από τα γλυκά, και από τα αλμυρά υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές, και φυσικά η πίτσα μελιτζάνα, την οποία τη συναντάς στο Λεωνίδιο.
0: Για πες.
3: Αυτό λοιπόν που κάνει το φεστιβάλ, που επίσης είναι μια παράδοση που κρατάει πολλά χρόνια, είναι ότι τις 4 ημέρες που πραγματοποιείται στο Λεωνίδιο θα βρει κάποιος ένα περίπτερο το οποίο έχει τα τσακώνικα κεράσματα. Συλλέγουμε λοιπόν διάφορες συνταγές με pop τσακώνικη μελιτζάνα, έτσι ώστε κάποιος φυσικά δωρεάν να κεραστεί και να δοκιμάσει αυτό το προϊόν στις διάφορες εκδοχές του. Και εννοείται ότι έχουμε ανθρώπους ντόπιους, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή ζωντανά τηγανίζουν όλο από το νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ μελιτζάνες, για να είναι και ζεστά φυσικά τα πιάτα, και περνάει κάποιος, παίρνει το πιατάκι του που έχει τσακώνικη τηγανητή μελιτζάνα, μελιτζανόπιτα, μελιτζάνο σαλάτα, τυρί από τη Βασκίνα, που είναι ένας οικισμός αγροτικός πάνω στον Κοκκινόβραχο, ψωμί από ξυλόφουρνο ντόπιο, λικέρ μελιτζανάκι, γλυκό του κουταλιού μελιτζανάκι. Οπότε κάποιος μέσα σε ένα πιάτο έχει γευτεί μία πληθώρα τοπικών γεύσεων.
1: Ναι. Το πόσο, κοίταξε, ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα πραγματικά ξεχωριστό προϊόν. Και πριν, νομίζω πριν από κάποιες εκπομπές, με κοίταζε κιόλας ο Νίκος Ιωαννίδης, καλά-καλά, που έλεγα η Αγκινάρα είναι η βασίλισσα της κουζίνας, η μελιτζάνα η πριγκίπισσα. Και εδώ μιλάμε για την τζακώνικη κιόλας μελιτζάνα, έτσι.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερη.
0: Και στη γεύση της, και στην καλλιέργειά της, και στην επεξεργασία της, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
2: Να πούμε ότι έχει μόβα ανοιχτά 8 χρώμα.
0: Ότι έτσι το ξεχωρίζουμε.
2: Από το σχήμα
0: και από το χρώμα την ξεχωρίζουμε καταρχήν.
2: Είναι κλασική μελιτζάνα. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση νομίζω έχει ενδιαφέρον, και γενικότερα όλη η συζήτηση, μιας και είναι και ο άξονας της εκπομπής.
0: Γι' αυτό στεκόμαστε λίγο παραπάνω.
2: Κλπ. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε, και νομίζω ότι πλέον αρχίζει και το κοινό και εκπαιδεύεται σε αυτή την κατεύθυνση, ότι πίσω από αυτό που βλέπουμε στο πιάτο μας αντανακλάται όλη η κοινωνία στην πραγματικότητα. Πέρα από την παραδοσιακή και παραγωγική δραστηριότητα, έτσι, ακόμα και το ότι τρώμε στο τραπέζι, τρώμε με το πιρούνι, είναι μια ιστορική κατασκευή αυτό το πράγμα. Έχει σημασία να το σκεφτόμαστε, γιατί δεν είναι δεδομένος ούτε ο τρόπος που τρώμε, ούτε το τι τρώμε μέσα στον χρόνο. Σημαίνει πολλά πράγματα και για την κοινωνική θέση των ανθρώπων και για τα πράγματα που πιστεύουν. Έτσι, νομίζω ότι στο φεστιβάλ αναδεικνύεται αυτή η πτυχή, και λέγαμε πριν ότι πάνε τα παιδάκια, ας πούμε, στα χωράφια και μαζεύουν μελιτζάνες στη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, και ακόμα και πολλά παιδιά από την περιοχή για πρώτη φορά.
1: Βέβαια.
2: Πάνε να μαζέψουν μελιτζάνες. Δεν είχε τύχει να πάνε στο χωράφι και να δουν όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Αλλά ακόμα και το γεγονός ότι συναντάς, όπως έλεγε πριν η Σόφη, μέσα σε ένα πιάτο τόσες πολλές διαφορετικές εκδοχές, ή ακόμη και αυτό που λέει και ο Νίκος, και άλλες στιγμές όταν επισκεφθείς το Λεωνίδιο, βρίσκεις στα εστιατόρια διαφορετικές εκδοχές της μελιτζάνας, δείχνει αυτό ακριβώς. Δείχνει ουσιαστικά μία κοινότητα που όχι μόνο σέβεται το προϊόν το οποίο παράγει και που είναι από τα λίγα pop λαχανικά, αλλά έχει μπει σε μια διαδικασία πραγματικά απίστευτης δημιουργικότητας και φαντασίας, στο να φτιάξει διαφορετικά πράγματα με αυτό το προϊόν. Και να είναι όλα σχεδόν το ίδιο νόστιμα, έτσι. Να μην ξέρεις τι σου αρέσει περισσότερο.
0: Γράφει κάτι πολύ ωραίο ο Πίτας. Θέλω να σας το διαβάσω. Ο Γιώργος Πίτας έχει κάνει μια πολύ σοβαρή καταγραφή, κυρίως για τα pop ελληνικά προϊόντα, και λέει λοιπόν ότι η Τσακώνικη Μελιτζάνα αναφέρεται στο Θεόφραστο και στον Διοσκουρίδη ως εδόδημος θαμνίσκος ου μέγας, μασχάλας έχουν πολλάς, αλβαβίδε η βοτάνη προσγεύση. Δηλαδή είναι ένας θάμνος που δεν είναι μεγάλος, είναι μικρός αλλά με πολλά κλαδιά και έχει μια πολύ δικιά της ιδιαίτερη γεύση, και παρόλο που η καλλιέργειά της έχει δοκιμαστεί και σε άλλες περιοχές, ακόμη και σε περιοχές της Κοινουρίας, δηλαδή περιοχές που γειτονεύουν, γειτνιάζουν με το Λεωνίδιο, δεν κατέστη δυνατό να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα δεν είναι μόνο ένα, ξέρετε, ένα φυτό που έχει μοβ χρώμα και λευκές ρίγες και το ξεχωρίζουμε από το στενόμαχρο σχήμα του, είναι κάτι που είναι ταυτισμένο με τον τόπο.
2: Βέβαια, απολύτως είναι. Είναι αυτό, η διάλεκτος και το φαγητό. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτά τα δύο είναι τα πιο χαρακτηριστικά,
1: τα χαρακτηριστικά,
2: και αυτό που πάει κάποιος στο μυαλό του κατευθείαν να σκεφτεί την περιοχή.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι εσείς ξεκινήσατε από εκεί, εσείς, οι διοργανωτές του φεστιβάλ, σήμερα εσείς, ότι αυτή ήταν μια πολύ ωραία αρχή, ήταν μια πολύ ωραία αφορμή για να ξεκινήσει κάτι και να ταξιδέψει, να πάει πολύ μακριά.
2: Ξέρεις, είναι ενδιαφέρον, το συζητούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Όταν ακούει κάποιος που δεν έχει επαφή με αυτό το χώρο, γιορτή Μελιτζάνας, στερεοτυπικά μπορεί να φαντάζεται άλλα πράγματα.
0: Ναι,
2: έτσι προσπαθούμε κάπως να δώσουμε όλη αυτή την αίσθηση του τι συμβαίνει, χωρίς να έχουμε πρόβλημα έτσι, με τη γιορτή τη Μελιτζάνας. Έτσι ξεκίνησε. Νομίζω η Σόφη το έχει κάνει και μια ανάρτηση πολύ ωραία στο παρελθόν, που έδειχνε μια παλιά αφίσα που έλεγε το γιορτή Μελιτζάνας. Αλλά είναι μια γιορτή Μελιτζάνας με διαφορετικό τρόπο, ναι, από το στερεοτυπικό.
0: Και με μια εξέλιξη.
1: Σε αυτό το λίγο χρόνο μέχρι να πάμε για το δελτίο ειδήσεων, με ποια κριτήρια γίνονται κάθε φορά οι εκδηλώσεις? Ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί, καταλαβαίνω πλήρως το κομμάτι της γαστρονομίας, ας πούμε, έτσι, έχει να κάνει, επίκεντρο είναι η Τσακώνικη Μελιτζάνα. Ή το θα πάμε με τα παιδιά να μαζέψουμε μελιτζάνες. Όλα τα υπόλοιπα. Οι πολιτιστικές δράσεις, οι μουσικές βραδιές, πώς από τον Οκτώβρη μέχρι τον Ιούλη και λίγο πριν τον Ιούλιο, πώς καταλήγεται?
3: Όλα ξεκινάνε με την αναζήτηση της επόμενης θεματικής.
1: Από εκεί ξεκινάει αυτό και αναλόγως, ας πούμε, προχωράει.
3: Και μόλις λοιπόν καταλήξουμε στο ποια είναι η επόμενη θεματική που θέλουμε να μας εμπνεύσει και να διερευνήσουμε και μέσα από τις δράσεις, τότε αρχίζει να χτίζεται σιγά σιγά όλο το πρόγραμμα των 4 ημερών του φεστιβάλ. Εννοείται ότι ένας βασικός πυλώνας κάθε διοργάνωσης του Μελιτζάζ είναι η μουσική. Εννοείται ότι ένας βασικός πυλώνας κάθε διοργάνωσης του Μελιτζάζ είναι η μουσική.

Sen Cardia, που έχουν κάνει μια πολύ διαφορετική διασκευή. Δεν είναι ζωντανή ηχογράφηση από το Λεωνίδη, είναι μια ζωντανή ηχογράφηση που έχει γίνει σε μια συναυλία τους εδώ στην Αθήνα. Είναι το Stop Amana, σαν να έρχεται από την κάτω Ιταλία, μια ταραντέλα.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Καλεσμένοι εδώ στο στούντιο είναι η Σόφη Μουτάφη και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος από την οργανωτική ομάδα του Melly Jazz.
1: Μας ταξιδεύουν στο Λεωνίδιο, στην πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, εκεί στην νότια Κινουρία.
0: Και να καλωσορίσουμε στην τροφιά μας και τον Δήμαρχο. Είναι ο κύριος Μανώλης Δολιανίτης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές σας, εσάς, στους δικούς μας ανθρώπους. Η Σόφη και ο Χρήστος είναι δικοί μας άνθρωποι πια. Τους νιώθουμε και είναι, νομίζω το ίδιο νιώθουν και αυτοί. Ακούω την εκπομπή από την αρχή και σκεφτόμουν ότι θα κρατήσω αυτό το κομμάτι, γιατί θα είναι μια διαφήμιση για τον τόπο μας όλο αυτό που ακούω, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Αυτό σκεφτόμουν όση ώρα σας ακούγα, ότι τελικά το Melly Jazz σε συνάρτηση και με το Πάσχα, γιατί για μας και το Πάσχα είναι ένα μεγάλο σημείο αναφοράς, είναι η αποκρυπτογράφηση του DNA της περιοχής μας και γίνεται με τον πιο ωραίο τρόπο. Το Melly Jazz ίσως είναι ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος για να δείξει το DNA και τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, να δείξει τον πολιτισμό μας, να δείξει τη ζωή των ανθρώπων μας, να δείξει εμάς τους ίδιους, να δείξει ποιοι είμαστε προς τα έξω, και μάλιστα όμορφα, με τον

0: πραγματικό τρόπο. Και αυτό είναι που κάνει επιτυχημένο το Μελιτζάζαν Φεστιβάλ, νομίζω.
1: Εσείς ο ίδιος πώς το έχετε ζήσει, όχι μόνο ως δήμαρχος, έτσι, ως,
2: σαν άνθρωπος.
1: Σαν άνθρωπος, πώς το έχετε ζήσει αυτά τα χρόνια, δηλαδή ποιες είναι εκείνες οι στιγμές που πιστεύετε πραγματικά ότι όχι η εκπομπή μας, αλλά το φεστιβάλ είναι η καλύτερη διαφήμιση του τόπου.
0: Να πω ότι δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, γιατί είχα τη χαρά όταν ξεκίνησε το Μελιτζάζ πριν από 14 χρόνια να είμαι ο αντιδήμαρχος, ο οποίος ήταν στην πρώτη οργανωτική επιτροπή όταν μεταλλάξαμε κατά κάποιο τρόπο τη γιορτή της Μελιτζάνας,
1: ναι,
0: από μια τυπική γιορτή, καλά το είπε ο Χρήστος προηγουμένως, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε βέβαια αυτό που γινόταν, ήταν μια γιορτή όπως γίνεται σε όλες τις επαρχιακές πόλεις. Ό,τι προϊόν έχει κάθε επαρχιακή πόλη προσπαθεί να το αναδείξει με κάποια γιορτή. Ακριβώς το ίδιο γινόταν και στο Λεωνίδιο. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Σωτήρης Ομπόλης, και έριξε αυτή την ιδέα να κάνουμε το Μελιτζάζ. Εγώ τότε ήμουν αντιδήμαρχος. Θέλω να σας ομολογήσω ότι όταν μετέφερα την ιδέα και το λόγο του Μελιτζάζ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δυσκολευτήκαμε στην αρχή να το αποδεχτούμε. Τώρα μας έρχεται πολύ φυσιολογικά. Και βέβαια το Μελιτζάζ κάθε χρόνο είναι μια στιγμή. Είπαμε πέρυσι να πάμε στα τελευταία, η Τζουμπελού, ο Νόστος, η σύνδεση με την Κάτω Ιταλία και το Μαρτάνο και τους δεσμούς που έχουμε εδώ και 30 χρόνια σαν αδελφοποιημένες πόλεις με τα Γκρεκάνικα. Στιγμές πραγματικά, κάθε φορά η στάση που γίνεται για το Μελιτζάζ γίνεται για να βγάλουμε ένα χαρακτηριστικό της περιοχής μας. Mm-hmm. Αυτό ζούμε, αυτό το περιμένουμε με αγωνία, με προσμονή κάθε φορά. Αγωνιούμε για το αποτέλεσμα, αλλά πάντα μας βγάζει ένα γλυκό αποτέλεσμα. Μας ικανοποιεί, γιατί καταφέρνουμε για μια ακόμη φορά να δείξουμε ποιοι είμαστε.
1: Μάλιστα.
2: Δήμαρχε...
0: Έτσι ακριβώς το βιώνουμε. Είναι το φεστιβάλ, συνηθίζω να λέω ότι είναι ένα φεστιβάλ που πρέπει να το ζήσεις. Δεν μπορεί να το παρακολουθήσεις. Δεν γίνεται να το παρακολουθήσεις. Πρέπει να το ζήσεις. Και αυτό το βγάζει εύκολα.
2: Πόσο εύκολο είναι, επειδή εμείς εδώ έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και τις προαναγγελίες των εκδηλώσεών σας και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές. Και πολλά άλλα αντίστοιχα, να μην πω παρόμοια πράγματα, εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Πόσο εύκολο είναι να περάσετε από αυτό που εσείς είπατε, από την παραδοσιακή γιορτή, ας πούμε, της Μελιτζάνας, που μπορεί να έχει έναν πιο φολκλωρικό, έντονα τοπικό χαρακτήρα, σε κάτι που να έχει, να μπορεί να ανέβει ένα επίπεδο, να μιλήσει για τον πολιτισμό με μια διαφορετική γλώσσα, με ένα διαφορετικό τρόπο, και εκεί να συμμετέχουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι, τα μέλη αυτών των κοινοτήτων.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα σας πω μια στιγμή την οποία την έχω ζήσει πολύ έντονα. Κάποια στιγμή στα πρώτα Μελιτζάζ, το τρίτο, τέταρτο, αποφασίσαμε να ανεβάσουμε μια όπερα.
1: Μάλιστα. Όπερα.
0: Καταλαβαίνετε πόσο στην αρχή δύσκολο ήταν να το περάσουμε αυτό, ότι θα στήσουμε μια όπερα. Σας λέω ότι
1: στην
0: όπερα
1: αυτή, έτσι,
0: ναι, συμμετείχαν τουλάχιστον 20-25 άνθρωποι από το Λεωνίδιο. Όχι απλά την ανεβάσαμε, όχι απλά ήταν πετυχημένη. Συμμετείχαν όλοι που συμμετείχαν εκτός από τους τενόρους, όλοι οι υπόλοιποι ήταν άνθρωποι που κάνανε πάρα πολλές πρόβες, πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ χρόνο για να το περάσουμε. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, και τέτοιες προσπάθειες δεν πετυχαίνουν πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, και εδώ πρέπει να το πούμε, το ότι η υποστήριξη αυτή γίνεται πάντα με την αναπτυξιακή Πάρνωνα, η οποία στην περιοχή μας προσεγγίζει τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο. Το ευχάριστο είναι ότι η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, όχι η δική μας, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή συνεργάζεται και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ευλογία να έχουμε πάντα ανθρώπους σαν τη Σόφη και τον Χρήστο, γιατί για μας είναι ευλογία το να έχεις τέτοιους ανθρώπους που θα εμπιστευτείς το φεστιβάλ και τους δίνουμε. Και το δεύτερο νομίζω που είναι πολύ σοβαρό είναι η εμπιστοσύνη που τους δείχνουμε, μπορεί να το πούνε τα παιδιά χωρίς να τους πιέζω. Νομίζω ότι πάντα το Λεωνίδιο εμπιστεύεται την ομάδα η οποία θα το διοργανώσει, παλαιότερα το Σωτήρι τον Πόλη και τώρα τη Σόφη, τον Χρήστο και τη Μαρία, και δικαιώνεται απόλυτα από αυτό. Μάλιστα. Γιατί η επιλογή, το κλίμα και η ομάδα, γιατί η ομάδα φέρνει το αποτέλεσμα, είναι τέτοια η σύνθεσή της, είναι τέτοιοι οι κώδικές της, καταλαβαίνουν γρήγορα όλοι τι θέλουμε να κάνουμε και έτσι το πετυχαίνουμε. Δεν είναι εύκολο, σίγουρα δεν είναι εύκολο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε για αυτά τα λίγα λεπτά έστω. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι κάτι που δεν τελειώνει, είναι κάτι που προχωράει, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για το Μέλι Τζαζ και τις επόμενες φορές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Επανερχόμαστε εδώ στο στούντιο με τους ανθρώπους που είναι στο κομμάτι της οργάνωσης αυτού του φεστιβάλ και μπαίνοντας ξανά λοιπόν σε αυτήν την δεύτερη ώρα της Γλυκιάς Ζωής, το τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας για αυτό, θα θέλαμε να δούμε και μετά από την κουβέντα με τον κύριο Δολιανή, τον Δήμαρχο της Νότιας Κοινουρίας, πόσο έχει αλλάξει το Λεωνίδιο τα τελευταία χρόνια, πόσο το φεστιβάλ, η αναρρίχηση, η γαστρονομία, αλλά και άλλα πράγματα, η ένταξη του Πάρνωνα στο δίκτυο των αποθεμάτων της βιόσφαιρας της UNESCO και η παρουσία νέων ανθρώπων δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Μπορούμε να το πούμε αυτό για το Λεωνίδιο, Χρήστο?
3: Σίγουρα τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω ότι η περιοχή βιώνει συμπιεσμένο ιστορικό χρόνο, γίνονται μεγάλες αλλαγές σε σύντομο χρόνο, αυτό εννοώ, και με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Δήμαρχος είχε δίκιο πριν ότι έχει φτιαχτεί ένα δίκτυο σημαντικής δραστηριότητας, τόσο με τοπικούς παράγοντες, για αναπτυξιακή Πάρνο να είναι ένας από αυτούς, και αυτή η αίσθηση που άφησε να έτσι να
2: ακούγεται εννοηθεί. Πολύ συνέχεια ο κύριος Μπερέτσος κάνει πράγματα προφανώς. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο επικοινωνιακό.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου θέμα. Επικοινωνιακό και έχει και πολύ σημαντικά στελέχη, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
2: Αλλά ακούγεται.
3: Συμβαίνει, άλλωστε έκλεισε το προηγούμενη περίοδος του Λίντερ και κάναμε ένα οδηπορικό σε όλη την περιοχή και είδαμε τα αποτελέσματα πρακτικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που επισφραγίζει όλη αυτή τη δραστηριότητα ήταν το Σεπτέμβριο πέρσι η ένταξη ουσιαστικά της περιοχής στο δίκτυο των αποθεμάτων βιόσφαιρας του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO. Και
2: τι είναι αυτό?
3: Το δίκτυο είναι ένα επιστημονικό δίκτυο ουσιαστικά της UNESCO που σκοπό έχει την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύση, συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την αηφόρο τοπική ανάπτυξη. Δεν είναι, ας πούμε, μια απόδοση που συνεπάγεται και κάποιους περιορισμούς, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ουσιαστικά είναι μια αναγνώριση ότι η περιοχή αναπτύσσεται ομαλά, έχει ζώνες που είναι πολύ σημαντικές για προστασία, έχει σημασία η τοπική δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα να είναι σε μια αηφόρο έτσι προσέγγιση και να γίνονται πράγματα με σεβασμό σε αυτή τη συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Η επίσημη τελετή αναγόρευσης ουσιαστικά της περιοχής έγινε στο πλαίσιο του Μέλι Τζαζ μαζί με ένα θερινό σχολείο, με άξονες στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκείνες τις μέρες ήταν στο Λεωνίδιο ο Dr. Αμπρεού, που είναι ο διευθυντής του Τμήματος Οικολογίας και Γεωεπιστημών της UNESCO, και μαζί με τον καθηγητή Μιχαήλ Σκούλο, που είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής και επικεφαλής της έδρας. του δικτύου UNESCO, έκαναν την περιήγηση σε όλη την περιοχή. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιασμένος. Έτσι, να πούμε ότι η περιοχή του όρους Πάρνωνα μέχρι το κροτήριο Μαλαία που εντάχθηκε στο απόθεμα βιόσφαιρας είναι η τέταρτη στην Ελλάδα που εντάσσεται σε αυτό το δίκτυο, πέρα από τον Όλυμπο, το Φαράγγι της Σαμαριάς, τα Αστερούσια στην Κρήτη. Τώρα έχουμε και αυτή την περιοχή και είναι ένα στίχημα έτσι να καταλάβουμε αυτό τι είναι το απόθεμα βιόσφαιρας που λέμε και κυρίως ότι δεν είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που ζουν, εργάζονται, παράγουν, δραστηριοποιούνται στην περιοχή με τον τρόπο που το κάνουν, αυτό πρέπει να ενισχυθεί και να προστατευτεί. Αυτό είναι το απόθεμα βιόσφαιρας. Νομίζω ότι είναι ένα στίχημα για το επόμενο στάδιο της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη ευρύτερα στην περιοχή υπάρχουν πολλά αναπτυξιακά έργα σε σχεδιασμό. Για παράδειγμα στον Τυρό είναι προς έγκριση και το καταδυτικό πάρκο. Έτσι έχει ενδιαφέρον γιατί θα κάνουν να ρίχνει στο Λεωνίδιο καταδύσεις στον Τυρό. Υπάρχει μέρημνα έτσι νομίζω από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τη δραστηριότητα του Πάρνου να κάπως να ενισχυθούν κάτι το δυνατόν όλοι οι οικισμοί, να μην είναι ότι συμβαίνει μόνο στο Λεωνίδιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν και τα πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάπως το κέντρο βάρους πέφτει συνήθως στον οικισμό που είναι και
1: βέβαια,
3: η πρωτεύουσα.
1: Ναι.
3: Αλλά νομίζω ότι αν κάνει κανείς μια βόλτα, βέβαια έχουμε οικισμούς που δεν έχουν μεγάλο πληθυσμό. Έχουμε οικισμούς που πια είναι τουριστικοί και μπορεί να έχουν αγοραστεί κατά κύριο λόγο τα σπίτια από επισκέπτες και αυτό έχει ενδιαφέρον για την περιοχή. Το χειμώνα που πηγαίναμε, ας πούμε, στην ταβέρνα από τις 5 η ώρα μέχρι τις 8 μπορεί να έχει αλλάξει 3 φορές η σύσταση του πληθυσμού και να ήταν όλοι ξένοι. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω όμως ότι γίνεται με έναν πολύ ομαλό τρόπο που σέβεται. Και αυτό είναι. Οι κάτοικοι το έχουν καταφέρει, θεωρώ.
2: Και εσείς όμως. Εξακολουθείτε να έχετε τις κοινότητες στο παιχνίδι. Γιατί εμείς είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι θα μιλήσουμε για κάποιο είδους απολογισμό ή για ένα follow-up, για μια συνέχεια του τι γίνεται, τι έγινε φέτος στο Μελιτζάζ. Το Μελιτζάζ όμως δεν ήταν τελικά μόνο αυτές τις 4 μέρες, Σόφια.
4: Όχι. Το Μελιτζάζ συνεχίζεται. Συνεχίζεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και μέσα από μια παράλληλη δράση, η οποία ξεκίνησε από 1η Ιουλίου, καλούμε τους επισκέπτες του φεστιβάλ τις 4 ημέρες που πραγματοποιήθηκε, αλλά και όλο το καλοκαίρι τους επισκέπτες της περιοχής, να βγουν εκτός Λεωνιδίου και να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν πια και άλλες κοινότητες και άλλους ανθρώπους της Νότιας Κοινουρίας. Η παράλληλη δράση μας ονομάζεται Hand the Stamp. Προσκαλέσαμε λοιπόν 15 εικαστικούς για τις 15 κοινότητες της Νότιας Κοινουρίας να σχεδιάζουν από μια πρωτότυπη σφραγίδα. Ο κάθε ένας από αυτούς λοιπόν έλαβε ένα πακέτο υλικού για κάθε κοινότητα μέσα από το διπορικό και τις ιστορίες των ανθρώπων αλλά και τα ιστορικά ευρήματα της περιοχής και σχεδίασα μια πρωτότυπη σφραγίδα μέσα από την δική του καλλιτεχνική προσέγγιση. Οι σφραγίδες αυτές έχουν μοιραστεί από τις αρχές του Ιουλίου σε όλα τα χωριά. Είναι διαθέσιμες σε καφενεία, σε εκκλησίες, σε σχολεία, σε σπίτια ανθρώπων και μπορεί κάποιος με το ειδικά σχεδιασμένο διαβατήριο που έχουμε φτιάξει, το οποίο μπορεί να το προμηθευτεί από το Λεωνίδιο, από τα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα, αλλά και με ένα δικό του τετράδιο, να πάει, να επισκεφθεί τα χωριά, τα 15 χωριά, το Λεωνίδιο, την Πραγματευτή, τα Μέλανα, τον Τυρό, τον Κοσμά, τα Πούληθρα, το Πηγάδι, τα Πελετά, την Κουνουπιά, την Πλησιδιά, θα τα πω όλα.
2: Ναι.
4: Τα Τσιτάλια, το Παλιοχώρι, τον Άγιο Βασίλη, το Πλετανάκι και το Μαρί. Κάποια από αυτά έχουν από κανέναν κάτοικο τη διάρκεια του χειμώνα
2: έναν άνθρωπο.
4: Έναν άνθρωπο.
2: Ο οποίος είναι εκεί για να σου ανοίξει μια πόρτα ή για να.
4: Σωστά.
2: Να σε κατευθύνει για να βρει τη σφραγίδα.
4: Ναι. Κάποιος που θα αποφασίσει να κάνει αυτό το διπορικό μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ melijazz.gr και να βρει τον χάρτη με τα σημεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του ανθρώπου που έχει αναλάβει να είναι ο προστάτης αυτής της σφραγίδας, έτσι ώστε πηγαίνοντας εκεί να επικοινωνήσει μαζί του. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε τον κόπο και πήγανε και σε χωριά πολύ μακρινά που είχε μόνο έναν κάτοικο ή δύο κατοίκους που μένουν εκεί, οι οποίοι τους ανοίξανε τα σπίτια τους, τους κεράσανε καφέ, γλυκό, κάτσανε, τα είπανε σαν να είναι παλιά.
1: Με λιτζανάκι γλυκό, να υποθέσω.
4: Ήταν ένα γλυκό του πουτανί.
2: Δεν διευκρινίστηκε.
4: Αλλά είναι πολύ ωραίο. Και είναι πολύ ωραίο και για τους ανθρώπους, τους επισκέπτες που πηγαίνουν για πρώτη φορά σε αυτά τα χωριά και σε αυτό τον τόπο, αλλά και για τους ανθρώπους που μένουν εκεί, που μέσα από αυτή τη δράση μπορούν να δείξουν πόσο φιλόξενοι είναι και πόσο ανάγκη έχουν.
2: Το Hand the Stamp, λοιπόν, το κυνήγι αυτό της σφραγίδας, ένα έθιμο, μια συνήθεια που μας έχετε από την Άπο Ανατολή, κυρίως από την Ιαπωνία. Μας συνδέει λίγο με αυτό, με το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, που ήταν η αφορμή, η χθεσινή επέτειος των 81 ετών από τη βόμβα στη Χειροσίμα. Στις 9 του μήνα είναι η βόμβα, η επέτειος από την ρήψη της βόμβας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ναγκασάκι.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, εκτός από τα σχέδια που μπορεί να υπάρχουν για τα μελλοντικά φεστιβάλ, καταλαβαίνω ότι οι μεγάλες κουβέντες αρχίζουν τον Οκτώβριο, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τη δική σας προσωπική σχέση με την Τζακωνιά. Δηλαδή πώς προέκυψε όλο αυτό, η Σόφη Μουτάφη και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος βρέθηκαν στην οργανωτική ομάδα του Μελλή Τζαζ.
2: Θα συνδέει κάτι με τον τόπο?
3: Να αρχίσω εγώ? Θα πρέπει οι γορτίνοι να κλείσουν. Γιατί είμαι από άλλη.
2: Λοιπόν, είσαι αρκάς όμως.
3: Αποθεώνω τόση ώρα την Κοινουρία και την Τζακωνιά. Εγώ ναι, είμαι αρκάς, έτσι. Οπότε συνδέομαι καταρχάς και κάπως με την ευρύτερη έννοια, με την καταγωγή από την περιοχή. Επισκεφτόμουν το φεστιβάλ σχεδόν από την αρχή του. Ή έκανα διακοπές, ας πούμε, στις παραλίες, στο καλοκαίρι, της όμορφης παραλίες της Νότιας Κοινουρίας. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της σχέσης που είχα με το Μπάρνο, να είχα προσκληθεί ως, ας πούμε, ομιλητής, να κάνω κάποιο εργαστήριο ή workshop κλπ. Αλλά ποτέ ως τώρα, μέχρι φέτος, δεν είχα συμβάλλει, ας πούμε, στο σχεδιασμό ή την οργάνωση του φεστιβάλ, αλλά το παρακολουθούσα απ' έξω. Ήμουν πολύ χαρούμενος κάθε φορά που τύχαινε να πάω και ήταν το φεστιβάλ, γιατί έκανα αυτή τη χαλαρή βόλτα στον κεντρικό δρόμο που συνέβαιναν τα πράγματα και άραζα σε ένα πεζοδρόμιο και έπινα μία μπύρα, ας πούμε, και άκουγα μία ωραία μουσική που δεν
2: θα ακούω αλλού,
3: και έβλεπα να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, και να σας πω και το άλλο, έτσι. Μπορεί σήμερα να συμβαίνουν πολλά φεστιβάλ. Την εποχή που ξεκίνησε το Μελλή Τζαζ, δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο μεγάλη δραστηριότητα τέτοιων θεματικών φεστιβάλ στη χώρα. Οπότε αυτή είναι η σχέση.
2: Μόνο κάποιων πιο ειδικών, δηλαδή μουσικών,
3: ναι,
2: κινηματογραφικών.
3: Πιο ειδικά θεματικά, ναι, φεστιβάλ, ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Αυτή είναι η σχέση μου, και με την αποχώρηση του Σωτήρη Μπόλη, που ήταν εμπνευστής ουσιαστικά και καλλιτεχνικός διευθυντής όλα αυτά τα χρόνια, έγινε η πρόταση, θα σας πει η Σόφη.
2: Που δεν συνδέεται με τον τόπο. Έρχεται από πολύ πιο μακριά.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ έκανα ένα πολύ μεγάλο ταξίδι για να βρεθώ στο Λεωνίδιο και στη Νότια Κοινουρία. Η καταγωγή μου είναι από το Βόρειο Εύρο. Είμαι από ένα μικρό ακριτικό χωριό, τον Κυπρίνο. Εκεί μεγάλωσα. Και μετά τις σπουδές μου άρχισα να κατηφορίζω στην Ελλάδα. Οπότε το 2020 ξεκινάω να συνεργάζομαι με τον Σωτήρη Μπόλη, που είναι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Μελλή Τζαζ. Και το 2020 και το 2021, βέβαια λόγω του κορονοϊού, δεν πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ. Επομένως το 2022, που έγινε η επανένωση του τόπου με το φεστιβάλ Μελλή Τζαζ, ήταν η πρώτη χρονιά που προσκλήθηκα από τον Σωτήρη να είμαι ως βοηθός παραγωγής στην υλοποίηση του τότε φεστιβάλ. Από το 2022 μέχρι και πέρυσι είχα τον ρόλο του βοηθού παραγωγής. Πέρυσι για πρώτη χρονιά ανέλαβα τη διεύθυνση παραγωγής. Και φέτος, που είναι ο πέμπτος μου χρόνος ουσιαστικά στην διοργάνωση, μαζί με τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο και τη Μαρία Καντάνη, μας έγινε η πρόταση πέρυσι με την αποχώρηση του Σωτήρη να αναλάβουμε φέτος για πρώτη χρονιά τον πλήρη σχεδιασμό και την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ.
1: Και τι έχεις αγαπήσει περισσότερο 25, όχι τα τελευταία αυτά 5 χρόνια εκεί στην Τζακωνιά?
4: Τους ανθρώπους.
1: Τους ανθρώπους,
3: Πάντως ο Δήμαρχος είχε δίκιο πριν. Κάπως νιώθεις ότι έχεις. Εγώ νιώθω τουλάχιστον, νομίζω όμως το μοιραζόμαστε και οι τρεις, ότι πολιτογραφηθήκαμε στην περιοχή. Ναι, νιώθουμε πολύ οικεία. Περπατάμε στο δρόμο και γνωριζόμαστε με όλους τους μαγαζάτορες κλπ. Και λέμε τα νέα μας και τι γίνεται. Μας ρωτάνε, παντρευτήκατε, δεν παντρευτήκατε, τι κάνετε, κάνετε παιδιά. Αυτά τα ωραία που.
1: Σας ερώτησα, γιατί είπε ο Δήμαρχος είναι δικά μας παιδιά πλέον. Και εκεί λέω, δεν έχουν καμία σχέση μάλλον με την περιοχή. Και γι' αυτό έκανα και αυτή.
3: Νιώθουμε λίγο
2: ότι έγινε.
3: Υπάρχει αυτή η οικειότητα και υπήρξε και αυτή η εμπιστοσύνη εξ αρχής με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Υπήρχε χημεία και ένα δέσιμο.
1: Και ένα δέσιμο.
3: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Τι κρατάτε, ποια είναι αυτά που κρατάτε, όχι γενικά από τη συμμετοχή σας στο Μελιτζάζ, ειδικά για σένα Σόφη που είναι και χρόνια πίσω, τι κρατάτε από το φετινό? Από τη φετινή διοργάνωση, δηλαδή, ποια είναι τα συμπεράσματα αυτά που έχουν προκύψει, αν έχετε κάνει το δικό σας απολογισμό, τι κρατάτε ως στοιχεία που θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι?
3: Εγώ, καλά, αυτό που κρατάω είναι η πάρα πολύ κούραση. Αλλά είναι γλυκιά αυτή η κούραση. Αυτό που θεωρώ για τα μελλοντικά φεστιβάλ έχει ένα νόημα να κρατήσει κανείς είναι η διεθνοποίηση με έναν τρόπο του φεστιβάλ και το να μάθει την περιοχή με τους όρους που θέλουμε να την προβάλλουμε έτσι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, όσο και περισσότερος κόσμος γίνεται από το εξωτερικό, γιατί είναι πάρα πολλοί οι επισκέπτες. Νομίζω ότι το φεστιβάλ αξίζει να αποκτήσει μεγαλύτερη σχέση προς τα εκεί και να αναπτύξει και το πρόγραμμά του σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
2: Σόφη.
4: Αυτό που κρατώ εγώ είναι το δημιουργικό άγχος που έρχεται μαζί με το φεστιβάλ.
1: Πολύ ωραίο όμως, δεν είναι αυτό το άγχος?
4: Είναι καταπληκτικό,
1: ναι.
4: Είναι καταπληκτικό. Και το ότι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια και ειδικά φέτος με έχουν κάνει οι άνθρωποι, η ίδια η περιοχή, το φαγητό, οι ιστορίες, οι εικόνες που παίρνω κάθε φορά που επισκέφτομαι τον τόπο, να τον αγαπήσω ακόμα περισσότερο και να λέω πολύ περήφανα ότι πλέον το νιώθω σαν είναι το δεύτερό μου χωριό.
1: Πολύ ωραίο αυτό, είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Τελικώς είχε δίκιο ο Δημαρχός που έλεγε είναι δικά μας παιδιά πλέον, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε για την περιοχή, για τα προϊόντα, για τους ανθρώπους, για τον ίδιο τον τόπο, για το φεστιβάλ, ο τρόπος που δουλέψατε για το φεστιβάλ, που δουλεύετε για το φεστιβάλ, όλα αυτά δείχνουν ότι πραγματικά ναι, είναι το δεύτερο χωριό σας.
3: Και πολύ να επισκεφθεί ωραία. Όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, να δει αυτή τη γλυκιά εμπειρία που έχουμε και εμείς και το φεστιβάλ, αλλά και εκτός φεστιβάλ.
2: Και να κυνηγήσει τη σφραγίδα.
3: Να κυνηγήσει τι σφραγίδε για όλο τον Αύγουστο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ. Θεωρώ ότι ήταν μια ωραία κουβέντα πάνω στο τι στείνεται εκεί στο Λεωνίδιο και όχι απλώς μια πρόσκληση που εσύ την απεύθυνες με πολύ ωραίο τρόπο στους ανθρώπους να το επισκεφθούν, αλλά και το τι γίνεται σαν δουλειά εκεί. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω, αλλά και πώς γίνεται όλο το κομμάτι της προετοιμασίας και της δουλειάς που ρίχνετε εσείς για να γίνει κάτι που έχει καταφέρει να αντέξει τον χρόνο και να γίνει επιτυχημένο.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Είπαμε, κυνηγήστε τη σφραγίδα από τη μια, από την άλλη πάντα πρώτη βδομάδα του Ιουλίου. Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
2: Και σας αποχαιρετούμε με άλλη μια διασκευή στο Τζακώνικο, εδώ πολύ πολύ πολύ διαφορετικά, πάμε λίγο πιο μακριά από εκεί που ήμασταν, λοιπόν στην Κάτω Ιταλία, θα πάμε στην Αφρική, θα ακούσουμε Μπαλίσα Ενγκά, ένα τραγούδι από τον Ζερόμ Καλουτά από το project Afro Greco, είναι μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή του Τζακώνικου Σουπαμάνα. Σουαχίλι είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί και εδώ δεν είναι live από το Λεωνίδιο, είναι από το Afro Greco Live in Athens, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2024 με ζωντανές ηχογραφήσεις.

0: ζωής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε φτάσει στο τέλος σχεδόν της εκπομπής. Από τη μια στην καρδιά του καλοκαιριού, από την άλλη. Λοιπόν, δεν πρέπει να παραλείψουμε να μιλήσουμε για αυτή τη δροσερή απόλαυση που λέγεται παγωτό.
1: Το παγωτό έχει μια πολύ παλιά και κάπως έτσι θολή η ιστορία, αλλά οι πιο πολλές πηγές συμφωνούν σε ένα πράγμα, ότι οι πρώιμες μορφές του εμφανίστηκαν στην Κίνα. Μη σας κάνει εντύπωση. Από εκεί ήρθαν διάφορες παραλλαγές και έφτασαν στην Ελλάδα, στη Ρώμη, στην Περσία και αργότερα στην Ευρώπη.
0: Λέγεται ότι οι Άραβες ήταν οι πρώτοι που παρασκεύασαν παγωτό, ότι ήταν, λέει, αγαπημένο επιδόρπιο των χαλίφιδων της Βαγδάτης. Αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική ισόδαμε παγωτό.
1: Έτσι, ice cream soda.
0: Ακριβώς, πολλούνταν μάλιστα στα soda shops. Και στη διάρκεια της αποτοαπαγόρευσης αντικατέστησαν αυτά τα μαγαζιά, τα μπαρ και τα σαλούν.
1: Έπεφτε λίγο αλκοόλ μέσα.
0: Έτσι.
1: Στη σόδα.
0: Κωνσταντινούπολη. Αξέχαστη καλοκαιρινή φιγούρα ήταν αυτή του ντοντουρματζή, δηλαδή του πλανόδιου παγωτατζή.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό. Στην Ταξίμ, στην Ιστικλάλ, εκεί υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι κάθε απόγευμα να κουβαλάνε τους πάγκους τους στους δρόμους, να διαλαλούν την πραγμάτια τους και να καλούν μικρούς και μεγάλους να πάρουν το παγωτό. Είναι μια χαρακτηριστική
0: εικόνα της περιοχής εκεί, στην Ιστικλάλ ή αλλιώς την παλιά οδό του Πέρα, έτσι. Λοιπόν, η πρώτη καταγεγραμμένη γεύση παγωτού στην Αθήνα τοποθετείται στο 1835.
1: Ναι. Η ιστορία λέει ότι ο Βαβαρός αντιβασιλιάς, ο Άρμασμπερκ, ήταν ο πρώτος που το έφτιαχνε και το πουλούσε, μάλλον το έφερε και το δοκίμασαν στα...
0: Ο σεφ του εκεί έκανε μια φοβερή...
1: Το δοκίμασαν στα σαλόνια.
0: Ναι, ναι. Ο πρώτος που το έφτιαχνε στην περιοχή της Αθήνας ήταν ο ζαχαροπλάστης Καρδαμάνης. Γύρω στο 1841.
1: Δεν ήταν αυτό που ξέρουμε σήμερα. Όπως το ξέρουμε σήμερα, έγινε γνωστό πολύ αργότερα, κυρίως εκεί, γύρω στο 30, όταν άρχισε η πιο συστηματική παραγωγή του. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το επηρέασαν αυτό, την τελική της μορφή, και οι άνθρωποι που ήρθαν ως πρόσφυγες από τη Μικρασία.
0: Βέβαια. Πάντως, από το γιάτσο, το παγωτό που φτιαχνόταν δηλαδή με χιόνι, το περίφημο παγωτό Κασάτο, το οποίο έδρεψε δάφνες στα αστικά κέντρα της μεταπολεμικής Ελλάδας, μέχρι τα ξυλάκια, μέχρι τους πυράβλους, μέχρι αυτά τα κουτάκια που είχαν και παιχνιδάκια από κάτω.
1: Σκέψτε,
0: για τα παιδιά.
1: Τα παιδιά σήμερα δεν το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, παιδιά.
1: Δηλαδή, εμείς μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο είναι μια παιδική μας ανάμνηση. Προφανώς το παιχνιδάκι, ο πυράβλος, το ψυγείο που πήγαινες και έπαιρνες με το χαρτζηλικάκι σου.
0: Ναι, ναι. Αυτά τα παγωτά τα οποία κυκλοφορούν κάποια ακόμη και σήμερα. Επικάλυψη σοκολάτα. Ναι. Δεν υπήρχε σοκολάτα, έτσι. Ήταν όλο με επικάλυψη. Για να μην μιλήσουμε για τη φράουλα, για το φιστίκι που καταλάβαινε πόσες χρωστικές ουσίες είχατε μέσα.
1: Ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, πάντως έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχουμε σήμερα εξαιρετικές τζελατερίες, εξαιρετικά παγωτατζίδικα εδώ στην Ελλάδα, μια απίστευτη πληθώρα γεύσεων. Λέγαμε πριν για το παγωτό μελιτζανάκι στη Τζακονιά,
1: στο Λεωνίδιο,
0: στην Κεφαλονιά γευτήκαμε πρόσφατα παγωτό με γεύση γαλακτομπούρεκου και με γεύση μάντολας.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
0: Μάντολα κάνουμε στην Κεφαλονιά, ας φτιάξουμε παγωτό
1: μάντολα. Είναι ωραίο αυτό που σκέφτηκαν τα ντόπια γαλακτοπολία.
0: Έτσι είναι. Το προσπαθούσαν και στην Κύθνο μια εποχή. Ένα παγωτατζίδικο εκεί να φτιάξει παγωτό μπισκότο, που είναι ένα εντός εισαγωγικών παραδοσιακό γλυκό της Κύθνου. Βρίσκεις παγωτό μαστίχα, τσουρέκι, μπουγάτσα.
1: Μπουγάτσα έφαγα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και εκεί στη Θεσσαλονίκη φτιάχνουν και παγωτό τζατζίκι.
1: Ναι, έχει τα αλμυρά αυτά. Ελιά.
0: Ελιά και παγωτό μπουγιουρντί.
1: Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Λοιπόν, δεν θα στάθουμε σήμερα μόνο στις γεύσεις του παγωτού. Θα γνωρίσουμε την ιστορία ενός γαλακτοκομείου που δημιουργήθηκε πολλά χρόνια πριν δούμε στις γωνιές της Αθήνας να ξεπετάγονται διάφορες αλυσίδες γαλακτοκομείων. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μπακούλας από ένα παραδοσιακό γαλακτοκομείο με μια ιστορία μισού αιώνα και λίγο παραπάνω, μισού αιώνα και βάλε, στο Μαραθώνα της Αττικής. Καλωσορίσατε, κύριε Μπακούλα, στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Η Δάφνη, λοιπόν, ξεκίνησε το μακρινό 1974. Ήσασταν παιδί τότε.
2: Εγώ δεν ήμουν καν παιδί.
0: Δεν είχατε καν γεννηθεί από τους γονείς σας. Ναι. Αλλά σαν παιδί μεγαλώσατε εκεί μέσα στο γαλακτοκομείο.
2: Ναι, μέσα. μέσα στην παραγωγή.
0: Πώς ήταν, πώς βλέπετε αυτές τις αναμνήσεις, έτσι,
2: με νοσταλγία, αλλά τις δημιουργώ και στις κόρες μου.
1: Το θυμάστε όμως.
2: Ναι.
1: Πόσο είστε, αν επιτρέπετε?
2: 42. Είμαι. Άρα, το 84. Εγώ γεννήθηκα 10 χρόνια μετά.
0: 10 χρόνια μετά.
1: Ωραία.
0: Και ήταν απόφαση δική σας να ακολουθήσετε το δρόμο αυτού του γαλακτοκομείου, δηλαδή πήρατε συνειδητά την απόφαση να αναλάβετε την ευθύνη, νιώσατε βάρος αυτής της ευθύνης να συνεχίσετε αυτή την επιτυχημένη οικογενειακή παράδοση?
2: Όχι, δεν ήταν βάρος, ήταν συνειδητή επιλογή από το τρίτο έτος των σπουδών μου ότι θα κρατήσω την οικογενειακή επιχείρηση και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Σπουδάσατε βιολογικές εφαρμογές και τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2: Σωστά.
0: Συνδέεται με την γαλακτοκομεία γενικότερα, με τις τεχνολογίες ας πούμε που μάθατε?
2: Συνδέεται σε ένα βαθμό με την τεχνολογία τροφίμων. Mm-hmm. Απλά εγώ έστρεψα όλες μου τις σπουδές προς την τεχνολογία τροφίμων και γι' αυτό και ασχολήθηκα μετά. Η πτυχιακή μου είναι πάνω στο παραδοσιακό γιαούρτι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο εργαστήριο γαλακτοκομείας. Και γιατί ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, ήθελα να μάθω πάρα πολύ καλά, πέρα από το εμπειρικό κομμάτι που το είχα,
0: που το γνωρίζατε βέβαια
2: σαν παιδί, να μάθω και την τεχνολογία.
0: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα και το βλέπουμε σε πάρα πολλούς χώρους που παίρνουν τα παιδιά τα ενία. Βλέπουμε ακριβώς ότι γίνεται αυτό, δηλαδή μπαίνουν σε μια διαδικασία ίσως και πριν αποφασίσουν ότι θα ακολουθήσουν τα χνάρια των γονέων, μπαίνουν όμως σε μια διαδικασία να μάθουν ακόμα καλύτερα, να έχουν την γνώση, όχι μόνο την εμπειρική, αλλά αυτή που χρειάζεται μέσα από μια σχολή, μέσα από ένα πανεπιστήμιο, μέσα από ταξίδια, μέσα από εμπειρίες διάφορες, και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: πώς ήταν αυτό, γιατί εγώ θέλω να πάμε λίγο πιο πίσω, έτσι. Πώς ήταν για ένα παιδί τώρα που μεγαλώνει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον?
2: Μαγικό. Καθημερινή πρόσβαση σε ατελείωτο παγωτό.
0: Και όχι μόνο, φαντάζομαι.
1: Σαν παραμύθι ακούγεται.
0: Και ριζόγαλο και κρέμες και...
2: όλα αυτά.
1: Δεν λέγανε όχι ποτέ?
2: Όχι ποτέ.
1: Όχι, φτάνει, όχι άλλο.
2: Όχι ποτέ, ποτέ.
1: Εσείς λέτε τώρα?
2: Όχι. Αυτό λέω και τώρα στις κόρες μου. Λέω, εμένα δεν μου είπε ποτέ κανένας μη φας άλλο παγωτό, οπότε εγώ δεν μπορώ να το πω.
0: Δεν μπορείτε να το πείτε, έτσι. Ναι, σε εμάς το λέγανε. Το λέει και η Ελπίδα Παπουτσή, που είναι νεότερη γενιά, σαφώς ακόμη νεότερη.
1: Το άκουσε όμως.
0: Από τη δική μας τη γενιά και τη γενιά του Δημήτρη Μπακούλα. Λέει, σε εμάς το λέγανε. Ναι, και σε εμάς το λέγανε. Όχι άλλο παγωτό. Δηλαδή ήταν ένα την ημέρα και κάποτε μετρούσαμε πόσα παγωτά έχεις φάει, πόσα μπανιά έχεις κάνει. Αυτό δεν ξέρω αν το έζησες, Ελπίδα. Το πρόλαβες στον αγιασμό στο σχολείο, έτσι? Πόσα μπανιά έχεις κάνει, πόσα παγωτά. Εσείς, κύριε Μπακούλα, φαντάζομαι ότι ήσασταν ασυναγώνιστος σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ήμουνα εκτός συναγωνισμού σε αυτό.
0: Δεν σας ρωτούσαν καν οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριες, έτσι? Είχατε τα πρωτεία πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: άρα ήταν παραμύθι.
2: Ναι.
1: Και πώς εξελίχθηκε, πείτε μας λίγο τη δική σας
0: ιστορία.
1: Ναι, γιατί είπατε ότι στις σπουδές σας αποφασίσατε ότι θα μείνετε.
2: Έχω μεγαλώσει μέσα στην παραγωγή. Είχα πάντα αυτές τις μυρωδιές του γάλακτος, της ζάχαρης μέσα στο...
1: του βούτυρου.
2: Του βούτυρου, της κρέμας, των υλικών του κακάο. Mm-hmm. Το κακάο έχει, όταν πέφτει στο ζεστό γάλα, είναι...
0: μαγική η μυρωδιά, Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ... και όλες αυτές, όλα αυτά χαράσονται στη μνήμη. Και μετά, ίσως είναι αυτό που είπατε και πριν, σιγά σιγά μπορεί να είχε, να το είχα μέσα μου αποφασίσει πριν πάρω τη συνειδητή απόφαση ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Και όταν πήρατε συνειδητά την απόφαση, πότε έγινε αυτό?
2: Αυτό έγινε περίπου στο τρίτο έτος των σπουδών μου, ότι είπα ότι ό,τι κάνω θα το κάνω με σκοπό να κρατήσω την οικογενειακή επιχείρηση. Είμαστε γύρω στο 2006.
0: Και πήρατε τα ενία
2: το 2010.
0: Το 2010.
2: Ναι. Τελείωσα τις σπουδές, τελείωσα τα φανταρικά και όλα αυτά. Και...
1: πόσο έχει αλλάξει από το 2010 μέχρι το 2026 και η προσπάθεια που κάνετε εσείς στη δική σας επιχείρηση και αυτό που βλέπετε γύρω σας σε σχέση με το παγωτό. Για να σταθούμε σε αυτό και...
0: Και μετά μπορούμε να μιλήσουμε, ναι, βεβαίως και για τα υπόλοιπα. Γιαούρτι, ναι. Ναι, και για τα υπόλοιπα.
1: Να μιλήσουμε λίγο ήρεμα όμως, γιατί όλα αυτά μαζί, δεν ξέρω τώρα, αυτές οι περιγραφές μου γέμισαν το μυαλό με εικόνες.
0: Θα σου πάρω ένα παγωτό μετά.
1: Εντάξει, αυτό είναι το πιο απλό που θα ζήταγα. Και κρέμα θέλω και κακάο θέλω.
2: Το παγωτό εξελίσσεται και αυτό. Κάποιες συνταγές βέβαια είναι κλασικές και παραδοσιακές. Πάντα ο κόσμος ζητάει καινούργια πράγματα, υπάρχουν καινούργιες τάσεις, αλλά πάντα νομίζω γυρίζουμε σε κλασικά και παραδοσιακά. Δηλαδή η μαστίχα, η βανίλια είναι κλασικές.
0: Καϊμάκι, γεύσεις. Σοκολάτα.
1: Λιγότερο.
2: Εγώ είμαι φαν της σοκολάτας, αλλά...
0: Το λευκό παγωτό κερδίζει περισσότερο.
2: Τις έχει το λευκό παγωτό, ναι.
0: Το λευκό, ναι.
2: Κατά κράτος.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πάντα αυτό το δίλημα βανίλια ή σοκολάτα, βάλτε και τα δύο για να... Όχι.
2: Όχι. Είναι η βανίλια, είναι πιο εύκολο στους συνδυασμούς η βανίλια, ας πούμε.
1: Δηλαδή?
2: Με ένα γλυκό.
0: Mm-hmm. Βέβαια. Θα φας καρυδόπιτα, τι θα βάλεις από πάνω, σοκολάτα, βανίλια.
1: Καλά, εντάξει. Εύκολα.
2: Είναι περασμένο στο μυαλό, επειδή είναι λευκό παγωτό, ότι είναι πιο αγνό.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα λιγότερο...
2: Ότι δεν έχει την ίδια επεξεργασία, ότι δεν μπορεί να έχει...
0: Ναι.
2: Εγώ ότι ένας μεγάλος εχθρός του παγωτού στην Ελλάδα είναι η Ελληνίδα μάνα. Γιατί ήταν αυτό που έλεγε ότι μη φας δίμου παγωτό γιατί θα σε πιάσει ο λαιμός σου.
0: Έτσι είναι.
2: Και θεωρεί ότι είναι πιο αγνό το λευκό παγωτό. Και γι' αυτό στρέφουν και τα παιδιά στο λευκό.
0: Στη βανίλια.
1: Εννοεί το ίδιο,
2: Ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή.
2: Όχι. Ναι, η αλλαγή είναι το
0: Έχω μία αίσθηση ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που λέγατε πριν. Δηλαδή ότι επιστρέφουμε στις παραδοσιακές συνταγές. Δηλαδή η βανίλια, το παγωτό κρέμα, το παγωτό βανίλια είναι συνυφασμένο στο μυαλό όλων με την παράδοση. Ενώ το παγωτό σοκολάτα δεν είναι το ίδιο.
1: Στο μυαλό μας όμως.
0: Στο μυαλό μας.
2: Έχει να κάνει ότι μας δημιουργεί και όλες αυτές μας φέρνει μάλλον στο
0: τις
2: μυαλό
0: μνήμες.
2: Τις μνήμες, τις παιδικές αναμνήσεις, όλα αυτά.
1: Με ρώτησε μια κυρία πριν από λίγο καιρό σε ένα κατάστημα πώληση παγωτών, δεν ήταν εδώ στην Ελλάδα, ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, σε ένα μικρό νησάκι στο νότο της Μεγάλης Βρετανίας, το Isle of Wight. Έχει ένα παγωτατζίδικο εκεί λοιπόν με τον άντρα της εδώ και δεκαετίες. Γεύσεις που δεν τις φαντάζεσαι, δεν τις σκέφτεσαι, είχε ξέρω εγώ μαύρο σκόρδο. Γιατί το νησί παράγει μαύρο σκόρδο.
0: Ναι.
1: Μου λέει λοιπόν, ποιες θα ήταν, αν ήθελα να βάλω δύο ελληνικές γεύσεις, ποιες θα ήταν οι πιο χαρακτηριστικές γεύσεις που θα μπορούσαν να σου θυμίζουν την Ελλάδα, μου λέει. Είτε είναι αλμυρές είτε είναι γλυκές.
0: Τι της είπες?
1: Της είπα κάτι που της άρεσε, κάτι που την παραξένεψε. Της είπα ότι το πιο απλό και κλασικό που είναι μόνο ελληνικό και δεν μπορείς να το μπερδέψεις με τίποτα άλλο για μένα είναι η μαστίχα.
2: Σωστά.
1: Της είπα ότι το δεύτερο που είναι ελληνικό θα μπορούσες να το μπερδέψεις αλλά έχει ταυτιστεί με την Ελλάδα είναι το φιστίκι Αιγίνης.
0: Βεβαίως, έτσι είναι.
1: Και της είπα ότι τα δύο διαφορετικά προϊόντα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως ιδέες για κάτι πιο προχωρημένο είναι το ούζο και το ελαιόλαδο.
0: Mm-hmm. Ναι. Χαρακτηριστικά αρώματα ελληνικά.
1: Αυτό.
2: Για το φιστίκι οι Ιταλοί θα μας κυνηγήσουν.
1: Αλήθεια είναι. Το παγωτό φιστίκι, ναι, αλλά το φιστίκι Αιγίνης, είτε ως συστατικό, είτε ως topping, ως άρτημα πάνω. Που το βάζεις από πάνω, ναι, δεν νομίζω ότι το μπερδεύεις.
2: Λα, επειδή έχουν εισικελεί πολύ την ιστορία του φιστικιού. Το ούζο είναι μια χαρακτηριστική γεύση, αν και το παγωτό δεν τα πάει πάντα πολύ καλά με το αλκοόλ.
0: Έτσι.
1: Όχι, χωρίς αλκοόλ, όχι. Να βρεις τα αρώματα του γλυκάνισου.
0: Αν έχεις το γλυκάνισο μέσα, πάει αμέσως στο μυαλό.
1: Είναι σαν να το έχεις καταναλώσει.
0: Έτσι.
2: Το ελαιόλαδο δεν θα βγάζει τόσο τη γεύση.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Okay. Σε τι θα πειραματιζόσασταν?
2: Σε κάτι που να έχει
1: ελληνικό χαρακτήρα.
2: Τυρί, ανθότυρο, mm-hmm. που μπορεί να πάει με γλυκό. Είμαστε πιο συνηθισμένοι σε γλυκές γεύσεις του παγωτού από ότι τις αλμυρές. Εγώ έχω πειραματιστεί, ας πούμε, με ρακόμελο.
0: Oh.
1: Με αλκοόλ.
2: Με αλκοόλ.
0: Και το αποτέλεσμα, ναι.
2: έβγαζε τα αρώματα της κανέλας που έχει το ρακόμελο και είχε και ξανθιά σταφίδα κριτική μέσα.
1: Μόνο για άνω των 18.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω, κύριε Μπακούλα, το παγωτό που φτιάχνετε είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, 100% από ελληνικό φρέσκο πρόβιο.
2: Πρόβιο.
0: Και κατσικίσιο.
2: Κατσικίσιο είναι μόνο ένας κωδικός που βγάζουμε, mm-hmm. που είναι με κατσικίσιο.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Δηλαδή, το πρόβιο γάλα, τι δίνει ουσιαστικά στο παγωτό, που όταν το γευτεί κάποιος θα καταλάβει ότι εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό?
2: Είναι αμέσως. Το πρόβιο γάλα έτσι κι αλλιώς έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση, mm-hmm. Τελείως διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα. Ξεχωρίζει. Και το κατσικίσιο ξεχωρίζει.
0: Ναι.
2: Σε σύγκριση με τα γελαδινό, που μπορεί να είναι κάτι που να χρησιμοποιούν. Αν και σε κάποιες περιοχές της χώρας χρησιμοποιούν και βουβαλίσιο γάλα.
1: Φυσικά. Επάνω
2: στα βόρεια.
1: Στην Κερκίνη. Ναι, ναι. Αυτά τα ζώα έχουν, λογικό δεν είναι. Αυτό την εισαγωγή την κάνατε εσείς στην εταιρεία ή την είχαν κάνει οι γονείς σας?
2: Όχι, ήταν. Την κληρονόμησα. ο δικός μου ο κωδικός είναι με το κατσικίσιο. Η προσθήκη με το κατσικίσιο.
0: Ποιος κωδικός είναι, τι παγωτό είναι?
2: Βγάζουμε ένα παγωτό χωρίς προσθήκη ζάχαρης, το οποίο είναι βανίλια με πραλίνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
1: Ούτε άλλες γλυκαντικές?
2: Έχει γλυκαντιές.
0: Ναι, δεν αλλά δεν έχει ζάχαρη.
2: Δεν έχει προσθήκη ζάχαρη. Okay. Το μόνο σάχαρο είναι το φυσικό σάχαρο που έχει το γάλα.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί το γάλα έχει τη λακτώση, ναι, που είναι, ναι, το φυσικό, ναι, ναι, του σάχαρο.
0: Ναι. Άρα το πρόβιο είχε ξεκινήσει από το 1974.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν σύνηθες αυτό τότε, φαντάζομαι.
2: Όχι. Το σύνηθες ήταν πάντα το καϊμάκι στην Ελλάδα να φτιάχνεται από πρόβιο γάλα.
1: Για να έχει αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά, τα αρώματά της.
2: Αυτή τη γεύση που ταιριάζει και με το σαλέπι, που είναι ένα άλλο βασικό, ναι, χαρακτηριστικό συστατικό του παγωτού του καϊμάκι, μαζί με τη μαστίχα. Και έτσι ξεκίνησε ο πατέρας μου, δηλαδή, και έβγαλε όλη την γκάμα πάνω στο πρόβιο γάλα.
0: Οι κόρες σας,
2: ναι,
0: που δεν ξέρω σε τι ηλικία είναι, φαντάζομαι μας ακούν, μικρές,
2: 11 χρονών,
0: ζητούν πειραματισμούς περίεργους? Δηλαδή έχουν αρχίσει και λένε: αχ, μπαμπά, γιατί δεν φτιάχνεις ένα παγωτό?
2: Ναι.
0: Τι ζητάνε?
2: Καταρχήν κάνουν πειραματισμούς επί τόπου.
0: Ναι, εννοείται. Παίρνω αυτό το παγωτό και βάζω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, το κάνεις να ακούγεται πολύ απλό.
0: Δεν είναι εύκολο. Απλώς επειδή έχω δουλέψει σε κρεπερί. Έτσι.
1: Έχεις την εικόνα του πώς γίνεται?
0: Έχω την εικόνα ότι όταν αρχίζεις και βαριές εντός εισαγωγικών, λες: αχ, γιατί να μην κάνω και αυτό, και αρχίζεις και κάνεις συνδυασμούς με ό,τι μπορεί να έχεις μπροστά σου.
2: Δηλαδή, απλό και εύκολο, γιατί το έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Έβαλε μία μπάλα καϊμάκι, mm-hmm. Και πήρε την κανέλα που έχουμε για να βάζουμε στα ριζόγαλα και έριξε κανέλα πάνω στο
0: καϊμάκι.
1: Εντάξει, δεν βρίσκω κακό αυτό.
2: Όχι, ήταν πετυχημένη η δοκιμή.
1: Πολύ έξυπνη. Δηλαδή ακουστικά φαίνεται ότι στέκει, ναι, δεν ξέρω γευστικά,
0: ναι. Πάντως, σε γενικές γραμμές, ακολουθείτε τις τάσεις που υπάρχουν σήμερα? Είπα πριν για διάφορα γαλακτοπολία που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, γαλακτοκομεία. Εσείς είστε ένα παραδοσιακό, είπαμε, έχετε κλείσει περισσότερο από μισό αιώνα ζωής. Ακολουθείτε αυτές τις τάσεις? Δηλαδή, να φτιάξατε το κατσικίσιο γάλα, βανίλια σοκολάτα, βανίλια πραλίνα, τι είναι, χωρίς ζάχαρη. Πού είναι μια τάση της εποχής και τη βλέπουμε, παρόλο που, εγώ θα το πω, οι διατροφολόγοι λένε 30 μόνο θερμίδες έχει παραπάνω το κανονικό παγωτό από αυτό που είναι χωρίς ζάχαρη.
2: Θα συμφωνήσω.
0: Έχει να κάνει περισσότερο με τον εθισμό, αν θέλετε, στη ζάχαρη, που μπορεί να προτιμήσει κάποιος ένα παγωτό χωρίς ζάχαρη.
2: Να είναι λίγο απενοχοποιημένοι όταν τρώνε αυτή τη μία μπάλα παγωτού.
0: Έτσι. Περισσότερο έχει να κάνει με αυτό. Ακολουθείτε τις τάσεις ή προσπαθείτε να διατηρήσετε την παράδοση που έχει ένα γαλακτοκομείο στο μαραθώνα
1: 52 ετών, ναι.
0: 52 ετών.
2: Νομίζω ότι πολλές φορές προσπαθώ να παντρέψω.
0: Να τα παντρέψετε.
2: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, έβγαλα γεύση γαλακτομπούρεκο πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Που είναι κάτι παραδοσιακό σαν
1: σαν
2: γεύση, αλλά στο παγωτό ήταν μια τάση. Mm-hmm.
1: Όπως και το, πώς το λέγανε αυτό, το Ντουμπάι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Η σοκολάτα με το φιστίκι, ή ο μπακλαβά, ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα. Ξεπεράστηκε.
2: Ναι, ξεπεράστηκε.
1: Τι είναι trend?
2: Φέτος ήταν το σπέκουλο, το μπισκότο της κανέλας.
0: Αχ, αυτό αυτή ήταν η ιστορία, ναι, ναι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό, γιατί την πρώτη φορά που δοκίμασα μου το έφερε η θεία μου από τη Γαλλία. Δεν υπήρχε εδώ. Και από τη στιγμή που άρχισε να κυκλοφορεί εδώ έγινε μια μανία με όλο αυτό.
1: Μας πιάνει αυτό.
2: Συνήθως κάπως έτσι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Κάνει μια-δυο χρονιές και μετά.
0: Παρ' όλα αυτά, η βανίλια ακόμα και σήμερα κρατάει, ας πούμε, τα πρωτεία. Ποιο παγωτό σας?
2: Είναι τα τρία λευκά. Είναι η βανίλια, το καϊμάκι και το παρφέ κρέμα. Είναι
0: το παρφέ κρέμα, ναι. Το αγαπούν ακόμη και σήμερα. Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό το παγωτό.
2: Ναι, αλλά
0: το αγαπούν.
1: Έλληνες και ξένοι, ή έχετε έτσι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι το αλλάζει?
2: Νομίζω πιο εύκολα οι Έλληνες.
1: Και με τα άλλα προϊόντα σας?
2: Γιατί οι ξένοι θα, αν μπουν να δοκιμάσουν, θα δοκιμάσουν με τη μαστίχα.
1: Πιο παραδοσιακά.
2: Είναι, ναι, παραδοσιακά θα δοκιμάσουν με τη μαστίχα, γιατί είναι αυτό που ξέρουν. Αν και συνήθως οι ξένοι, αν δεν έχουν ξαναφάει κάτι τέτοιο, τους ξενίζει λίγο το γεύση του πρόβιου γάλακτος.
0: Μάλιστα. Τα άλλα προϊόντα, για να πάμε και στο γιαούρτι και στις κρεμούλες και στα ριζόγαλα, μουσταλευριά, έτσι.
2: Απ' όλα. Παραδοσιακό γιαούρτι, πρόβιο. Κατσικίσιο γιαούρτι. Κατσικίσιο κεφίρ, που είναι μία από τις τελευταίες προσθήκες. Ριζόγαλο, κρέμα, είτε βανίλια είτε σοκολάτα.
1: Παραδοσιακά πράγματα, δηλαδή.
2: Κάνω και κάποια πειραγμένα γλυκάκια.
0: Όπως. Δηλαδή,
1: πού βρίσκεται πεδίο καινοτομίας?
2: Πάντα ως κάποια γλυκά που μπορεί να έχουν σχέση με το γάλα. Δηλαδή, ναι, ας πούμε, έχω βγάλει πανακότα,
0: ναι,
2: που είναι με καραμέλα ή με φράουλα.
1: Αυτά είναι τυποποιημένα, συσκευασμένα.
2: Ναι, ναι. Περιορισμένες παραγωγές, ναι, για τα καταστήματα λιανικής. Και κάποιο ραβανί, ας πούμε, με κρέμα.
1: Δίνετε λιανική σε άλλους, εννοείται?
2: Κάνουμε και τα δύο. Έχουμε δύο καταστήματα λιανικής και έχουμε και μια διανομή ως επιτοπλίστων στην Αθήνα, στην Αττική. Γιατί είναι μικρή η διάρκεια ζωής των προϊόντων.
1: Δεν μπορείς να τα μεταφέρεις,
2: Τώρα, όταν ένα προϊόν έχει 15 μέρες στη διάρκεια ζωής, δεν είναι εύκολο να φύγει πέρα από την Αττική.
1: Ναι, σωστά.
2: Το παγωτό είναι πιο εύκολο και γι' αυτό υπάρχουν και κάποια σημεία εκτός Αττικής.
0: Εκτός Αττικής. Υπάρχει μια στροφή εκτός από το καταναλωτικό κοινό στο παραδοσιακό που λέγαμε πριν, μια στροφή και στα άλλα καταστήματα? Δηλαδή, έχουν αρχίσει και ζητούν, ας πούμε, το παγωτό το ελληνικό που γίνεται στο Μαραθώνα, το ριζόγαλο του Μαραθώνα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, φούρντι, ή έχουμε μείνει στα τυποποιημένα, ας πούμε,
1: των πολυεθνικών κυρίως?
2: Όχι, νομίζω ότι υπάρχει στροφή. Πρώτα απ' όλα το ψάχνει ο κόσμος, οπότε αν
1: ζητείτε,
2: ο πελάτης το ζητάει, έτσι, αναγκαστικά ακολουθούν και οι υπόλοιποι αυτή την τάση. Σίγουρα υπάρχει και πολύ μεγάλη στροφή στο παραδοσιακό γιαούρτι.
0: Ναι.
2: Γιατί είχε ξεχαστεί κάποια χρονιά και πλέον ξαναγυρίζει ο κόσμος αυτό, με τη βοήθεια βέβαια διατροφολόγων, γιατρών και όλα αυτά,
0: έτσι,
2: που μιλάνε για τα ωφέλη που είχε και συνεχίζει να έχει.
0: Μα και για το παγωτό που λέγαμε πριν, κυρία Μπακούλα, έτσι, θεωρείται το πιο ανώδυνο γλυκό? Δηλαδή, αν να φας ένα γλυκό, προτίμησε το παγωτό από όλες τις απόψεις εντός οικών.
2: Το παγωτό είναι ένα γαλακτοκομικό προϊόν.
0: Ναι.
2: Όπως είπατε πριν για το στην Αγγλία, οι Αγγλοσάξονες έχουν αυτό που λέμε το diary ice cream,
1: ναι, ναι,
2: παγωτό γάλακτος. Θεωρούν ότι όταν καταναλώσεις μία μερίδα παγωτού με γάλα, έχεις καταναλώσει μία μερίδα γαλακτοκομικού.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Πολύ όμορφη συζήτηση και πολύ ωραία περιγραφή σας. Μας κάνατε να έχουμε μυρωδιές, γεύσεις, εικόνες στο κεφάλι.
0: Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο Μαραθώνα. Θα έρθουμε να σας
2: βρούμε. Ευχαρίστος, ναι, πολύ ναι. ευχαρίστος.
0: Πραγματικά θα έρθουμε.
1: Εγώ πολύ περίεργος.
2: Να κάνουμε και δοκιμές επί του πεδίου.
1: Έτσι. Ανοιχτή σε αυτά πάντα εμείς.
0: Ναι, μην νομίζετε. Είμαστε
1: δεν είμαστε κατάδεκτοι άνθρωποι.
0: Είναι γεγονός. Ο κύριος Δημήτρης Μπακούλας ήταν κοντά μας από ένα έτσι παραδοσιακό γαλακτοκομείο στο Μαραθώνα και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Για απόψε, για σήμερα.
1: Θα είμαστε μαζί σας και πάλι την επόμενη εβδομάδα με τη Γλυκιά Ζωή με ένα άλλο ταξίδι. Κλείνουμε έτσι με Τσακώνικο. Κος Λί, ένας τραγουδοποιός, κιθαρίστας και performer από Θεσσαλονίκη, το έχει κάνει ό,τι πιο φρέσκο. Hip-hop.

0: Η φωνή μου ανεβάζει τόνο, δεν με πειράζει. Το μυαλό αδειάζει, οι σκέψεις φεύγουν και επιστρέφουν, κάνουν νάζι. Μα ποιον τον νοιάζει, μα ποιον τον νοιάζει, μα ποιον τον νοιάζει.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.
3: Ongayus, ongayusai.

Ακούμε τον Καμουράρ Μασάι, έναν νεαρό τραγουδιστή από την Κένια, που έχει γίνει γνωστός από τις διασκευές που κάνει σε παραδοσιακά τραγούδια των Μασάι. Σήμερα, στο δεύτερο επεισόδιο των ιστορικών περιπάτων, αφιερωμένο στους αυτόχθονες λαούς, θα επικεντρωθούμε στο πώς ο ΟΗΕ έγινε πεδίο διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Η Έλσα Σταματοπούλου, πρώην επικεφαλής της γραμματείας του Μόνιμου Φόρουμ Αυτοχθόνων του ΟΗΕ και ομότιμη καθηγήτρια στο τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, μας μεταφέρει 3 δεκαετίες εμπειρίας σε ζητήματα δικαιωμάτων και ανάπτυξης. Η Έλσα Σταματοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου

0: Οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα, το παγκόσμιο κίνημα για αυτοδιάθεση, ενώνει την ιστορία, την νομική και τον πολιτισμό και μας εξηγεί πώς η έννοια της αυτοδιάθεσης εμπλουτίστηκε από τη συμμετοχή αυτόχθονων γυναικών στο κίνημα, αλλά και τον συνεχή αγώνα τους για τη γη και το κλίμα. Κυρία Σταματοπούλου, μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι ρόλο παίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΙΕ δηλαδή, γενικά και συγκεκριμένα πώς βοήθησαν τους αυτόχθονες?
1: Οι άνθρωποι και οι οργανώσεις τους πηγαίνουν στο διεθνές επίπεδο όταν δεν μπορούν να βρουν λύσεις και το δίκαιο τους στο εθνικό επίπεδο. Και ήταν μια πραγματική επανάσταση όταν ο ΙΕ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έβαλε μέσα στους τρεις σκοπούς του τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαζί με την ειρήνη και την ανάπτυξη. Αυτό σήμανε ότι ο άνθρωπος και οι κοινωνίες του και τα ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν σημεία διεθνών συμφωνιών, διεθνούς επιτήρησης και καταδίκης των κρατών σε περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχουμε και διεθνείς δράσεις προφανώς για τα θέματα αυτά. Τονίζω, μέσα από την πόρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπήκαν λοιπόν οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα. Είπαν στο παγκόσμιο κοινό ότι είναι εκεί, ότι υπάρχουν, ότι έχουν τους πολιτισμούς και τις κυβερνήσεις τους και ότι απαιτούν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και βέβαια ότι θέλουν να συμβάλλουν στις λύσεις για τα παγκόσμια προβλήματα. Και να προσθέσω ότι η διεθνοποίηση του κινήματος των αυτόχθων είδε επίσης τη γέννηση μιας νέας ευαισθητοποίησης μεταξύ των αυτόχθων, μιας συνειδητοποίησης της ιδιότητας του αυτόχθωνα ως μέρος μιας ταυτότητας και κατηγορίας σε διεθνές επίπεδο.
0: Μιλήστε μας λίγο για τη δική σας εμπειρία. Τι μάθατε όλα αυτά τα χρόνια?
1: Έχοντας έρθει προσωπικά σε επαφή με το θέμα στον ΟΗΕ από το 1981 και έχοντας δουλέψει μέχρι σήμερα τόσα χρόνια πάνω σε αυτό, να κάνω τρία σχόλια. Πρώτο, έμαθα να ακούω και να μαθαίνω. Έμαθα να μαθαίνω από τους ίδιους τους αυτόχθονες, να έρχομαι κοντά για να κατανοώ βαθιά ουσιαστικά τις πραγματικότητές τους και τα οράματά τους. Το δεύτερο, περπάτησα μαζί με το κίνημα των αυτόχθων λαών, όπου εκείνη είναι η οδηγή. Συμμετείχα όσο καλύτερα μπορούσα από την κάθε θέση που υπηρετούσα όλα αυτά τα χρόνια και προσφέροντας τις γνώσεις και τις οπτικές που είχα. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα σαν άνθρωπο που είχα την τύχη να βρεθώ από νέα στην νευραλγική στιγμή που το παγκόσμιο κίνημα των αυτόχθωνων χτύπησε και άνοιξε την πόρτα του ΟΗΕ, και να θαυμάσω το τι κατάφεραν και πώς τα κατάφεραν. Ήταν και είναι από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου. Και τρίτον, οι δυσκολίες είναι σαφείς για όποιον ασχολείται με το θέμα των αυτόχθωνων λαών. Ήταν και για μένα βέβαια. Συνδυασμός πολιτικά ευαίσθητου θέματος για τα κράτη, με τους αυτόχθονες να είναι περιθωριοποιημένοι από τα ίδια τα κράτη. Έτσι λοιπόν περπατάει κανείς σε τεντωμένο σκηνή για να βρει σωστές στρατηγικές για θετικά αποτελέσματα. Βάζεις πολύ τα δυνατά σου γι' αυτό.
0: Παραδοσιακός κυκλικός χορός και τραγούδι από τους Εβένκ της Σιβηρίας, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο διασκορπισμένους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Ασίας.

0: Τώρα, πώς βλέπετε εσείς ως ειδικοί το ρόλο των αυτόχθονων λαών στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, από τη στιγμή που τόσα μας είπατε για τη σχέση τους με τη γη και μας είπατε επίσης ότι εσείς προσωπικά αλλά και όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να μάθουμε κάτι?
1: Κάτι που ίσως δεν το ξέρουμε στη χώρα μας. Οι αυτόχθονες λαοί είναι η κοινωνική ομάδα που σε διεθνές επίπεδο, τονίζω, έχει τη μεγαλύτερη παρουσία σε σημαντικές διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για την κλιματική αλλαγή. Έχει τη μεγαλύτερη παρουσία. Η κλιματική αλλαγή, στην οποία δεν έχουν οι ίδιοι συνεισφέρει, τους αφορά άμεσα και ιδιαίτερα. Γιατί? Γιατί οι αυτόχθονες ζουν πιο κοντά στη γη, εξαρτώμενοι άμεσα από αυτήν, και έτσι είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Υπάρχουν αυτόχθονες που αποκαλούν τον εαυτό τους κλιματικούς πρόσφυγες, π.χ. χωριά αυτόχθονων στην Αρκτική, Αλάσκα ή Σιβηρία, που βουλιάζουν γιατί υποχωρεί ο μόνιμος πάγος. Συγκεκριμένα παραδείγματα. Συγχρόνως, οι αυτόχθονες έχουν πολυτιμότατες παραδοσιακές γνώσεις και θέλουν να τις προσφέρουν στην ανθρωπότητα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το θετικό είναι επίσης ότι και τα κράτη σε διεθνές επίπεδο έχουν παραδεχτεί τη σημασία αυτής της γνώσης και σαν αποτέλεσμα συμμετέχουν αυτόχθονες που έχουν σχετικές παραδοσιακές γνώσεις σε διεθνείς επιτροπές επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή έχει αναγνωριστεί, αυτό είναι ένα καλό νέο, μέσα από τους αγώνες είναι στο τραπέζι.
0: Σαν να είναι expert.
1: Ακριβώς.
0: Να πάμε πάλι στη Γροιλανδία, γιατί έχω ακούσει ότι είναι ένα παγκόσμιο παράδειγμα.
1: Η Γροιλανδία είναι ένα είδος κλιματικού θερμομέτρου της γης μας. Και μέσα από την παραδοσιακή τους γνώση, βέβαια, που βλέπουν τα διάφορα πουλιά πότε έρχονται, τα ψάρια, τους πάγους που λιώνουν και πότε λιώνουν, αυτοί δίνουν πάρα πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες στην κοινότητα των διεθνών ενδυμώνων για την κλιματική αλλαγή και μαθαίνουμε πάρα πολλά από τους Γροιλανδούς. Είναι πολύ ενεργοί σε αυτό.
0: Έχουν σχέση οι αυτόχθονες με την τεχνολογία ή τους αποθεί κάτι τέτοιο?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί την χρησιμοποιούν και την χρησιμοποιούμε στον ΟΗΕ, εμείς που περπατάμε μαζί τους, πάρα πολύ, και λέμε είναι η τεχνολογία των αυτόχθονων. Δηλαδή δεν θα πει ότι η τεχνολογία είναι μια μηχανή που έφτιαξε ένα εργοστάσιο το 1923, 24 και 25. Όχι, η παραδοσιακή γνώση είναι τεχνολογία. Έχει σχέση με πώς χειρίζεσαι το φυσικό σου περιβάλλον, πώς καταφέρνεις να τρως, πώς χειρίζεσαι την υγεία σου, να ζήσεις. Αυτά είναι τεχνολογίες. Δηλαδή η λέξη τεχνολογία δεν είναι μόνο κάτι που πρέπει να μείνει σαν όρος μόνο της βιομηχανικής κοινωνίας. Επομένως, ναι, τη χρησιμοποιούν και με περηφάνεια.
0: Τις νέες τεχνολογίες?
1: Τις ορίζουν οι ίδιοι. Ποιες θεωρούν νέες, εξαρτάται από το επίπεδο οικονομικής τους ανάπτυξης της κάθε κοινότητας. Μπορεί για αυτούς νέα τεχνολογία και σημαντική είναι, επειδή το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ σημαντικό στις κοινότητές τους, να δημιουργήσουν ραδιοφωνικά προγράμματα, καλή ώρα εμείς όπως μιλάμε, και τα οποία θα πάνε παντού στις Άνδεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Η τεχνολογία του ραδιοφώνου τη σήμερα ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχουν αναγκαστικά τηλεοράσεις όλοι ή σήμα που να πιάσει τηλεόραση, παραδείγματος χάρη.
0: Κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνούν.
1: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ το κινητό τηλέφωνο, το ίντερνετ, θέλω να σας πω επίσης. Υπάρχουν κράτη όπως η Αυστραλία, έχω δει κάτι υπέροχες φωτογραφίες, που δημιουργούν δωρεάν περιοχές ίντερνετ και βλέπεις μία αυτόχθονα κυρία με το κομπιούτερ της να είναι δίπλα σε μια λιμνούλα εκεί πέρα κάτω από ένα δέντρο και να κάνει αυτή τη δουλίτσα της. Γιατί υπάρχει ίντερνετ εκεί πέρα και μάλιστα δωρεάν. Ξέρω παραδείγματα, ας πούμε στην Ουγκάντα, οι αυτόχθονες σε πολλά σημεία δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Τι κάνουν λοιπόν? Ένας από αυτούς, θέλω να πω οι οργανωμένοι, θα πάει μια φορά την εβδομάδα, θα πάρει ένα λεωφορείο 3-4 ώρες, δεν ξέρω. Και θα πάει σε μια πόλη και θα κοιτάξει τις ιστοσελίδες των διάφορων οργανώσεων, του ΟΗΕ εκεί πέρα, τι γίνεται σε θέματα αυτόχθονων, να πληροφορηθούν τι γίνεται και να συνεχίσουν και να στείλουν τα email τους. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση της σημασίας της επικοινωνίας.
0: Δεν είναι ξεκομμένη όπως
1: Όχι,
0: πιστεύουμε.
1: Καθόλου ξεκομμένη.

0: μιλήσουμε λίγο για τα δικαιώματα των γυναικών στις κοινότητες των αυτοκτόνων.
1: Να το πούμε. Να πούμε ότι οι αυτόχθονες γυναίκες είναι η κορυφή ενός σύνθετου παγόβουνου, θα πω, όπου συναντώνται η διάκριση λόγω φύλου, η διάκριση λόγω εθνοτικής καταγωγής, που είναι αυτόχθονες δηλαδή, και η διάκριση λόγω οικονομικών δυσκολιών. Από την αρχή του παγκόσμιου κινήματος των αυτόχθονων λαών συμμετείχαν οι γυναίκες μαζικά σε διάφορα επίπεδα και σήμερα έχουν ορατή και σημαντική θέση στο κίνημα, στα κινήματα τα τοπικά επίσης, και σε περίεπτους ρόλους. Στην αρχή όμως του κινήματος έβαλαν πίσω τα θέματα τους σαν γυναίκες, κατά κάποιο τρόπο βάζοντας τον εαυτό τους πλήρως στην υπηρεσία του κινήματος των κοινοτήτων τους. Και είναι κοινό αυτό και σε άλλες γυναίκες, το είδαμε κάποια στιγμή και στις Παλαιστίνιες γυναίκες και στις γυναίκες που αγωνίζονταν κατά το Απαρτχάιντ. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι είναι συγκινητικό πόσο τα θέματα διακρίσεων εναντίον των αυτόχθονων γυναικών και της βίας εναντίον των αυτόχθονων γυναικών είναι ορατά και συζητιούνται όχι μόνο μέσα στον ΟΗΕ αλλά μέσα στις αυτόχθονες κοινότητες, σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο βέβαια. Είναι αποτέλεσμα της υπέροχης στρατηγικής και πολιτισμικά ευαίσθητης μεθοδολογίας των ίδιων των αυτόχθονων γυναικών. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπήρξε εποχή που το γυναικείο κίνημα δεν καταλάβαινε, δεν άκουγε τις αυτόχθονες γυναίκες. Τώρα έχει δημιουργηθεί κατανόηση και συντροφικότητα, θα έλεγα, με το γυναικείο κίνημα, που έχει τώρα μορφωθεί για τις ιδιαιτερότητες των αυτόχθονων γυναικών που αγωνίζονται τόσο για τα συλλογικά τους δικαιώματα σαν κομμάτι που είναι των αυτόχθονων λαών, αλλά και για τα ατομικά τους δικαιώματα σαν γυναίκες.
0: Παραδοσιακά οι κοινωνίες τους είναι πατριαρχικές ή υπάρχουν και μητριαρχικές?
1: Υπάρχουν πολλές μητριαρχικές κοινωνίες των αυτόχθων και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε να συζητάνε γι' αυτό και αυτόχθονες άντρες και γυναίκες. Μάλιστα υπάρχει και μια, πώς να σας το πω, μυθοποίηση, γιατί εγώ δεν πιστεύω στις μυθοποίησεις, στα κλισέ, ούτε να μυθοποιούμε αρνητικά ή θετικά, γιατί θα πει ότι είναι μύθος. Τέλος πάντων, υπάρχει μια μυθοποίηση ότι τα πάντα στην αρχική, αρχαιγονική παράδοση ήταν τέλεια, με τις γυναίκες τους ρόλους τους, τους άντρες τους ρόλους τους. Όντως υπάρχουν ρόλοι στις κοινωνίες και στις πολύ σύγχρονες μεγαλοπόλεις, π.χ. της χώρας μας και άλλων χωρών. Βλέπουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ρόλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Υπήρχαν ρόλοι θετικοί και δύναμη της γυναίκας, υπήρχαν, αλλά και μερικοί αρνητικοί, θα έλεγα. Και μου αρέσει πάρα πολύ που αυτοί οι αυτόχθονες γυναίκες, οι αρχηγοί, οι γυναίκες, οι αρχηγίνες στις κοινότητές τους, μιλάνε και με τη γλώσσα και τη φιλοσοφία των αυτόχθονων, αλλά και με τη γλώσσα των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι υπέροχο αυτό. Και όπως σας είπα, θεωρώ καταπληκτική τη στρατηγική τους, γιατί δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα που εγώ θα χρησιμοποιήσω, που εγώ δεν ξέρω τη συγκεκριμένη κουλτούρα, αλλά θα χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που ακούεται στις ψυχές των αυτόχθονων, τη γλώσσα της δικιάς τους κουλτούρας, τις λέξεις εκείνες που έχουν σημασία και τους συμβολισμούς τους δικούς τους, για να μεταφέρουν τη σημασία της αξιοπρέπειας της γυναίκας. Και γιατί σε πολλά θέματα διαφωνούν και έχουν θέματα φυσικά και μέσα στην κοινότητά τους.
0: Για ποια δικαιώματα αγωνίζονται περισσότερο οι αυτόχθονες? Τα πολιτικά, της γης, τα πολιτισμικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις κολόνες στην διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων που έχουν σχέση με τους αγώνες τους. Ποιες είναι αυτές οι τρεις κολόνες? Πρώτον, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Δεύτερον, το δικαίωμα στη γη και στους φυσικούς πόρους που έχουν σχέση με τη γη τους. Και τρίτον, τα πολιτισμικά δικαιώματα. Και βλέπουμε σε αυτά τα 46 άρθρα που έχουμε μέσα σε αυτή τη διακήρυξη, βλέπουμε πώς αυτές οι τρεις ομάδες αλληλοσυμπληρώνονται και ενώνονται. Όπως πρέπει τη διακήρυξη αυτή των 46 άρθρων να τη διαβάζουμε όχι έτσι σαν ένα κατεβατό, αλλά και διαγώνια, συνέχεια, για να δούμε τις σχέσεις, γιατί όλα αυτά σχετίζονται. Λοιπόν, αυτοί είναι οι αγώνες, δηλαδή θα έλεγα ότι αν κάποιος μας ζητήσει να κάνουμε μια μελέτη, να βοηθήσουμε σε ένα θέμα, σε μια χώρα τάδε που έχει αυτόχθονες, στο θέμα υγείας, ό,τι είναι, να πάρουμε και να αναλύσουμε την κατάσταση που είναι από αυτές τις τρεις βασικές οπτικές γωνίες: αυτοδιάθεση, γη και φυσική πόρη και πολιτισμικά δικαιώματα.
0: Στα πολιτισμικά δικαιώματα πρώτα απ' όλα είναι η γλώσσα.
1: Όχι, τα πολιτισμικά δικαιώματα, αν δείτε αυτή τη διακήρυξη από 46 άρθρα, τα 17 ασχολούνται με πολιτισμικά δικαιώματα. Και να σας πω κάτι πολύ βασικό που δεν το ξέρουμε όλοι μας. Είχα γράψει ένα βιβλίο αρχίζοντας από αυτό. Είναι η πιο παραμελημένη κατηγορία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει. Γιατί, όχι ότι δεν ήταν έξυπνοι οι άνθρωποι να τα αναλύσουν και αυτά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, έτσι. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που βέβαια τους περνάνε και τα κράτη μέσα, αλλά και διάφοροι δήμονες. Δηλαδή, πρώτον είναι ο ασαφής και πολυσύνθετος ορισμός του πολιτισμού. Τι είναι αυτό, υπάρχουν 100 ορισμοί. Δεύτερον, η λανθασμένη ιδέα ότι τα πολιτισμικά δικαιώματα είναι λιγότερο σημαντικά από τα ατομικά και τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Τρίτον, ο φόβος ότι μιλώντας για πολιτισμικά δικαιώματα μπορεί να υπονομεύουμε την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι λάθος επίσης. Και κυρίως, εδώ να μπω στο πολυπολιτικά, ο φόβος των κρατών ότι μέσα από τα πολιτισμικά δικαιώματα μπορεί να δίνουμε έναυσμα στις εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές και άλλες συλλογικότητες. Στα συλλογικά δικαιώματα και τα κράτη αισθάνονται να απειλούνται από αυτά. Και έτσι καταπίεσαν και καταπιέζουν τα πολιτισμικά δικαιώματα. Ερχόμαστε λοιπόν στο 2007. Μας φέρνω εδώ, σε πρόσφατο ας πούμε παρελθόν, που ο ΙΕ υιοθέτησε μετά από αυτά τα 25 χρόνια προετοιμασιών και διαπραγματεύσεων τη διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτόχθων. Και τι είναι αυτή η διακήρυξη ως προς τα πολιτισμικά? Είναι η πιο δυνατή και σφαιρική αναγνώριση των πολιτισμικών δικαιωμάτων που έχουμε στο διεθνές δίκαιο. 17 από τα 46 άρθρα σχετίζονται με αυτά τα δικαιώματα. Και μερικά από αυτά, επειδή είπατε για τη γλώσσα, δικαίωμα στη μόρφωση, στη γλώσσα, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παραδοσιακής γνώσης, δικαίωμά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για την πολιτισμική τους ανάπτυξη, να εκφράζουν προς τα έξω τον πολιτισμό τους, την ταυτότητά τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν μόνο από τη σύντομη περιγραφή αυτή που ανέφερα τώρα, ότι τα κράτη καταπατούν συχνά ή συστηματικά τα δικαιώματα αυτά. Για να πούμε κάτι πολύ καθαρό, οι γλώσσες των αυτόχθωνων που απειλούνται με εξαφάνιση δεν απειλούνται από ένα φαινόμενο της φύσης, αλλά από την πολιτική των κρατών να τις καταπιέσουν και αν μπορούν να τις αφανίσουν. Παρομοίως, όταν οι μεγάλες εταιρείες κλέβουν την παραδοσιακή γνώση των αυτόχθωνων με την ανοχή ή την ενθάρρυνση των κρατών και κάνουν πατέντες δημιουργώντας φάρμακα που τους αποφέρουν εκατομμύρια, είναι και αυτό μια από τις παραβιάσεις των πολιτισμικών δικαιωμάτων αυτόχθωνων στη σύγχρονη εποχή.

0: Άρα τα περισσότερα κράτη δεν θέλουν να έχουν αυτόχθονες. Θέλουν να τους ενσωματώσουν, θέλουν να τους αφανίσουν. Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε ποιες είναι οι πολιτικές των κρατών και γιατί.
1: Ήταν σαφής η απέχθεια, ο φόβος σε καλύτερη περίπτωση και εν πάση περιπτώσει η παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών να προωθήσουν θέματα μειονοτήτων. Μειονότητες δηλαδή εθνοτικές, γλωσσικές, θρησκευτικές. Ήταν σαφής. Δηλαδή, όταν φτιάχνανε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, φτιάξανε και μια υποεπιτροπή που λεγόταν Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την προστασία των μειονοτήτων, λεγόταν αυτή η επιτροπή, η οποία δηλαδή είχε το θέμα των μειονοτήτων σαν κομμάτι του λόγου που υπήρχε. Και τα κράτη την σταματούσαν από το να είναι να κάνει τη δουλειά της. Δεν την άφηναν να κάνει κάτι. Φυσικά βγαίνανε γιατί ήταν οι δήμονες, έτσι. Και υπήρχαν πράγματα πολύ καλά που βγαίνανε. Από εκεί βγήκε και η σπουδαία μελέτη των αυτόχθονων στην οποία αναφέρθηκα πριν. Από εκεί βγήκε η πρώτη ομάδα εργασίας για αυτόχθονες που είχαμε στον ΟΗΕ. Μια μελέτη για μειονότητες. Αλλά δεν βγάζανε δράση. Δεν θέλανε. Την μπλοκάρανε. Θέλω απλώς να σας πω ότι ο φόβος, η αντίσταση, η απέχθεια να το πω, κατά αυτών των θεμάτων, γιατί αισθάνονται ότι απειλούνται. Μήπως κάποιοι γίνουν κομμάτια, κάνουν άλλο κρατήδιο. Οι 10 αυτόχθονες έχουν φτάσει στο σημείο, επειδή μιλάγαμε πριν, πώς ορίζουν την αυτοδιάθεση. Πολλοί από αυτούς λένε, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε κράτος. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τα κράτη. Κοιτάξτε πώς είναι. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να διοικούμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε και να προσφέρουμε να κάνουμε στη εθνική και διεθνή κοινότητα, να ζούμε από τη γη μας κλπ. Να μάθουμε με τα παιδιά μας. Αλλά δεν έχει σταματήσει ο φόβος των μειονοτήτων. Να προσθέσω κάτι που δεν έχει σχέση άμεση με το θέμα μας, αλλά γενικότερα με τα θέματα μειονοτήτων και βέβαια με τον αυτόχθονο. Η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως έχει εκφραστεί, η οποία έχει την τάση να θέλει να δήθεν αφομοιώσει όλες τις ιδιαιτερότητες σε μία συνταγή στάνταρ, αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον κίνημα αντιδράσεων, όχι μόνο αυτόχθονων και μειονοτήτων, αλλά και γενικά ανθρώπων που έχουν τις ιδιαίτερες κουλτούρες τους, γιατί όλοι έχουμε τις κουλτούρες μας, δεν φοράμε όλοι Levi's και Lacoste, καταλάβατε. Αυτό το φαινόμενο σαν αντίδραση του κάθε ανθρώπου, των ανθρώπων, των κοινωνιών μας, σε αυτή την καταπιεστική αφομοίωση που προσπαθούν να μας κάνουν, ότι είμαστε όλοι ίδια μια συνταγή. Αυτό είναι καλό για θέματα σήμερα, να συζητάμε τα θέματα πολυπολιτισμικότητας, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικότητα. Είναι μια απομένως θετική στιγμή κοινωνικά, θεωρώ εγώ. Γιατί οι αυτόχθονες, δεν χρησιμοποίησαμε ακόμα αυτή τη λέξη, χρειάζονται την αλληλεγγύη. Πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη ανθρώπινη σε αυτούς τους οποίους οι κοινωνίες μας έχουν περιθωριοποιήσει.
0: Βλέπετε κάποιο καλό σενάριο για το μέλλον?
1: Για μένα είναι η συνειδητοποίηση. Από ποιους? Από κράτη και θεσμούς τους, από τους διάφορους άλλους φορείς όπως εταιρείες, θρησκευτικές και άλλες οργανώσεις, πανεπιστήμια, κοινωνία γενικότερα. Συνειδητοποίηση ότι τα θέματα των αυτόχθονων δεν είναι μόνο δικά τους θέματα, αλλά θέματα όλων μας. Το περιβάλλον, η γη μας, το ευζήν, είναι θέμα όλης της ανθρωπότητας. Οι αυτόχθονες λέει να έχουν τη θέση τους, που τους αρμόζει με βάση την αξιοπρέπεια, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το καλό σενάριο. Αλλά υπάρχει και το κακό σενάριο, που είναι η άτεγκτη αδιαφορία και επιθετικότητα του κύριου μοντέλου δίθεν ανάπτυξης που συνεχίζει να καταστρέφει τη γη μας, τη βιωσιμότητα φύσης και πολιτισμών, και που συνεχίζει αυτό το μοντέλο ακάθεκτα την εξόρυξη των φυσικών πόρων. Αυτό θα συνέβαλε, συνεχίζοντας, στην ακόμα χειρότερη καταπίεση των αυτόχθονων, στη βίαιη και ευρεία κλοπή της γης τους και τον ξεριζωμό τους, και φυσικά στην αυξανόμενη απειλή της ύπαρξής τους σαν λαών με βαθείς πολιτισμούς και πλούτη σοφίας που έχουν να μοιραστούν.
0: Και τι νομίζετε ότι θα επικρατήσει από τα δύο σενάρια?
1: Βλέπω και τα δύο να προχωράνε παράλληλα. χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω νέους αυτόχθονες, δηλαδή άτομα 20 με 30, 30 με 40, να έχουν μπει στο κίνημα τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πια η γενιά μου και οι μεγαλύτεροι που άρχισαν το κίνημα, οι ίδιοι αυτόχθονες, φεύγουν, γερνάνε, πεθαίνουν, φεύγουν. Πρέπει να έχουμε τις νέες γενιές. Λοιπόν, βλέπω μια υπέροχη κοινωνιτοποίηση των νέων. Αυτό για μένα είναι μεγάλη ελπίδα. Επομένως, βλέπω να συνεχίζεται αυτό. Και γι' αυτό έγραψα και αυτό το βιβλίο πρόσφατα για το κίνημα των αυτόχθονων. Για να μάθουν οι νέοι αυτοί πώς τα κατάφεραν οι προπαντορές τους, οι παππούδες τους και οι γονείς τους, αυτοί που ασχολήθηκαν. Να μην το θεωρούν τίποτα δεδομένο, ότι είναι δηλαδή κομμάτι των επίπλων του δωματίου μας. Για να γίνουν 25 χρόνια διαπραγματεύσεων για τη διακήρυξη, καταλαβαίνετε τι ενέργεια, τι σημαίνει, τι κινητοποίηση σημαίνει. Και βλέπω ότι κινητοποιούνται. Επομένως, αισθάνομαι ότι μπορώ να πατήσω σε στοιχεία για να έχω μια αισιοδοξία, το θετικό σενάριο. Απ' την άλλη, σαν πολιτικό όν και έχοντας ζήσει μες στην πολιτική ζωή λόγω της δουλειάς στον ΟΗΕ τόσα χρόνια και έχοντας ζήσει αυτόν τον κινησμό των κρατών και βλέποντας πόσο δύσκολες είναι σήμερα οι συνθήκες σε πολλά σπουδαία και δυνατά κράτη και το κλίμα που δημιουργείται από αυτά τα κράτη, δεν μου δημιουργεί πεσημισμό, απλώς βλέπω τεράστιες δυσκολίες στους αγώνες.

ορχιστρικό κομμάτι του συνθέτη Brandon Fichter, αφιερωμένο στους Sioux, που είναι μία από τις πιο γνωστές συνομοσπονδίες αυτόχθονων της Βόρειας Αμερικής.

0: τι σας όθησε να ασχοληθείτε με τους αυτόχθονες? Γιατί εσείς μία Ελληνίδα ασχολείστε με τους αυτόχθονες? Και μιλήστε μας και λίγο για τη διαδρομή σας. Γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο, είναι το τελευταίο που γράψατε. Είστε καθηγήτρια στο Κολούμπια. Θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα για εσάς. Συνήθως αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση, αλλά ήθελα να κλείσω με αυτό.
1: Κοιτάξτε, για τον κάθε άνθρωπο που διαλέγει ένα μονοπάτι, υπάρχουν λόγοι που είναι τόσο υποκειμενική στην ψυχή του, που είναι στο DNA του, αλλά και συμπτώσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα παιδί της γενιάς Πολυτεχνείου. Δηλαδή, εγώ σαν νέα έζησα στη χώρα μου αυτό το κίνημα, μια δικτατορία. Δηλαδή, τα ανθρώπινα δικαιώματα για μένα δεν ήταν ένα ακαδημαϊκό ζήτημα. Δεν διδασκόμασταν επ' ευκαιρία τότε στη νομική Αθηνών, επί Χούντας. Λοιπόν, ήταν μια επανάσταση, ήταν μια αντίσταση και μια ελπίδα. Αυτό ήμουν εγώ σαν άνθρωπος, και επειδή έτυχε να έχω χάσει τον πατέρα μου 9 χρονών, αισθανόμουν αλληλεγγύη με πολλούς αδύναμους ανθρώπους που τους έβλεπα αδύναμους και αδικημένους. Αισθανόμουν εδώ στη χώρα μου που ζούσα. Και ξαφνικά βρίσκομαι στον ΟΗΕ νέα, στη δεύτερη θέση στον ΟΗΕ εκεί στη Γενέβη, και ξαφνικά τον Ιούλιο του 81, ένα μεσημέρι, άκουσα ταμπούρλα. Και τα ταμπούρλα αυτά, γυρνάω να δω τι γίνεται μέσα στον περίβολο των Ηνωμένων Εθνών, και βλέπω μια τεράστια ομάδα αυτόχθονων με τα ταμπούρλα τους, με τα τελετουργικά τους ρούχα, με τα ιερά τους σύμβολα, να κρατούν μπροστά τους γέροντες και να τους βοηθούν να σταθεροποιηθούν. Και εγώ, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, είπαν τι γίνεται αυτό. Είχαμε κατεβεί όλοι κάτω στην αυλή να δούμε τι γίνεται. Και τι έμαθα εγώ? Έμαθα, άρχισα να μαθαίνω, πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλουν εδώ πέρα, πώς. Εντυπωσιάστηκα τελείως, ξετρελάθηκα.
0: Εσείς τότε ήσασταν στο ΝΟΗΕ, κάνατε κάτι άλλο, ανθρώπινα δικαιώματα?
1: Έκλεινα τότε ένα χρόνο στο λεγόμενο τότε Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη. Και έμαθα με μεγάλη μου χαρά ότι ήρθαν να δούνε έναν ανώτερο συνάδελφό μου, τον κύριο Αγκούστο Γουίλιαμσον Δίας, ο οποίος, τον συγχωρεμένο, υπέροχο Γουίλιαμσον Δίας, ο οποίος ήταν πολιτικός πρόσφυγας από την Γκουατεμάλα και ήταν το πρώτο άτομο στα Ηνωμένα Έθνη που ασχολήθηκε με θέματα δικαιωμάτων των αυτόχθονων, και ο οποίος έγινε μέντορας μου, γιατί πήγα και τον βρήκα και του λέω: Ντόνα Αγκούστο, μπορώ να έρθω κι εγώ εκεί που είναι η συνάντηση? Και με άφησε. Τελείως έξω από τα καθήκοντά μου ήταν αυτό, δεν είχε σχέση με τα καθήκοντά μου. Και πήγα και βρέθηκα σε μια συνάντηση, κυρία Κατσίμη, που νομίζω θα εντυπωσίαζε όλους. Εγώ νόμιζα, γιατί και εγώ είχα το φαντασιακό μου, όπως ο κάθε άνθρωπος, ότι αυτή η βαρύς τόμη ιστορίας στις μεγάλες βιβλιοθήκες είχαν ξαφνικά κατέβει και ανοίξει, και αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν ζωντανά και λέγαν τις ιστορίες τους. Δηλαδή, έβλεπες τους αυτόχθονες που άμεσα λέγαν τι έγινε και τι θέλουν. Και έτσι λοιπόν, πώς ήταν δυνατόν να μην μπω σε αυτό? Δηλαδή, εμένα με συγκίνησε, πώς να σας το πω, ανθρώπινα, φιλοσοφικά και από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Τελείως. Και να βλέπεις αυτούς, και μέσα από τον Αγκούστο που με έμαθε τόσα πολλά, και έχω γράψει το βιβλίο για αυτόν, με έφερε κοντά στο θέμα. Αυτός έδωσε τη ζωή του γι' αυτό. Γιατί η Γκουατεμάλα, όπως ξέρετε, πλειοψηφία αυτόχθονες. Λοιπόν, μπήκα σε αυτό και είχα την τύχη, για μένα ήταν μεγάλη τύχη, που συνέπεσα ιστορικά, ας πούμε, συνέπεσα χρονικά. Εγώ, νέος άνθρωπος, εργαζόμενη πρόσφατα, νέο άτομο στον ΟΗΕ, στα ανθρώπινα δικαιώματα, είδα να μπαίνει αυτό το κίνημα μέσα και να ανοίγει την πόρτα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα ζωής, δεν ήταν μόνο επαγγελματικό τεχνικά πράγμα. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι συγκινήθηκα πολλές στιγμές, και θα θέλω να αναφέρω μία-δύο. Πόσες φορές οι αυτόχθονες με έχουν καλέσει και είμαι το μόνο μη αυτόχθον άτομο σε κλειστές συζητήσεις τους. Δηλαδή νιώθω κομμάτι της οικογένειάς τους και μεγάλη τιμή. Μου λένε έλα εδώ αδερφή, εσύ μέσα. Και μια μοναδική στιγμή που θέλω να αναφέρω ήταν σε σχέση με τους Γιανομάμι στη Βραζιλία, που τη δεκαετία του 1980-90 απειλούνταν με αφανισμό λόγω χρυσοθύρων που είχαν εισβάλει στο εδαφός τους, με την ανοχή, για να μην πω την ενθάρρυνση της τότε κυβέρνησης. Συμμετείχα τότε σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις αυτόχθονων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βραζιλίας. Καταφέραμε μέσα από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να μας δεχθεί η Βραζιλία. Ήμασταν η πρώτη διεθνής αποστολή που δέχτηκαν για αυτόχθονες λαούς στη χώρα τους. Γιατί είχαν δυσκολίες βέβαια. Γινόταν αυτό το 1990 και πήρα μέρος σε αυτή την αποστολή μαζί με την αείμνηστη Έρικα Νταΐ, που ήταν τότε και για πολλά χρόνια άλλη Ελληνίδα, η πρόεδρος της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τους αυτόχθονους πληθυσμούς, όπως ήταν ο όρος τότε. Τα όσα είδαμε στο τροπικό δάσος που ζουν οι Γιανομάμι ήταν ένα σύμπλεγμα βαθιάς φιλοσοφίας και εξαιρετικής παραδοσιακής γνώσης των Γιανομάμι που ζούσαν στον Αμαζόνιο, απάνθρωπης αδιαφορίας της κυβέρνησης για τα βαριά τους προβλήματα από την είσοδο των χρυσοθύρων, αλλά και ελπίδας για κάποιες λύσεις που έφερνε η δικιά μας διεθνής παρουσία.

0: special weapon.
1: Amigo. Hey, hey.
2: Aquí, mira. Alejado, porque.
3: Ακούμε μία ζωντανή ηχογράφηση από θεραπευτική τελετουργία σαμάνων από τους αυτόχθονες Γιανομάμι της Βραζιλίας. Χαρουκού,

0: Βλέπετε κοινά στοιχεία ανάμεσα στις παραδόσεις των αυτοχθόνων και τις παραδόσεις τις δικές μας?
1: Η παράδοσή μας έχει σχέση με στοιχεία της παραδοσής τους. Έτσι συγκινούμε με αυτό να το σκεφτώ και πρέπει να βουτήξω βαθιά να σας πω κάτι γι' αυτό. Να πω πρώτα κάτι πολύ απλό. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει εξωτισμός των αυτόχθων λαών. Υπάρχει διαφορετικότητα. Οι παραδόσεις τους ανά τον κόσμο και οι παραδόσεις της μικρής μας χώρας είναι ποικίλες. Αλλά ας πω ότι σίγουρα βλέπω σχέση μεταξύ των αυτόχθων που ζουν κοντά στη γη και από τη γη με τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους των χωριών της Κορινθίας και της Αργολίδας, από όπου κατάγονταν οι γονείς μου. Σεβασμό στη γη, στα φυτά, στα ζώα, εκτίμηση για την παραδοσιακή γνώση, αντοχή, κουράγιο στις κακουχίες, κυρίως στην παράδοση των βουνίσιων. Και ας προσθέσω τα χέρια, τα πρόσωπα των ανθρώπων, που είναι σκαμμένα μαζί με τη γη και τον ήλιο. Να σας πω και τι έμαθα από τους αυτόχθονες τόσα χρόνια. Αρκετοί άνθρωποι έχουν το προνόμιο να ενημερωθούν για την ιστορία και την κατάσταση των αυτόχθονων από τους ίδιους τους αυτόχθονες, με τους οποίους έχουν την τύχη να συνεργαστούν, όπως εγώ που είχα αυτή την τύχη. Αναγνωρίζω ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια πρόσβαση σε αυτή τη γνώση, αλλά αυτή η γνώση από τους ίδιους τους αυτόχθονες είναι μια απαραίτητη γέφυρα, πιστεύω, μεταξύ αυτόχθονων και μη αυτόχθονων. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη απαιτεί να αναζητούμε και να μαθαίνουμε περισσότερα από αυτήν και ο ένας από τον άλλο. Και καθώς οι γενιές προχωρούν έτσι στο πέρασμα του χρόνου και το βλέπω, ρωτάω, μπορούμε να φανταστούμε μια εποχή που η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη θα επικρατούν σε κρατικούς, κοινωνικούς και άλλους κόσμους? Θα μας επιτρέψει η ηθική μας να δούμε ότι τα ερωτήματα που θέτουν οι αυτόχθονες λαοί δεν αφορούν μόνον αυτούς, σε εισαγωγικά, αλλά μας αφορούν όλους? Και θέλω να πω ότι στο τέλος διεθνών συναντήσεων για τους αυτόχθονες δεν λέμε «γεια σου», «αντίο», λέμε στα ισπανικά «σε γήμος», στα αγγλικά «we continue», στα ελληνικά «συνεχίζουμε». Και υπάρχουν τέσσερις έννοιες που αισθανόμαστε γύρω από αυτό το «συνεχίζουμε»: ευαισθητοποίηση, ανθεκτικότητα, δράση, ελπίδα. Συνεχίζουμε.
0: Είναι πολύ συγκινητικά αυτά που μας λέτε. Δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά να συγκινούμαι και εγώ τόσο. Αλλά ξέρετε, πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μου κάνει εντύπωση, γιατί η ελπίδα, η δράση, η αλληλεγγύη είναι γνωστά. Αυτό που είπατε για την ανθεκτικότητα, για την αντοχή.
1: Δηλαδή αυτό είναι κάτι, θέλω να σας πω, γιατί ο καθένας μας περνάει από δυσκολίες, ο κάθε άνθρωπος, έτσι, στην προσωπική του ζωή, την κοινωνική του ζωή. Αλλά αυτό που έχω δει συστηματικά ανά τις δεκαετίες στους αυτόχθονες και στις αυτόχθονες γυναίκες, βέβαια, που έχω πολλή σχέση, είναι αντοχή, ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι το παθητικό, προσπαθώ να το μεταφράσω. Θα πει ότι έχω μια ευελιξία, με βαράνε οι μοίρες και οι δυσκολίες, αλλά ξέρω να τις χειρίζομαι, γιατί η ζωή αυτή είναι. Να χειρίζομαι και δυσκολίες και να χειρίζομαι και το θάνατο και ότι μου παίρνουν τη γη μου. Ανθεκτικότητα δεν είναι παθητική έννοια, είναι ενεργητική έννοια και περιέχει για μένα δράση. Γι' αυτό το έχω βάλει τη λέξη αυτή, το αισθάνομαι. Ότι αυτό βγάζουν οι αυτόχθονες πολιτισμικά, έτσι όπως έχουν βγει στη διεθνή αρένα. Δράση και ελπίδα. Γιατί αν δεν είχαν ελπίδα, δεν θα έρχονταν. Και πρέπει να πούμε, σαν μικρή παρένθεση, επειδή είναι ανθρώπινο, μερικές φορές μερικοί αρχηγοί, μερικές μικρές κοινότητες ή μεγαλύτερες, μπορεί να απογοητευτούν ότι δεν κατάφεραν κάτι στο διεθνές επίπεδο, παραδείγματος χάρη, και να λιγάκι να σταματήσουν να έρχονται ή να προσπαθούν για ένα διάστημα. Να τα χάσουν, όχι να στεναχωρηθούν υπερβολικά. Αλλά μετά ξανάρχονται. Και γι' αυτό έχει σημασία οι νέες γενιές να βλέπουμε τους νέους να έρχονται. Γιατί ξαναζωντανεύει. Αυτό πρέπει να αναγεννιέται. Και αυτό έχω δει και γι' αυτό συνέκρινα σε μια στιγμή. Έχω συγκρίνει διάφορα κινήματα των αυτόχθονων, των γυναικών, για το περιβάλλον και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα τέσσερα έχω συγκρίνει. Και έχω βρει ότι κυρίως των γυναικών και των αυτόχθωνων έχουν πολλές ομοιότητες, αλλά εκεί που είναι οι αυτόχθωνες που έχουν καταφέρει ακόμα μεγαλύτερο και σε σχέση με τις γυναίκες, είναι η βιωσιμότητα του κινήματός τους. Συνεχίζεται αυτή η αγωνιστικότητα. Και μόνο έτσι, γιατί λέμε πολλές φορές, αν στο μόνιμο φόρουμ για τους αυτόχθωνες που υπηρετούσα εγώ, αντί για να έχουμε 1500 άτομα στην αίθουσα, είχαμε 15, θα ήταν τελείως διαφορετικά αυτά που θα καταφέρναμε. Δηλαδή το να έρχονται, να αγωνίζονται, να φωνάζουν, να ελπίζουν και να προσφέρουν το όραμά τους, μας κάνει και εμάς τους μη αυτόχθωνες και τα όργανα του ΟΗΕ και όλους εμάς να προσπαθούμε να περπατήσουμε μαζί τους και να βοηθήσουμε.

0: Πότε ξεκινήσατε τα μαθήματα στο Κολούμπια?
1: Το 2011 λοιπόν δίδαξα εγώ το πρώτο μάθημα για δικαιώματα αυτόχθονων στο Κολούμπια. Και πολλές φορές συζητώ γι' αυτό και λέω, γιατί το Κολούμπια είναι πάρα πολύ περήφανο ότι ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που το 1971 δίδαξε ανθρώπινα δικαιώματα. Και λέω, γιατί πήρε 40 χρόνια στο Κολούμπια να διδάξει δικαιώματα αυτόχθονων μέσα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό πολλή πλευρά. Δεν είναι ότι φταίει ο συγκεκριμένο Κολούμπια κτλ. Γιατί αυτό μπορεί να το πει και για άλλα πανεπιστήμια. Και λέω ότι το τι δημιουργεί ένα θέμα να το κάνει ακαδημαϊκό θέμα είναι θέμα ιδεολογίας, χρημάτων, αν θα βάλει λεφτά το κάθε πανεπιστήμιο για να προσφέρει ένα σεμινάρια γι' αυτό, να φέρει έναν ειδήμονα για αυτά τα θέματα. Και φυσικά εξαρτάται από το αν έχουμε αρκετό ακαδημαϊκό δυναμικό, άτομα δηλαδή μορφωμένα με τέτοιο τρόπο ακαδημαϊκό, που να παράγουν θεωρία, βιβλία, συνέδρια κλπ. Λοιπόν, αυτό τώρα υπάρχει. Αυτό τώρα πια υπάρχει και είναι υπέροχο. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι το θέμα των αυτόχθονων σαν θέμα μελέτης είναι τόσο πολυπίκυλο και είναι ειδικευμένο πια. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις μόνο με γενικότητες για τους αυτόχθονους. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μιλήσει, γιατί υπάρχουν ειδικευμένα θέματα μέσα στο κάθε θέμα, ας πούμε της υγείας. Πρέπει να ξέρεις συγκεκριμένα τι θα πει αυτό για τους αυτόχθονους, τι ζητούν, τι δεν έχουν. Τι...
0: Σε λίγο θα πάρετε σύνταξη. Πώς θα συνεχίσετε?
1: Για μένα δεν υπάρχει να πάρω σύνταξη από το θέμα των αυτόχθονων λαών και των δικαιωμάτων τους, γιατί εγώ πάντα συγχρόνως δούλευα με τις οργανώσεις των αυτόχθονων, με τα έθνη τα αυτόχθονα, που είναι φίλοι μου πολλοί από αυτούς, έτσι, ανά τα έτη, και που μπορώ να συνεισφέρω την εργασία μου, την ειδικότητά μου, τα σχολιά μου, την εκπαίδευση που κάνουμε. Οπότε αυτό θα το συνεχίσω. Αυτό δεν το σταματώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Σας ενδιαφέρει η Ελλάδα? Γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχει ούτε τέτοιο μάθημα στα πανεπιστήμια, ούτε τέτοιο βιβλίο. Εσείς σαν Ελληνίδα θα σας ενδιαφέρε να το φέρετε εδώ, να το διδάξετε, την τεχνογνωσία τουλάχιστον?
1: Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, γιατί και έτσι βέβαια το διδάσκω και στο Κολούμπια. Δεν είναι μόνο κάτι, όπως είπαμε πριν, δεν είναι κάτι εξωτικό. Δηλαδή είναι μέσα στις συζητήσεις που κάνουμε. Εγώ, ας πούμε, νομικά είναι και διεθνές δίκαιο. Από αυτή την οπτική γωνία, γιατί εκεί ξέρω πιο πολλά, αλλά και διεθνείς σχέσεις, ας πούμε, μπορώ να πω γι' αυτό. Και θα το βάζω σε συνάρτηση με αυτά που μαθαίνουμε γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι το διδάσκω, έτσι το βλέπω. Αλλά και να σας πω και κάτι άλλο που είναι ένα σχέδιο που έχω. Μαθαίνουμε τόσο πολλά, μπορούμε να διδαχτούμε πολλά από το κίνημα αυτόχθονων που είναι αξιοθαύμαστο. Παραδείγματος, ένα για την παραδοσιακή γνώση, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω έρευνα τώρα στην Ελλάδα μας για την παραδοσιακή μας γνώση και τα διάφορα θέματα που έχουμε για αυτήν, που προκύπτουν και πώς θα αντιμετωπίζουμε και πώς θα μπορέσουμε να την αναδείξουμε, να συνεχίζεται ο εμπλουτισμός μας από αυτήν και να μην τη χάσουμε. Και όλα αυτά τα έχω μάθει και πολλές στρατηγικές και έννοιες από τους αυτόχθονες. Γιατί οι αυτόχθονες έχουν προωθήσει πιο πολύ σε σχέση με όλα τα κοινωνικά μας γκρουπ διεθνώς το θέμα της παραδοσιακής γνώσης. Λοιπόν, θα ήθελα να το κάνω στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μας.
0: Κυρία Σταματοπούλου, θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή τη συνέντευξη για πάρα πολλές ώρες. Κάπου εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας, και το εννοώ, που μας μεταφέρατε αυτή τη γνώση. Εγώ για κάποια πράγματα δεν είχα ιδέα, και ούτε οι ακροατές και οι ακροατηρές μας, και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσίμ, και εγώ χάρηκα που σας μίλησα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και κάπου εδώ τελειώνει το δίωρο αφιέρωμά μας στους αυτόχθονες λαούς, με τους χαρακτηριστικούς ήχους των αβορίγινων της Αυστραλίας που παράγονται από το πνευστό όργανο Ντιγκεριντού. Τα φιλιά μας από την Αθήνα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Σάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: στους γαλαξίες και στα μυστήρια του σύμπαντος. Θα μιλήσουμε για το πώς η σύγχρονη κοσμολογία προσπαθεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα για την προέλευση, την εξέλιξη και το μέλλον του σύμπαντος. Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην αγγίξουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά ερωτήματα της ανθρωπότητας. Υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη? Συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι θα έχουμε τον κύριο Αντώνη Αντωνίου, αστροφυσικό, καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγγραφέα του βιβλίου «Γενική σχετικότητα και κοσμολογία από τη γεωμετρία του χωροχρόνου στη δομή του σύμπαντος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ζήτη». Το επιστημονικό και συγγραφικό έργο του κυρίου Αντωνίου συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση της γνώσης γύρω από την αστροφυσική και την κοσμολογία. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Αποτελεί μεγάλη τιμή να σας φιλοξενούμε σήμερα και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας για τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν την επιστήμη και την ανθρωπότητα.
1: Κύριε Καραλή, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τα πολύ όμορφα λόγια σας και για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι το γήινο εργαστήριο αποδεικνύεται πολλές φορές πολύ μικρό να αποδώσει την ευρύτητα των φυσικών ή γενικότερα των συμπαντικών νόμων. Κάπου εκεί ψηλά όμως υπάρχει ένα μεγαλύτερο εργαστήριο, το μεγαλύτερο ίσως που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος, το εργαστήριο του ίδιου του σύμπαντος. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν απόψε να κάνουμε μια μικρή κοσμολογική διαδρομή.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό το ταξίδι, αλλά θα ήθελα πρώτα, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω μια προσωπική ερώτηση. Γιατί αστροφυσικός? Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στον ουρανό?
1: Καταρχήν να σας πω ότι το πρώτο μου πτυχίο είναι τα μαθηματικά, μια εξίσου γοητευτική επιστήμη. Μην ξεχνάμε ότι με τα μαθηματικά μπορεί κανείς να περιγράψει όλο το σύμπαν. Όσον αφορά το λόγο της περαιτέρω εξειδίκευσής μου ως αστροφυσικός, διδάκτρο αστροφυσικής, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σαφή απάντηση. Ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι που με οδήγησαν να κάνω κάτι τέτοιο? Ίσως και τον ίδιο λόγο που κάποιος παίρνει ένα πινέλο και γίνεται ζωγράφος, ή αρχίζει να παίζει με τα κύμβαλα ενός πιάνου και γίνεται μουσικός. Ίσως από την άλλη μεριά, δεν μπορούσα να χωνέψω την άποψη που τίνει δυστυχώς να επικρατήσει ότι ως άνθρωπος είμαι φτιαγμένος μόνο από ύλη, όπως ακριβώς η λάσπη, τα σκουπίδια και η κόπρος. Ίσως γιατί δεν μπορούσα να συμφωνήσω με την άποψη μερικών καθόλου επιστημονική που αρέσκονται να πιστεύουν ότι είμαστε έξυπνοι, σοφοί, πίθηκοι. Και ίσως γιατί το μήνυμα του σύμπαντος φτάνει σε εμάς σαν μια μελωδία, αλλά κωδικοποιημένη. Το σύμπαν μας στέλνει κανονικότητες που ονομάζονται φυσικοί νόμοι. Αλλά είναι σαν να μας στέλνει νότες μουσικής, χωρίς να μας στέλνει τη μελωδία. Είναι στο χέρι μας να αποκωδικοποιήσουμε αυτές τις νότες και να απολαύσουμε ίσως τη μελωδία. Το εκπληκτικό είναι βέβαια ότι ο εγκέφαλός μας είναι σε θέση να το κάνει αυτό, τουλάχιστον εν μέρη. Δεν μπορεί να το κάνει και 100%, δεν υπάρχει απόλυτη γνώση δηλαδή. Είναι τουλάχιστον σε θέση να αποκρυπτογραφεί αυτόν τον κώδικα και κοιτάζοντας προς τα πάνω, μπορούμε να προοδεύσουμε προς μια πληρέστερη κατανόηση του κόσμου.
0: Είπατε «κοιτάζοντας προς τα πάνω». Και θα δανειστώ τον τίτλο του βιβλίου «Των παιδικών μας χρόνων» του Μενέλαου Λουντέμι. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Και θα σας ρωτήσω. Ήσασταν κι εσείς ένα παιδί που σήκωνε το βλέμμα στον νυχτερινό ουρανό και ονειρευόταν να αγγίξει το άγνωστο?
1: Σαν παιδί κι εγώ. Κοιτάξτε, όπως πολλοί άνθρωποι, ως παιδί κοιτούσα κι εγώ τον ουρανό με απορία. Αλλά αυτό που με καθόρισε δεν ήταν μόνο το βλέμμα προς τα άστρα, ήταν κυρίως η ανάγκη να καταλάβω τι είναι αυτό που βλέπω τελικά. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ δυνατά κίνητρα που ήταν μέσα μου από μικρό.
0: Είπατε πριν, το μήνυμα του σύμπαντος φτάνει σε εμάς σαν μια κωδικοποιημένη μελωδία. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό και να σας ρωτήσω. Το σύμπαν και η κίνηση των πλανητών παράγουν πράγματι κάποιον ήχο ή κάποια μορφή μελωδίας? Και εδώ θέλω να σταθούμε, κύριε καθηγητά, στους Πυθαγόριους που υποστηρίζουν ότι η κίνηση των πλανητών, τα ουράνια σώματα καθώς περιστρέφονται σε μεγάλες ταχύτητες, παράγουν ήχους ανάλογους με την απόσταση και τον χρόνο. Αυτή η άποψη ισχύει ή μήπως τελικά μέσα σε αυτήν την απεραντοσύνη κυριαρχεί μόνο η σιωπή και το σκοτάδι?
1: Πάντως είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, αλλά χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση με βοηθό μας βέβαια την φυσική. Ο ήχος όπως τον αντιλαμβανόμαστε είναι ένα μηχανικό κύμα. Χρειάζεται ένα υλικό μέσο για να διαδοθεί. Αυτό το υλικό μέσο μπορεί να είναι ο αέρας, το νερό ή το στερεό κλπ. Στον διαπλανητικό χώρο όμως και πολύ περισσότερο στο διαστρικό κενό, αυτό το μέσο ουσιαστικά δεν υπάρχει. Άρα με την αυστηρή φυσική έννοια το σύμπαν δεν ακούγεται. Υπάρχουν όμως κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες περιοχές όπου μέσα σε αέρια, νέφη ή στο πλάσμα που είναι γύρω από τα άστρα, στις παρυφές μιας μαύρης τρύπας, όπου

0: ή μπορούν να υπάρξουν κάποιες σχηματικές ταλαντώσεις, αυτές όμως δεν είναι ήχος όπως τον αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτή. Από την άλλη μεριά, αυτό που συχνά αποκαλούμε κοσμική μελωδία δεν είναι ένα ακουστικό φαινόμενο, αλλά μια μαθηματική περιγραφή. Οι κινήσεις των πλανητών, των άστρων και των γαλαξιών ακολουθούν νόμους με εξαιρετική κανονικότητα, οι οποίοι μπορούν να περιγραφούν με σχέση και αρμονίας, όχι όμως με ήχους, αλλά με εξισώσεις. Και σε αυτό το σημείο είναι ενδιαφέρον ότι οι αρχαίοι Πυθαγόροι είχαν συλλάβει μια βαθιά ιδέα ότι πίσω από τη φαινομενική πολυπλοκότητα της φύσης υπάρχει μια μορφή αρμονίας, ίσως κρυφή. Βέβαια, αυτή η αρμονία των σφαιρών, όπως την ονόμασαν, δεν είναι κυριολεκτικός ήχος, αλλά μια φιλοσοφική σύλληψη, ίσως, της τάξης του κόσμου. Οπότε, αν θέλουμε να το συνοψίσουμε την πολύ ωραία ερώτησή σας, στο σύμπαν δεν κυριαρχεί ο ήχος όπως τον ξέρουμε. Κυριαρχεί η σιωπή, αλλά μια σιωπή που περιγράφεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με πολύ αυστηρό μαθηματικό νόμο και τρόπο.
1: Εάν αυτή τη στιγμή κάνω μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και βάλουμε ήχος πλανητών, θα μας βγάλει κάποια βιντεάκια, θα δείτε κι εσείς, και μάλιστα για τον Κρόνο συνήθως έχουμε κάποιους ήχους. Αυτό ισχύει ή είναι κάποια εφέ?
0: Ναι, αυτά τα γνωστά, όπως είπατε, ήχη των πλανητών, δεν είναι πραγματικός ήχος όπως την αντιλαμβανόμαστε στη Γη. Προκύπτουν από μετατροπή μετρήσεων, παραδείγματος χάρη μαγνητικά πεδία, ραδιοκύματα, ταλαντώσεις κλπ., σε ακουστικό εύρος, δηλαδή σε εύρος που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτή. Παραδείγματος χάρη ο Δίας εκπέμπει ραδιοσήματα λόγω του μαγνητικού του πεδίου, τα οποία μπορούν να μετατράπουν σε ήχο. Όπως είπατε και ο Κρόνος. Και μάλιστα και ο Κρόνος να είναι και πιο εντυπωσιακά λόγω των δακτυλίων.
1: Άρα ισχύουν αυτοί οι ήχοι.
0: Ναι, ισχύουν, αλλά παραλαμβάνω είναι αναγωγή των κάποιων ταλαντώσεων που συμβαίνουν στους πλανήτες σε συχνότητες που να είναι ακουστές από τον ανθρώπινο αυτό.
1: Από τον ανθρώπινο αυτό. Υπήρξε κάποιος άνθρωπος ή κάποια στιγμή που σας καθόρισε στο να ακολουθήσετε αυτή την καριέρα?
0: Αυτή την σχεδόν ερωτική προσκόλλησή μου στην αναζήτηση απαντήσεων στα προαιώνια ερωτήματα, και όχι μόνο δικιά μου βέβαια, όχι μόνο ερωτήματα δικιά μου, τι είμαστε, ποιο είναι το παρελθόν μας, το μέλλον μας, δεν θα μπορούσα να την θεωρήσω ως καριέρα. Αυτή την προσπάθεια μου να λύσω, να αντιληφθώ καλύτερα κάποια κοσμικά γεγονότα, το ότι κρύβεται πίσω από την ορατή και αόρατη φυσική πραγματικότητα, θα την ονόμαζα ίσως τρόπος ζωής και έκφρασης. Απλά τύχη αγαθή μου επέτρεψε να βγάζω το ψωμί ασχολούμενος με το αντικείμενο της μεγάλης μου αγάπης, τον κόσμο των αστέρων, των γαλαξιών, του σύμπαντος γενικότερα και του περιεχομένου του. Η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική μου ζωή, αλλά και δόξα τω Θεώ η υπόλοιπη ζωή μου, δεν με άφησε παραπονεμένο. Έχω ζήσει και συνεχίζω να ζω πολλές όμορφες στιγμές, κυρίως μέσα από τη συνάντησή μου με ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία μου. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στον δάσκαλό μου και συνέχεια συνάδελφο, συνεργάτη, αλλά προπάντων φίλο, τον καθηγητή αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάνο Δανέζη. Το έχω πολλές φορές και το έχω γράψει και δημόσια φυσικά, ότι ό,τι είμαι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό το οφείλω σε αυτόν. Και όχι, δεν είναι από άποψη θέσεων και καριέρας, όπως είπατε. Και όχι μόνο ως επιστήμονας, αλλά και ως τρόπος σκέψης και στάσης απέναντι στην επιστήμη. Γιατί η επιστήμη θα μπορούσε να είναι κάτι ιδανικό αν δεν υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες, οι οποίοι πολλές φορές μπορούν να την αλλοιώσουν. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι μας πρόγονοι το είχαν πει. Επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Πολύ μεγάλη κουβέντα κατά την άποψή μου. Ο Μάνος Δανέζης έχει καλλιεργήσει το πνεύμα και την ηθική της επιστήμης προς μια άκρως θετική κατεύθυνση.
1: Πάμε τώρα σε κάποιες έννοιες. Σύμπαν, γαλαξίας, χρόνος, σχετικότητα.
0: Στα δύσκολα δηλαδή.
1: Στα πολύ δύσκολα. Και να ξεκινήσουμε με το σύμπαν.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια.
1: Πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν?
0: Αν μπορούσαμε να δώσουμε ακριβή απάντηση, θα μπορούσαμε να παίρνουμε και το Νόμπελ αυτή τη στιγμή. Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι το μέγεθος αυτού του σύμπαντος που παρατηρούμε. Δηλαδή το τμήματος εκείνου από το οποίο το φως είχε το χρόνο να φτάσει μέχρι σε εμάς από την εποχή της δημιουργίας του σύμπαντος, από την περίφημη Μεγάλη Έκρηξη. Αυτή η ακτίνα του παρατηρήσιμου σύμπαντος είναι περίπου 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός προς κάθε κατεύθυνση. Πίσω αυτό λίγο να διευκρινίσουμε την έννοια του έτους φωτός. Ξέρουμε ότι το φως τρέχει μια απίστευτη ταχύτητα, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Μην το ψάχνετε, το νούμερο είναι ασύλληπτο, κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Απλά θα σας πω ότι αυτή η ταχύτητα μου επιτρέπει να στείλω ένα λέιζερ από τη γη στη σελήνη, ας πούμε. Αυτή η ακτίνα λέιζερ θα φτάσει στη σελήνη μέσα σε δευτερόλεπτο. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι η σελήνη απέχει από εμάς ένα δευτερόλεπτο φωτός. Ο ήλιος που είναι πιο μακριά απέχει περισσότερο, κάπου 8,5 λεπτά φωτός. Καταλαβαίνετε τι είναι το έτος φωτός. Είναι η απόσταση που κάνει το φως, να δίνει το φως σε ένα χρόνο δικό μας. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι περίπου 13 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι τα 10 έτη φωτός. Καταλαβαίνετε πόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ακόμα των 100 ετών φωτός, των 1.000 ετών φωτός, των εκατομμυρίων ετών φωτός, πόσο μάλλον των δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Είναι τεράστιο το νούμερο. Άρα λοιπόν, ξαναγυρίζω, αυτή η ακτίνα του παρατηρήσιμου σύμπαντος είναι περίπου 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε με ταχύτητα του φωτός, κάτι που η φυσική το απογορεύει, θα χρειαζόμαστε 46 δισεκατομμύρια χρόνια μόνο για να φτάσουμε μέχρι το όριο αυτού που μπορούμε να παρατηρήσουμε.
1: Τη μία άκρη δηλαδή.
0: Ναι, στη μία άκρη. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Τη μία κατεύθυνση.
0: Τη μία κατεύθυνση. Αν πάρω και τη μία διπλανήτη, πάλι το ίδιο πράγμα. Γιατί φανταστείτε μια σφαίρα που η επιφάνειά τη απέχει από εμάς το κέντρο. Ναι. Είναι μια καλή εικόνα, δεν είναι πραγματική βέβαια, είναι μια καλή εικόνα του σύμπαντος.
1: Άρα θέλουμε 46 δισεκατομμύρια από τη μία, 46.
0: Δηλαδή για να πάμε από τη μία άκρη στην άλλη, περνώντας από εμάς, θέλουμε περίπου 90 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το παρατηρήσιμο σύμπαν. Το πραγματικό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και άπειρο. Και αυτό είναι από τις πιο συναρπαστικές ιδέες της σύγχρονης κοσμολογίας. Να δούμε, να καταλάβουμε πώς είναι το πραγματικό σύμπαν. Μπορεί να είναι και άπειρο. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιες απόψεις, τις οποίες ενδεχομένως να συζητήσουμε και αργότερα.
1: Παρελθόν. Τι σημαίνει βλέπουμε το παρελθόν?
0: Α, πολύ ωραία. Ωραία. Αυτό να το διευκρινίσουμε καλά. Ξαναγυρίζω τώρα στη σελήνη. Το φως κάνει να φτάσει από τη σελήνη ένα δευτερόλεπτο. Άρα, παίρνοντας το φως από τη σελήνη, βλέπω πώς αυτή ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Θα το μάθω αυτό σε ένα δευτερόλεπτο. Παίρνοντας το φως από τον ήλιο, μαθαίνω πώς ήταν πριν από 8,5 λεπτά. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Θα το μάθω σε 8,5 λεπτά. Άρα βλέπω το παρελθόν του. Το κοντινό βέβαια. Το 8,5 λεπτά. Πριν από 8,5 λεπτά. Δηλαδή, αν γίνει κάτι τώρα στον ήλιο, θα το μάθω σε 8,5 λεπτά. Βλέποντας τον πιο κοντινό αστέρα που απέχει σε εμάς, μετά τον ήλιο που είναι ο Α του Κεντάβρου, φαίνεται από το νότιο ημισφαίριο της Γης, μαθαίνουμε αν τον δούμε πώς ήταν πριν από 4,5 χρόνια. Γιατί τόσο έκανε το φως να έρθει από εκεί. Άρα βλέπω πώς ήταν αυτός στο παρελθόν του. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Όταν το φως κάνει να έρθει από τον πιο κοντινό γαλαξία σε εμάς, 2,5 εκατομμύρια χρόνια, είναι ο γαλαξίας Ανδρομέδας, που είναι πιο κοντινό σε εμάς, βλέπω πώς ήταν αυτός πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Άρα είναι σαφές ότι κοιτάζοντας προς τα πάνω, τον ένα στον ουρανό, ουσιαστικά βλέπουμε το παρελθόν. Πώς ήταν τα πράγματα κάποτε. Για αυτά τα συγκεκριμένα σηματάκια που είναι τα άστρα. Βλέπουμε πώς ήταν. Δηλαδή, όταν πάρω το φως από ένα άστρο που έχει 1.000 έτη φωτός, μαθαίνω πώς ήταν αυτό πριν από 1.000 χρόνια.
1: Κοιτάζοντας
0: προς τα... Αυτό θα πει λοιπόν. Κοιτάζοντας προς το παρελθόν.
1: Ναι. Κοιτάζοντας προς τα πάνω, βλέπουμε το σύμπαν. Και εδώ να ρωτήσω, υπάρχει αρχή και τέλος?
0: Για το αρχή. Το συζητάμε.
1: Για το τέλος.
0: Για το τέλος και αυτό το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά θα ήθελα πριν από αυτό να δούμε λίγο τι σημαίνει η άκρη.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είναι τα 46 δισεκατομμύρια που μας είπατε. Είναι,
0: είναι
1: η άκρη αυτό.
0: Ναι. Μάλλον η λέξη άκρη δεν ταιριάζει και πολύ στο σύμπαν.
1: Νομίζουμε ότι πηγαίνουμε σε στο χείλος του γκρεμού.
0: Όταν λέμε άκρη, φανταζόμαστε ότι, όπως το είπατε, ένα τείχος ή ένα τέλος ή ένα γκρεμό.
1: Και κάπου πέφτουμε.
0: Ναι, ναι. Η κοσμολογία όμως δεν περιγράφει κάτι τέτοιο. Το παρατηρήσιμο σύμπαν έχει ένα όριο, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Το σημείο πέρα από το οποίο το φως δεν έχει προλάβει να έρθει ακόμα στη Γη. Αυτό είπαμε ότι είναι γύρω στα 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά συναρπαστικό που είπαμε και προηγουμένως. Μπορεί το σύμπαν να είναι άπειρο, μπορεί να είναι ερώτημα. Μπορεί όμως να είναι και πεπερασμένο χωρίς να έχει άκρη. Αυτό ακούγεται λίγο παράδοξο. Αλλά ήταν ακριβώς το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Αϊνστάιν. Βασιζόμενος στη γεωμετρία του Ρίμαν. Ο Ρίμαν είναι ένας Γερμανός σπουδαίος μαθηματικός, που έχει γράψει μια φανταστική γεωμετρία, δύσκολη, για να είμαστε ειλικρινείς, από τις πιο δύσκολες. Αλλά σύμφωνα με την ομολογία του ίδιου του Αϊνστάιν, πάνω στη γεωμετρία του Ρίμαν βασίστηκε και διατύπωσε την περίφημη γενική θεωρία της σχετικότητας. Τι είπε, λέει, ξαναγύρω σε αυτό το παράδοξο, ότι θα μπορούσε το σύμπαν να είναι πεπερασμένο χωρίς να έχει άκρη. Φανταστείτε ένα όν που ζει στην επιφάνεια μια σφαίρα. Στην επιφάνειά της. Δηλαδή γι' αυτό το «ον», το σύμπαν του, μόνο η επιφάνεια μιας σφαίρας. Δεν υπάρχει ούτε μέσα στη σφαίρα, ούτε απ' έξω από τη σφαίρα. Μόνο η επιφάνειά της. Αν αυτό το «ον» αρχίζει και ταξιδεύει ως μια κατεύθυνση, δεν θα συναντήσει ποτέ κάποιο σύνολο ή κάποιο κρεμό. Συνεχώς θα πηγαίνει.
1: Συνεχώς από, θα φτάνει εκεί που, από εκεί που ξεκίνησε και θα συνεχίσει.
0: Μπορεί να φτάσει από εκεί που ξεκίνησε και ούτω καθεξής. Ναι. Η επιφάνεια της σφαίρας λοιπόν είναι πεπερασμένη, δεν έχει όμως άκρη.
1: Δεν έχει.
0: Βέβαια το σύμπαν δεν είναι δύο διαστάσεων όπως είναι η επιφάνεια της σφαίρας, είναι τριών για να μπω τεσσάρων. Ένα σύμπαν λοιπόν τριών διαστάσεων, το οποίο είναι πεπερασμένο αλλά δεν έχει άκρη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πώς είναι. Είναι έξω από την εποπτεία μας. Έξω από το DNA μας. Το σπουδαίο όμως είναι ότι μπορούμε να το περιγράψουμε διανοητικά, μαθηματικά δηλαδή. Γι' αυτό είναι βασικό. Δηλαδή μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως τις ιδιότητες ενός τέτοιου σύμπαντος, χωρίς όμως να ξέρω πώς είναι. Και αυτό είναι κατά την άποψή μου συγκλονιστικό. Mm.
1: Δεν γνωρίζουμε τα όρια του. Ωστόσο, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο?
0: Κοιτάξτε, αν έπρεπε να διαλέξω ένα, δεν θα ήταν κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Θα έλεγα ότι είναι η συνολική εικόνα του σύμπαντος όπως τη βλέπουμε. Τι εννοώ με αυτό? Σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Mm. Ο καθένας έχει δισεκατομμύρια άστρα. Πλανήτες, μεσοαστρική ύλη, μεσογαλαξία και όλα αυτά. Αν τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, αυτό μου κάνει μόνο το 4% της ύλης και ενέργειας του σύμπαντος. Μόνο 4%. Δηλαδή, επικοινωνώ με τον Α ή τον Β τρόπο, στέλνοντας σήματα, παίρνοντας το φως από εκεί κλπ. Μόνο με 4%. Το υπόλοιπο μου είναι άγνωστο.
1: Το υπόλοιπο 96%
0: μου είναι άγνωστο.
1: Άρα αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος.
0: Το ίδιο το σύμπαν.
1: Το ακριβώς. Ίδιο το σύμπαν.
0: Και το ωραίο είναι ότι το υπόλοιπο 96% μου είναι άγνωστο, είτε υπό μορφή άγνωστης ύλης, που τη λέμε σκοτεινή, σε ποσοστό 26%, δεν είναι μαύρη, τη λέμε σκοτεινή γιατί έτσι συμπεριγράφουμε την άγνοιά μας. Δηλαδή, η σκοτεινή ύλη είναι η άγνοια που έχουμε για την υφή αυτής της ύλης. Mm-hmm. Ξέρω όμως τις ιδιότητες έχει. Ξέρω τι ιδιότητες έχει, αλλά δεν ξέρω την υφή της. Και το υπόλοιπο 70% είναι υπό μορφή άγνωστης ενέργειας, που επίσης τη λέω σκοτεινή ενέργεια. Όχι επειδή είναι μαύρη, αλλά επειδή εκφράζω έτσι πάλι την αγνία μου για αυτή την ενέργεια. Ας πούμε, αυτή η ενέργεια, η σκοτεινή ενέργεια, έχει την εξής ιδιότητα. Είδαμε το 1998 ότι το σύμπαν διαστέλλεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Το οποίο είναι παράδοξο. Τα επιταχυνόμενους ρυθμούς. Είναι σαν να πετάξετε προς τα πάνω μια μπάλα και αυτή ανεβαίνει μεν προς τα πάνω, αλλά όχι με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ανεβαίνει, αλλά συνεχώς ο ρυθμός της επιβραδύνεται. Είδαμε ότι το σύμπαν, αυτός ο ρυθμός επιταχύνεται. Ποιος το σπρώχνει? Πώς αυτή την επιτάχυνση? Είναι μια μορφή ενέργειας που έχει ιδιότητες αντιβαρύτητας. Τη λέμε σκοτεινή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν για να ξαναγυρίσω την ερώτησή σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος, θα έλεγα ότι είναι το ίδιο του σύμπαν.
1: Ζούμε μέσα σε αυτό το σύμπαν.
0: Στο οποίο ζούμε μέσα σε αυτό το σύμπαν και είμαστε μέρος του.
1: Είμαστε μέρος του. Αυτό είναι νομίζω το πιο συναρπαστικό.
0: Ακριβώς. Και προπάντων μπορούμε και το κατανοούμε. Mm. Όσο μπορούμε. Εντάξει, στο βαθμό
1: το 4%.
0: Με αυτό επικοινωνούμε και το άλλο το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε την υφή του. Τις ιδιότητες τους ξέρουμε ακριβώς. Απλά δεν ξέρουμε την υφή της. Υπάρχουν βέβαια ιδέες. Μια καθολικά αποδεκτή ιδέα δεν υπάρχει.
1: Τώρα θα περάσουμε στον γαλαξία. Τι είναι ο γαλαξίας που βλέπουμε σαν μια φωτεινή λωρίδα?
0: Βεβαίως, ναι. Mm. Η λεγόμενη γαλακτική οδός. Θα το προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε. Βέβαια, μας λείπει λίγο η εικόνα εδώ.
1: Θα βγούμε έξω από το στούντιο.
0: Εντάξει, να διχρεώ κάποια εικόνα. Αυτό που βλέπουμε σαν μια αχνή λωρίδα, όπως είπατε, να διασχίζει τον ουρανό, δεν είναι ούτε σύννεφο ούτε κάποια ιδιαίτερη ατμοσφαιρική λάμψη. Είναι ο ίδιος ο γαλαξίας μας, όπως είπατε. Και ο ήλιος είναι ένας από τους εκατοντάδες δισεκατομμύρια ήλιους, άστρα δηλαδή, που περιέχει ο γαλαξίας μας. Ο γαλαξίας μας περιέχει περίπου 700 δισεκατομμύρια αστέρια. 700 δις, κατά πολλούς και ένα τρεις. Αλλά ας μείνουμε στην πιο ήπια εκδοχή. 700 δις. Ένα από αυτά είναι και ο ήλιος μας. Και είμαστε δεν ούτε καν στο κέντρο. Εντάξει, ίσως και ευτυχώς να μην είναι που δεν είναι στο κέντρο, γιατί στο κέντρο δεν είναι και τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες. Είναι στα προάστια του γαλαξία μας, τα λέγαμε. Επειδή λοιπόν η μορφή του γαλαξία είναι σαν δίσκος, και αυτό το λέμε και γαλαξιακό δίσκο. Επειδή ζούμε μέσα στο γαλαξιακό δίσκο, όταν κοιτάζουμε προς το επίπεδό του, το βλέμμα μας διαπερνά τεράστιες συγκεντρώσεις άστρων. Τα περισσότερα είναι τόσο μακρινά, ώστε δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε ένα προς ένα. Και έτσι το φως τους συγχωνεύεται σε αυτή την γαλακτική λωρίδα που τη βλέπουμε να πλώνεται στον ουρανό. Με άλλα λόγια, εκείνη τη στιγμή δεν κοιτάζουμε κάτι έξω από το γαλαξία, αλλά κοιτάζουμε το εσωτερικό του γαλαξία, του σπιτιού μας δηλαδή. Και βέβαια, κάθε φορά που το συνειδητοποιεί κάποιος αυτό, φαίνεται πραγματικά συγκλονιστικό. Ένα καλοκαιρινό βράδυ, από μια παραλία ή ένα βουνό, μπορούμε να αντικρίσουμε με γυμνό μάτι το γαλαξία, μέσα στον οποίο γεννήθηκε, όπως είπατε, και ο ήλιος και η γη, αλλά τελικά και εμείς.
1: Οι ακροατές μας ακούν αυτή τη στιγμή και μπορεί να μας ακούν και από κάποιο βουνό, από κάποια παραλία. Εάν τώρα κοιτάξουν προς τα πάνω, προς τον ουρανό, μπορούν να δουν κάποια σημεία, κάποια χαρακτηριστικά ή χρειάζονται τηλεσκόπιο?
0: Παραδόξως όχι. Ένα τηλεσκόπιο μπορεί να αποκαλύψει εκπληκτικές λεπτομέρειες του σύμπαντος βέβαια, αλλά δεν είναι και απαραίτητη αφετηρία. Η καλύτερη αρχή είναι τα ίδια μας τα μάτια. Το τηλεσκόπιο, θα έλεγα, δεν δημιουργεί την αγάπη για την αστρονομία. Έρχεται συνήθως αργότερα, όταν έχει ήδη γεννηθεί περιέργεια. Και έρχεται και την κουμπώνει, θα λέει κανείς, επιβεβαιώνει, την επεξεργάζεται.
1: Επειδή εσείς βλέπετε και μέσα από το τηλεσκόπιο, τι είναι αυτό που έχετε δει και σας έχει εντυπωσιάσει?
0: Κοιτάξτε, σε μια καλοκαιρινή νύχτα, όπως είπατε, και με ένα καλό τηλεσκόπιο, μπορείς να δεις γαλαξίες και σμήνη γαλαξιών που απέχουν όχι 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός, που είναι πιο κοντινό από τη γαλαξία, ο οποίος φαίνεται και με γυμνό μάτι. Το πιο μακρινό αντικείμενο που μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη Γη με γυμνό μάτι είναι ο γαλαξίας Ανδρομέδας, που απέχει περίπου 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός από εδώ, με γυμνό μάτι. Με τηλεσκόπιο μπορείς να δεις νεφελώματα και γαλαξίες που απέχουν 25 εκατομμύρια έτη φωτός. Ακόμα και δισεκατομμύρια έτη φωτός. Και έρχεται αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ουσιαστικά βλέπετε το παρελθόν, αν δεν είναι γαλαξία, ο οποίος απέχει από εδώ 12,5 δισεκατομμύρια έτη φωτός, ουσιαστικά βλέπω το σύμπαν βρέφος. Το σύμπαν νήπιο. Όπως πιστεύουμε σήμερα, η ηλικία του σύμπαντος είναι περίπου 15 δισεκατομμύρια έτη. Όταν βλέπω μια γαλαξία που απέχει από εδώ 12 δισεκατομμύρια έτη φωτός, άρα βλέπω το σύμπαν σε ηλικία 3 δισεκατομμυρίων ετών. Άρα ουσιαστικά ένα σύμπαν παιδί, νήπιο. Αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Το συζητάμε.
1: Επειδή αγαπάτε πάρα πολύ όλο αυτό που υπάρχει έξω από τη Γη, εκεί μακριά, στο σύμπαν, την πρώτη φορά που βάλετε το μάτι σας σε ένα τηλεσκόπιο, πώς αισθανθήκατε?
0: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Καταρχήν, η πρώτη επαφή με το τηλεσκόπιο σου είναι απογοητευτική.
1: Γιατί?
0: Γιατί βλέπουμε ένα ασπρόμαυρο πράγμα, ένα συννεφάκι, που αν κάποιος δεν εξηγεί στην αυτό που βλέπεις, δεν σε εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Μην νομίζετε ότι έχουν τα χρώματα που βλέπουμε, ξέρετε, σε αυτές τις επεξεργασμένες εικόνες κλπ. Βλέπουμε ένα ασπρόμαυρο νεφέλωμα, ένα συννεφάκι το οποίο έχει σαν ένα μαύρο φόντο, ας πούμε. Αν δεν σου εξηγήσει κάποιος τι αυτό που βλέπεις, λες, εντάξει, και τι είναι αυτό? Δεν με εντυπωσιάζει.
1: Αυτό αισθανθήκατε?
0: Καλά, εγώ έτυχε και ήξερα κάτι παραπάνω. Αλλά βλέποντας συμπολίτες μας και συνανθρώπους μας και παιδιά κυρίως, όταν έχουν αυτή την πρώτη επαφή με το τηλεσκόπιο, δεν εντυπωσιάζονται και πολύ. Όταν όμως καθίσουν και εμβαθύνουν και τους πει κάποιος τι είναι αυτό που βλέπουν, πώς απέχει, τι εκτινοβολία δίνει, τι είναι αυτό που παίρνουμε εμείς κλπ. Τότε αρχίζει μια άλλη επαφή και με το τηλεσκόπιο, αλλά και με αυτό που παρατηρείς μέσω του τηλεσκοπίου.
1: Άρα εσείς που ξέρατε τι είναι αυτό που θα δείτε, πώς αισθανθήκατε?
0: Ικανοποιητικά.
1: Κύριε καθηγητά, μας είπατε εδώ κάτι δισεκατομμύρια, 46 δισεκατομμύρια. Και θέλω να ρωτήσω, τι είναι τελικά ο χρόνος?
0: Α, τώρα τι που λέτε?
1: Μας είπατε πριν 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Θέλετε απόλυτα ειλικρινή απάντηση.
1: Τι είναι ο χρόνος?
0: Ίσως είναι από τα πιο μεγαλύτερα και ιδιαίτερα πράγματα στην επιστήμη. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση ο χρόνος. Εγώ θα τον όμιζα ένα γνώριμο ξένο. Κάτι το οποίο γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά είναι επί της ουσίας κάτι ξένο. Όπως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τώρα. Ελπίζω σωστά. Βέβαια, στην καθημερινότητά μας έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος είναι κιλά ομοιόμορφα, είναι ένα όρατο ποτάμι που παρασύρεται τα πάντα από το παρελθόν προς το μέλλον. Θυμόμαστε το παρελθόν και όχι το μέλλον κλπ. Και μάλιστα πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, όπου κυριαρχούσε η λεγόμενη νευτόνια εικόνα του χώρου, του χρόνου, συγγνώμη, ο χρόνος είναι ένας παγκόσμιος απόλυτος ρυθμός που κιλά ομοιόμορφα για όλους τους παρατηρητές. Δηλαδή, σε κάθε γεγονός αντιστοιχούσε μονοσήμαντα ένας αριθμός, ο χρόνος του γεγονότος, και σε κάθε δύο γεγονότα ένας άλλος αριθμός το χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Όλοι οι παρατηρητές του σύμπαντος, αν υπήρχαν, θα συμφωνούσαν για τους χρόνους των γεγονότων και για τα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους, αν τα ρολόγια τους ήταν σωστά ρυθμισμένα και συγχρονισμένα. Δηλαδή, ένας παρατηρητής εδώ και ένας στο υπερπέραν, αν με ένα κοσμικό GPS συγχρόνιζαν τα ρολόγια τους, αυτά θα δείχναν αιωνίως τον ίδιο χρόνο, ανεξάρτητα που ήταν ο ένας και τι έκανε, και ανεξάρτητα που ήταν ο άλλος και τι έκανε. Αυτό πιστεύαμε. Ένας αμήλυτος παγκόσμιος ρυθμός. Δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο. Δεν τον νοιάζει. Ούτε που είναι, σε τι χώρους κλπ.
1: Θα είχαμε όμως μία εικόνα.
0: Ναι, είναι αυτή η εικόνα που είχαμε. Έρχεται όμως η σύγχρονη φυσική και λέει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική για να είναι πολύ πιο σύνθετη. Θα μπορούσα να πω επιγραμματικά το εξής, ότι ο χρόνος είναι μια ιδιότητα του σύμπαντος, που ξέρουμε ποια ιδιότητα είναι, επεξεργασμένη όμως από έναν βιολογικό υπολογιστή. Ποιο το δικό μας. Γιατί και εμείς ένας βιοϋπολογιστής είμαστε. Ο βιοϋπολογιστής ο δικός μας, ο εγκεφαλός μας στην προηγούμενη περίπτωση, παίρνει αυτή την ιδιότητα που επαναλαμβάνω ξέρουμε ποια είναι. Κάνω μια παρέτηση και τη λέω. Είναι αυτή που οδηγεί τα πράγματα, άρα και όλο το σύμπαν, σε μια συνεχόμενη αταξία, εντροπία όπως λέμε, αλλά μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Παίρνει λοιπόν ο εγκέφαλός μας αυτή την ιδιότητα, τη μετατρέπει όπως αυτός νομίζει, κατασκευής. Και μας δίνει την αίσθηση του χρόνου που έχουμε. Που κυλάει ομοιόμορφα, που θυμόμαστε παρελθόν και όχι το μέλλον και ούτω καθεξής. Έχετε την εντύπωση ότι τον ίδιο χρόνο που καταλαβαίνουμε εμείς, καταλαβαίνει και μια πεταλούδα, ας πούμε. Όχι βέβαια. Η πεταλούδα ζει μια μέρα, και αυτή μπορεί να νομίζει ότι ζει αιώνια. Ή ξέρω εγώ μια γάτα ή ένας οποιοσδήποτε άλλος έμβιον. Καμία σχέση.
1: Εμείς όμως
0: είναι
1: το...
0: θέμα δηλαδή επεξεργασίας αυτής της ιδιότητας από τον υπολογιστή μας. Και μας δίνει αυτή την αίσθηση.
1: Εμείς τον καταλαβαίνουμε όμως, κύριε καθηγητά, τον χρόνο, γιατί περνάει από πάνω μας. Δηλαδή, είμαστε παιδιά. Μπαίνουμε στην εφηβεία.
0: Πουρέ, κυλάει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία, συμφωνούμε. Αλλά και αυτός ο χρόνος που καταλαβαίνουμε, τον καταλαβαίνουμε χοντρικά.
1: Ναι.
0: Για να το πούμε
1: έχουμε
0: έτσι,
1: μια
0: έτσι.
1: Αίσθηση.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Και το βλέπουμε και με τη φθορά μας.
1: Ακριβώς.
0: Προσέξτε όμως. Και αυτός ο χρόνος που καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, τον καταλαβαίνουμε χοντρικά. Έχει κάποιες ιδιότητες, οι οποίες δεν είναι καθόλου προφανείς. Για παράδειγμα, ο προσωπικός χρόνος. Είναι εκείνος ο χρόνος που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που συλλέγουν τα αισθητήρια όργανα του, τα μάτια του, τα αυτιά του κλπ. Και να τις αποδώσει στη συνείδηση ως μια αντικειμενική πραγματικότητα. Και μάλιστα αυτός ο χρόνος ίσως να είναι και η πρώτη στοιχειώδη μονάδα του ανθρωπίνου αντιληπτού και μετρούμενου χρόνου. Και είμαστε δεν σταθερός. Όταν βιώνουμε μια ευχάριστη κατάσταση, ο προσωπικός μας χρόνος κυλάει γρήγορα. Ρωτήστε δύο ερωτευμένους όταν είναι μαζί να σας πούνε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Πάμε τώρα σε ένα περιβάλλον βαρετό. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι περνάει αργά. Αυτός ο χρόνος ναι, είναι μετρήσεις. Είναι το χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να πει κανείς, που χρειάζεται από τη στιγμή που θα αντιληφθούν τα αισθητήρια όργανά μας κάποια κατάσταση έξω και να την αποδώσουν και να την καταλάβουν, να την αποδώσουν σε συνείδηση ως πια μια αντικειμενική πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και ο χρόνος της ειδικής σχετικότητας. Είπα προηγουμένως ότι η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δεν ξέρουμε γιατί είναι τόσο. Ξέρουμε ότι είναι τόσο, αλλά δεν ξέρουμε γιατί είναι τόσο. Ή τι σύμπαν θα είχαμε, αν δεν είχαμε ένα φως, αν το φως έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ταχύτητα. Σε αυτό δεν έχουμε απάντηση. Αλλά τόσο πάντων είναι τόσο. Επίσης, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πιάσουμε ταχύτητα του φωτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε ένα αντικείμενο, όσο μικρό και αν είναι αυτό, να το επιταχύνετε και να φτάσει στην ταχύτητα του φωτός. Δεν είναι θέμα ξυπνάδας. Ούτε τεχνολογίας. Όπου και να έχεις το σύμπαν, όποια τεχνολογία και αν έχεις, όσο διανοητικά ανεπτυγμένος και αν είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ένα αντικείμενο, όσο μικρό και αν είναι αυτό, και να φτάσουμε στην ταχύτητα του φωτός. Τελείωσε. Επίσης, αυτό το φως, το περίφημο, έχει άλλη μια ιδιότητα. Δεν καταλαβαίνει χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος για το φως. Δηλαδή, αν μπορούσε κάποιος να ρωτήσει μια φωτεινή ακτίνα και της έλεγε πόση ώρα θες να πας από εδώ μέχρι εκεί, θα έλεγε ώρα. Τι είναι αυτά, αυτά είναι δικά μας. Θα έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνει χρόνο το φως. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ δεν πάω με την ταχύτητα του φωτός, αφού δεν μπορώ να την πιάσω, αλλά μια παραπλήση, λέμε τώρα έτσι, 295.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, τότε ο χρόνος μου, αυτός που θα με ευθύρει, που θα καταλαβαίνω, που θα κυλάει, θα είναι διαφορετικός από κάποιον άλλο παρατηρητή, ο οποίος είναι ακίνητος ή πηγαίνει με διαφορετική ταχύτητα. Και αυτό που λέμε τώρα δεν είναι επιστημονική φαντασία, και το λέμε έτσι για να κάνουμε και τους έξυπνους. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Ο χρόνος, όταν κάποιος πηγαίνει με ταχύτητα, παραπλήσει με ταχύτητα του φωτός, κυλάει πιο αργά. Η διάρκεια του δευτερολέπτου είναι μεγαλύτερη. Και όχι μόνο αυτό. Εξαρτάται πού τον μετράς το χρόνο. Αλλιώς τρέχει ο χρόνος πάνω στην επιφάνεια της Γης, αλλιώς τρέχει στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλιώς στην επιφάνεια του Άρη, αλλιώς στην επιφάνεια του ήλιου, αλλιώς στην επιφάνεια ενός υπερμαζικού αστέρα και αλλιώς στην επιφάνεια στις παλιφές, ας πούμε, μια μελανής ζωής. Και αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Και το πιο ωραίο ποιο είναι. Ότι αυτά τα δύο που είπα τώρα, αυτή η σχετικότητα του χρόνου, έχει καθημερινές εφαρμογές. Ποιες? Το GPS. Το GPS το χρησιμοποιούμε όλοι.
1: Ναι.
0: Επικοινωνεί με ένα δορυφόρο. Αυτός ο δορυφόρος είναι εφοδιασμένος με κάποια ρολόγια ακριβίας, όπου στη μέτρηση του χρόνου έχουν λάβει υπόψη τους και την ταχύτητα του δορυφόρου, αλλά και το ύψος του βαρυτικού πεδίου. Αν ήταν πιο χαμηλά, θα ήταν διαφορετικά. Αν ήταν πιο ψηλά, πάλι διαφορετικά. αν είχαμε λάβει υπόψη μας αυτά τα δύο, μετά από δύο μήνες θα λέγαμε στο GPS πάμε Λαμία και θα μας έβαζε στην Κόρυθο. Θα κάνει λάθος. Αυτή ακριβώς η σύνδεση του χρόνου με τον χώρο, τι ουσιαστικά τι αποδεικνύει, ότι ο χρόνος είναι μια ιδιότητα του χώρου, είναι δεμένος με τον χώρο. Δεν υπάρχει χρόνος χωρίς τον χώρο. Χωροχρονικό συνεχές, λέει ο Αϊνστάιν, και αυτή ακριβώς τη γεωμετρική εικόνα προσπάθησα να αναπτύξω συστηματικά στο βιβλίο μου που πολύ ευγενικά αναφέρεται προηγουμένως, Γενική Σχετικότητα και Κοσμολογία, από την γεωμετρία του χωροχρόνου στη δομή του σύμπαντος, από τις εκδόσεις Ζήτη. Και το ωραίο είναι ότι, αν με ρωτήσει τι είναι χώρος, δεν έχω απάντηση. Ουσιαστικά είναι ένα αφηρημένο μαθηματικό αντικείμενο. Ιδιατό. Έρχεται όμως η Γενική Σχετικότητα και ειδικά η γεωμετρία του Ρίμαν και σου λέει, και αυτός ο χώρος τον βγάζει αυτό το χώρο από αυτή την απάθεια και του δίνει ζωή. Και βλέπουμε ότι διαστέλλεται, συστέλλεται, καμπυλώνεται κλπ. Και εμείς καταλαβαίνουμε αυτό το αφηρημένο μαθηματικό αντικείμενο μέσω μιας δευτερογενούς δραστηριότητάς του, της αστολής σου, της ιστολής σου, της καμπυλότητάς του κλπ.
1: Και εμείς να κρατήσουμε ότι χώρος χωρίς χρόνο δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Ακριβώς, πολύ σημαντικό.
1: Και χρόνος χωρίς χώρο
0: βεβαίως,
1: δεν μπορεί.
0: Πολύ σωστό. Ειδικά ο χώρος ο συμπατικός, είδαμε προηγουμένως ότι κρύβει μέσα του την έννοια του χρόνου. Και να σου πω κάτι άλλο. Μια από τις προκλήσεις επιστήμης, της σύγχρονης επιστήμης, της φυσικής θα έλεγα, είναι να καταλάβουμε το σύμπαν χωρίς εμάς. Mm-hmm. Γιατί παραπάνω, εμείς παίρνουμε εικόνες από το σύμπαν και ο βιοϋπολογιστής μας τις μετασχηματίζει. Δεν τις φωτογραφίζει, όπως πιστεύουμε παλιά.
1: Χώρος και χρόνος πάνε μαζί. Κύριε καθηγητά, θα βάλουμε μια ανωτελεία και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε ένα δύσκολο θέμα. Ζωή στο σύμπαν. Για να σας το πω πιο απλά, είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Fly.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Απόψε κάνουμε ένα ταξίδι στον ουράνιο θόλο, στο σύμπαν, στην κοσμολογία και τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν, με συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι τον κύριο Αντώνη Αντωνίου, αστροφυσικό και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Κύριε Αντωνίου, έχετε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Γενική σχετικότητα και κοσμολογία από τη γεωμετρία του χωροχρόνου στη δομή του σύμπαντος» από τις εκδόσεις Ζήτη. Και τώρα ήρθε η κρίσιμη ώρα για το κρίσιμο ερώτημα. Βασανίζει γενιές και γενιές και παραμένει αναπάντητο. Είμαστε μόνοι στο σύμπαν?
1: Αν λέτε, η ειλικρινή απάντηση είναι ότι πάλι δεν ξέρουμε. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η άγνοιά μας, έτσι.
0: Ή αποφεύγετε να απαντήσετε?
1: Όχι, θα απαντήσω. Καθόλου. Δεν έχουμε πάντως μέχρι στιγμής καμιά επιβεβαιωμένη ένδειξη. Κάποια ένδειξη, η οποία, εντάξει, να πεις ότι κάτι επιβεβαιώνει για τη ζωή πέρα από τη γη. Από την άλλη πλευρά όμως, γνωρίζουμε ότι το σύμπαν είναι εξαιρετικά μεγάλο, όπως και το είπαμε κιόλας. Με δισεκατομμύρια γαλαξίες, καθένας από τις οποίες περιέχει δισεκατομμύρια άστρα, και γύρω από αυτά υπάρχουν και έχουν ανακαλυφθεί και σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι πλανήτες. Και λες ότι σε κάποια από αυτά, που είναι περίπου σαν τον ήλιο, σε κατάλληλη απόσταση, δεν μπορεί να υπάρχει ένας πλανήτης που να έχει συνθήκες παρόμοιες και ακριβώς τις ίδιες με τις γης, όπου θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη και η συντήρηση της ζωής. Σε αυτό δεν λέμε όχι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα συστατικά για την εμφάνιση της ζωής φαίνεται να είναι ευρέως δεδομένα. Σε αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Τονίζω όμως ότι δεν έχουμε αποδείξεις πως υπάρχει αλλού ζωή. Καμιά απόδειξη. Και επιπλέον, σύμφωνα με αυτά που είπαμε προηγουμένως, το ερώτημα εξεφύγει πια από την φιλοσοφική του υπόσταση και έχει περάσει σε ένα καθαρά επιστημονικό ερώτημα. Ποια αρχίζει και γίνεται και μετρήσιμο. Υπάρχουν δύο ακραίες πιθανότητες, που και δύο είναι ακόμη ανοιχτές. Είτε η ζωή είναι σπάνια, ίσως και μοναδική, ή ότι είναι σχετικά συνηθισμένη, αλλά δύσκολο να ανοιχνευτεί σε κοσμικές αποστάσεις. Δηλαδή, είμαστε μόνοι μας, ή τέλος πάντων πολύ λίγοι, ή το σύμπαν σφίζει από ζωή. Υπάρχουν αυτές δύο ακραίες καταστάσεις. Επιτρέψτε μου εδώ να εκφράσω σε μια προσωπική άποψη. Σε κάθε περίπτωση, είτε είμαστε μόνοι στο σύμπαν, είτε αυτό σφίζει από ζωή, κατά την άποψή μου, το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό.
0: Σίγουρα. Πόσο πιθανό είναι να υπάρχει εξωγήινη ζωή? Και όταν λέω εξωγήινη ζωή, δεν υπάρχει λόγος να φανταζόμαστε ότι απλά θα είναι όπως είμαστε εμείς. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Τώρα εδώ, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη ζωή ξέρουμε, αλλά και αυτή ψάχνουμε. Αν έρθει αύριο η αστροβιολογία και μου πει ότι ξέρεις, και κάτω από άλλες προϋποθέσεις, θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη της ζωής. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα ξέρουμε ότι η ζωή έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Χρειάζεται οξυγόνο, άζωτο, συγκεκριμένη θερμοκρασία κλπ. Αν μου έρθει η αστροβιολογία και μου πει ότι και κάτω από συνθήκες αμμονίας είναι δυνατή η ανάπτυξη και η συντήρηση ζωής, αν βρω ένα πλανήτη που έχει ατμόσφαιρα από αμμονία, θα το κρατήσω. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτά που ξέρω, τον πετάω. Δεν μου χρειάζεται. Δεν τον θέλω αυτό, γιατί ξέρω ότι τα δεδομένα μου δεν είναι ευνοϊκά σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν μείνουμε αυστηρά στα δεδομένα, το πιο τίμιο είναι να πούμε ότι δεν έχουμε καμιά επιβεβαιωμένη ένδειξη για την εξωγήινη ζωή. Όπως είπαμε όμως, το σύμπαν είναι τεράστιο. Και πιθανότητα να υπάρχει κάποια ζωή δεν είναι καθόλου αμεληταία. Αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο αν υπάρχει ζωή, είναι και αν μπορούμε να τη βρούμε. Και εδώ τα πράγματα γίνονται δραματικά πιο δύσκολα. Ακόμα και αν η ζωή είναι σχετικά συνηθισμένη στο σύμπαν, οι αποστάσεις είναι τόσο τεράστιες, η χρονιά τόσο μεγάλη και τα σήματα, αν υπάρχουν, είναι τόσο αδύναμα που η πιθανότητα να εντοπίσουμε κάτι είναι εξαιρετικά μικρή. Ας υποθέσουμε ότι μας έχει εντοπίσει ένας πολιτισμός τέτοιος και μας έχει στείλει ένα σήμα, το οποίο ήρθε στη γη πριν από 100 χρόνια. Ποιος το πήρε? Κανένας.
0: Δεν υπήρχε δυνατότητα.
1: Ακριβώς. Και αν πάμε πιο πέρα ακόμα, στο πρόβλημα της επικοινωνίας που έχουμε αυτή τη στιγμή, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Για να υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, χρειάζεται όχι μόνο να υπάρχουν ταυτόχρονα, αλλά και να χρησιμοποιούν και συμβατές τεχνολογίες. Να εκπέμπουν με τρόπο ανιχνεύσιμο και να βρίσκονται σε μια γεωμετρική και χρονική συγκυρία που να το επιτρέπει αυτό. Όλα αυτά δυστυχώς κάνουν την πιθανότητα επικοινωνίας εξαιρετικά μικρή. Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρχει ζωή, ακόμα και αρκετή, αλλά να είναι εξαιρετικά δύσκολο να τη δούμε και ακόμη δυσκολότερο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Ίσως να είμαστε καταδικασμένοι να μην το μάθουμε ποτέ. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το έχει πει ο αείμνηστος καθηγητής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Γεώργιος Καραγραμματικάκης. Ακόμα και αν υπάρχει, λέει, ίσως να είμαστε καταδικασμένοι, να μην το μάθουμε ποτέ. Λόγω αυτής της μηδενικής πιθανότητας.
0: Κύριε καθηγητά, η αστροφυσική και η κοσμολογία μας κάνει πιο σημαντικούς ή πιο ταπεινούς? Γιατί αισθανόμαστε μικροί, ναι, σε όλο
1: σωστό
0: αυτό.
1: Μας κάνει και τα δύο, η αλήθεια είναι. Από την μια πλευρά, όπως είπατε, όσο περισσότερο κατανοούμε το σύμπαν, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε το μέγεθός του και τη θέση μας μέσα σε αυτό. Η Γη είναι ένας μικροσκοπικός πλανήτης, γύρω από ένα συνηθισμένο αστέρα, τον ήλιο, σε ένα από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες, και αυτή η εικόνα αναπόφευκτα γεννά μια αίσθηση ταπεινότητας. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχει και μια δεύτερη όψη που συχνά παραβλέπεται. Το γεγονός ότι υπάρχουμε μέσα σε ένα σύμπαν που μπορεί να κατανοηθεί, ότι μπορούμε να ανασυνθέσουμε τη δομή του από τους φυσικούς νόμους, ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας του με τη σκέψη μας, με τα μαθηματικά μας, με την επιστήμη γενικότερα, είναι κατά την άποψή μου βαθιά εντυπωσιακό. Με αυτή την έννοια δεν είμαστε ασήμαντοι. Είμαστε ένα κομμάτι του σύμπαντος που έχει αρχίσει να αναρωτιέται για τον εαυτό του. Και ίσως αυτή η διπλή συνειδητοποίηση της ταπεινότητας απέναντι στο μέγεθος του κόσμου και της μοναδικότητας της ικανότητας να το κατανοούμε είναι και το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της σύγχρονης επιστήμης, της σύγχρονης κοσμολογίας.
0: Εμείς, οι απλοί που δεν είμαστε αστροφυσικοί, όταν βγαίνουμε έξω, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το βράδυ και κοιτάζουμε τον ουρανό, αισθανόμαστε αυτή τη μαγεία.
1: Όταν λέμε ότι ο γαλαξίας αποτελείται από εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα, αυτό δεν μειώνει την εμπειρία του να τον βλέπεις στον νυχτερινό ουρανό. Την βαθαίνει. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα όμορφο φως, αλλά η πραγματική δομή ενός συστήματος μέσα στο οποίο ζεις. Όταν η φυσική μας λέει ότι ο χρόνος, ότι το φως μάλλον από μακρινούς γαλαξίες ταξιδεύει δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε εμάς, δεν καταστρέφει την αίσθηση θαυμασμού, τη μετατρέπει σε κάτι πιο βαθύ. Μια αίσθηση σύνδεσης με τον χρόνο και την ιστορία του ίδιου του σύμπαντος. Με αυτή την έννοια, η επιστήμη δεν είναι απομυθοποίηση. Θα έλεγα ότι είναι μια μυθοποίηση μεν, αλλά με όρους πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι και μεγαλύτερη μαγεία εντός εισαγωγικών. Δεν είναι τα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει ένας κόσμος που μπορεί να κατανοηθεί.
0: Θα παραμείνω στην επιστήμη και σε αυτό που μας είπατε, γιατί μας έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα. Πόσα άλλα ερωτήματα μένουν αναπάντητα?
1: Α, εδώ προφανώς θέλετε να μπείτε μέσος πλην σαφώς αν η επιστήμη έχει απαντήσει για όλα και για κάθε ερώτημα, έτσι. Πολύ σημαντικό ερώτημα. Αλλά πριν το απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, επιτρέψτε μου να σας πω ένα παράδειγμα για το πώς προχωράει η επιστήμη και το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ξαφνικά αναβαίνει ένα φλας και βλέπουμε στον απέναντι τοίχο ένα μπλε χρώμα. Και λέμε, α, ωραία, είδα το χρώμα του ουρανού. Συνέχεια να βγει ένα πιο δυνατό φως. Και καταλαβαίνω ότι αυτό που είδα προηγουμένως δεν ήταν ο ουρανός, αλλά η θάλασσα μέσα στην οποία αντικατοπτρίζεται ο ουρανός. Mm-hmm. Ανάβει και μεγαλύτερο φως ακόμα. Και τότε συνειδητοποιώ ότι δεν είναι ούτε αυτό, αλλά είναι μια μπλε ζωγραφιά πάνω σε ένα φόρεμα, ας πούμε. Σε κανένα από τα προηγούμενα στάδια δεν λέγαμε ψέματα, δεν σφάλαμε. Αυτά ξέραμε, αυτά λέγαμε. Απλά ερμηνεύαμε τον κόσμο με βάση το επίπεδο της γνώσης που είχαμε κάθε φορά. Κάπως έτσι προχωράει η επιστήμη, μέσα από διαδοχικές προσεγγίσεις μιας πραγματικότητας που γίνεται όλο και πιο καθαρή, αλλά ποτέ ίσως πλήρως εξαντλήσιμη. Άρα λοιπόν, για να έρθω τώρα στον πυρήνα της ερώτησής σας, θα δώσει κάποτε η επιστήμη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα? Εδώ έρχεται η ίδια η επιστήμη και βάζει όρια. Και μάλιστα βάζει όρια συγκεκριμένα και απόλυτα αναμφισβήτητα, θα μπορούσε να πει κανείς, μέσω της κορονίδας της λογικής που είναι τα μαθηματικά. Ο Κουρτ Γκέντελ, ένας σπουδαίος Αυστροαμερικανός επιστήμονας της λογικής, μαθηματικός, φιλόσοφος κλπ., απέδειξε μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση, κατά την άποψή μου, που για μένα αποτελεί, θα έλεγα, κατάκτηση της ανθρώπινης σκέψης μαζί με τη γενική σχετικότητα. Απέδειξε λοιπόν ο Γκέντελ ότι όποιο λογικό σύστημα και αν έχεις, πάντα θα υπάρχουν προτάσεις, καταστάσεις, ας πούμε, που θα είναι αληθείς, αλλά μη αποδείξιμες. Πάντα θα είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις ότι υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορείς να αποδείξεις. Καταρχήν βάζει η επιστήμη όρια στον ίδιο τον εαυτό και μάλιστα βάζει όρια όχι στον ορθολογισμό, αλλά στη δικτατορία του ορθολογισμού, κατά την άποψή μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συζητάμε για το τι ξέρουμε σήμερα. Δεν σας λέω τι θα ξέρουμε αύριο. Και βέβαια και ασφαλώς και έχετε δίκιο. Αλλά σίγουρα όμως σε κάθε λογικό σύστημα, αλλά σε κάθε μέρος της επιστήμης, πάντα θα ξέρουμε ότι ό,τι και να πεις, όποιο λογικό σύστημα και να έχεις, πάντα θα ξέρεις ότι θα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που θα είναι αληθείς, αλλά δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Και αυτό είναι, παραλαμβάνω, φραγμός όχι στον ορθολογισμό, αλλά στη δικτατορία του ορθολογισμού.
0: Επιστήμη και κοινωνία. Είναι εφικτό να εκλεκευθούν τόσο σύνθετες έννοιες στον απλό κόσμο? Ήδη στη συζήτησή μας έχουμε χρησιμοποιήσει και σύνθετες έννοιες. Να σας πω το πιο απλό. Τα δισεκατομμύρια έτη που λέτε, 46 δισεκατομμύρια έτη. Πώς να το αντιληφθεί αυτό ένας άνθρωπος που δεν είναι αστροφυσικός?
1: Γιατί ούτε εμείς το τηλεφωνόμαστε. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, έχω συνειδητοποιήσει τι σημαίνει δισεκατομμύρια έτη φωτός. Απλά το λέμε.
0: Ναι.
1: Απλά θέμα εξοικείωσης. Απλά το λέμε, το έχουμε ξαναπεί και οπότε κάποια στιγμή.
0: Καταλαβαίνω ότι κάτι είναι πολύ μακρινό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το βλέπουμε και συγκριτικά. Αλλά σε αυτό που είπατε τώρα, αν μπορούν να εκλαϊκευθούν σύνθετες έννοιες, εδώ επιτρέψτε μου να σας εξομολογηθώ κάτι προσωπικό, που προκύπτει από μια εμπειρία περισσότερες από 200 διαλέξεις που έχει τύχει και έχω δώσει. Συγχωρέστε μου την αυτοαναφορά, αλλά μια και την κάνετε.
0: Πολύ καλά κάνετε. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα κοινό που σας παρακολουθεί και μπορεί να παρακολουθεί σε αυτή τη συζήτηση.
1: Όταν ξεκίνησα αυτή τη συζήτηση με το κοινό, είχα περισσότερο άγχος από ότι στα επιστημονικά συνέδρια. Εκεί στα επιστημονικά συνέδρια μπορεί να μιλήσει με εξισώσεις, να αναφερθεί λεπτομέρειες και να θεωρήσει ότι απευθύνεσαι σε ένα εξειδικευμένο κοινό, το οποίο εντάξει, του λε, διαβάστε κιόλα, δεν θα σκάσω κιόλα αν δεν καταλάβω.
0: Και γνωρίζουν τις έννοιες.
1: Ακριβώς. Εδώ είμαστε πράγματα τελείως διαφορετικά. Έχει έναν άνθρωπο απέναντί σου που έχει έρθει να σε ακούσει. Πώς? Αφήνοντα την καθημερινότητά του, τον χρόνο του, την οικογένειά του, για να έρθει να ακούσει εσένα. Άρα από μόνο του αυτό δημιουργεί μια ευθύνη, ένα άγχος. Το λέω ξεκάθαρα. Είχα άγχος. Ποια ευθύνη? Αυτός που ήρθε να σε ακούσει, να φύγει, έχοντας κάτι αποκομίσει. Κάτι κατάλαβε, κάτι κέρδισε από όλο αυτό. Για να γίνει αυτό όμως, συνειδητοποίησα ότι πρέπει ο ομιλητής, ο εκάστοτε ομιλητής, να τα πει απλά, όσο πιο απλά γίνεται. Για να τα πει απλά όμως, θα πρέπει πρώτα να έχει καταλάβει ο ίδιος. Και τότε συνειδητοποίησα εγώ προσωπικά πόσα πράγματα νόμιζα ότι ήξερα, αλλά δεν ήξερα σε βάθος. Και κάθισα αναγκαστικά να τα μάθω καλύτερα, για να τα πω πιο κατανοητά και να τα καταλάβει και ο απέναντί μου, μου έκανε την τιμή να έρθει. Άρα, αν κάποιος χρωστάει κάτι στην προηγούμενη περίπτωση, δεν είναι το κοινό σε μένα, αλλά εγώ στο κοινό. Διότι μετά από αυτό έχω γίνει καλύτερος και σαν επιστήμονας και σαν δάσκαλος.
0: Είστε αστροφυσικός. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη επιστημονική γνώση στο δικό σας κομμάτι μπορεί να περάσει στην κοινωνία?
1: Πάντα πιστεύω ότι η φυσική νόμη δεν πρέπει να είναι προνόμιο μιας κλειστής επιστημονικής κάστας. Μπορεί πραγματικά σε ικανοποιητικό βαθμό να γίνει κτήμα σε όποιον πραγματικά το επιθυμεί και το θέλει. Και αυτή ακριβώς η σκέψη είναι ένα από τους λόγους που ετοιμάζω ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Τετραπέρατος κόσμος», που είναι, η αλήθεια είναι πιο προσιτό προς το ευρύ κοινό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρόκληση δεν είναι να απλοποιήσεις την επιστήμη. Η πρόκληση είναι να την κάνεις κατανοητή, χωρίς όμως να την προδώσεις. Θα πρέπει να είναι ο στόχος όλος μου.
0: Είπατε «Τετραπέρατος κόσμος» και εμένα ξέρει που πάει το μυαλό μου. Σε κάτι και μεγάλο, αλλά και κάτι πολύ έξυπνο.
1: Μεταφορικά, σωστό, ρε. Σωστό.
0: Δεν θέλω να μου πείτε το βιβλίο, θα το κάνουμε σίγουρα εκπομπή, αλλά μου έχει κινήσει λίγο την περιέργεια.
1: Πολύ σωστά. Ο κόσμος που εκτείνεται στα τέσσερα πέρατα, στις τέσσερις διαστάσεις.
0: Είναι και έξυπνος, είναι τετραπέρατος.
1: Σωστό. Ας πούμε ναι, θα δείξει μάλλον, θα δείξει.
0: Θα δείξει. Κύριε καθηγητά, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Αυγουστιάτικο φεγγάρι, το φεγγάρι του καλοκαιριού, και γιατί δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο φεγγάρι? Είναι οι μέρες του καλοκαιριού, είναι ο νυχτερινός ουρανός που είναι πιο φωτεινός αυτές τις μέρες?
1: Ναι, το που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι η καλύτερη εποχή του χρόνου για να γνωρίσει κανείς τον νυχτερινό ουρανό είναι το καλοκαίρι. Βέβαια, μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι και ο χειμώνας δίνει πολύ διαυγή στις νύχτες. Το ξετεροπάγουμε. Έτσι το λέμε στην πατρίδα μου στην Κίμη. Αρκεί βέβαια να απομακρυνθούμε λίγο από τα φώτα της πόλης. Μάλλον όχι λίγο, αρκετά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι η φωτορύπανση.
0: Που δεν βλέπουμε τον ουρανό.
1: Και να αφήσουμε βέβαια τα μάτια μας λίγο να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Τότε σίγουρα θα αρχίσει να μας αποκαλύπτει ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Άκρος εντυπωσιακός. Ο έναστος ουρανός, αν δεν έχει καθόλου φώτα, είναι από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα. Το πρώτο που μας τραβάει την προσοχή είναι αυτή η λευκή λωρίδα που διασχίζει τον ουρανό. Η γαλακτική οδός. Ο γαλαξίας που είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Παράλληλα, μπορούμε να παρατηρήσουμε το γνωστό τρίγωνο του καλοκαιριού, που σχηματίζεται από τρία άστρα. Τον Βέγα, ένα λαμπρό άστρο που βλέπουμε τώρα το καλοκαίρι πάνω από το κεφάλι μας, απέχει περίπου 25 έτη φωτός. Παρένθεση. Αυτό που βλέπουμε τώρα, τον Βέγα, μαθαίνουν πως ήταν πριν από 25 χρόνια.
0: Είναι κοντά τουλάχιστον, κύριε καθηγητά, 25 έτη φωτός, δεν είναι 46 δισεκατομμύρια.
1: Δίπλα μας. Στη γειτονιά μας, βέβαια.
0: Αυτό.
1: Επίσης βλέπουμε τον Ντένεπ, αυτός είναι πιο μακριά, πάνω από 2.500 έτη φωτός, που σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι τον βλέπουμε πως ήταν πριν από 2.500 χρόνια. Και ο Αλταΐρ, που είναι ο πιο κοντινός μας, περίπου 17 έτη φωτός. Το περίφημο τρίγωνο του καλοκαιριού. Είναι εύκολα παρατηρήσιμο. Αν είμαστε λίγο πιο παρατηρητικοί, θα διακρίνουμε και πλανήτες οι οποίοι ξεχωρίζουν από τα άστρα επειδή το φως δεν τρεμοπαίζει. Mm. Το φως του αστεριού τρεμοπαίζει επειδή έρχεται πολύ μακριά. Ουσιαστικά έρχεται μια φωτεινή ακτίνα. Αυτή είναι ευαίσθητη σε οποιαδήποτε διαταραχή. Αποτέλεσμα να τρεμοπαίζει. Ενώ ο πλανήτης είναι σταθερός. Επίσης το καλοκαίρι μας χαρίζει και συχνά και τους λεγόμενους διάτοντες αστέρες. Τα πεφταστέρια που λέμε, τα οποία δεν είναι παρά μικροσκοπικά σωματίδια, τα οποία εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, πυρακτώνονται λόγω της τριβής, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ας πούμε την έτσι, και εμείς βλέπουμε αυτή την πύρινη μαχαιριά. Και λέμε, πέφτει ένα αστέρι, δεν πέφτει ένα αστέρι. Ένα μικρό σωματίδιο, ήταν μικρό έως και λίγο μεγαλύτερο, που μπαίνει στην ατμόσφαιρα της Γης, παίρνει φωτιά και εμείς βλέπουμε αυτή την πύρινη μαχαιριά. Άρα, όσον αφορά το αυγουστιάτικο φεγγάρι που είπατε. Προφανώς εννοείται και τη Μαρσέλινο, έτσι. Τη Μαρσέλινο εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη θέση στη λαϊκή παράδοση αλλά και στη συλλογική μας μνήμη, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική από αυτή που πιστεύουμε. Από αστρονομικής πλευράς, η Πανσελήνος του Αυγούστου δεν είναι από μόλις μεγαλύτερη, γιατί ακούγεται και αυτό, από τις πόλεις Πανσελήνους. Αν συμπέσει με το περίγειο της τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη, γιατί όπως περιφέρεται η Σελήνη γύρω από τη Γη, υπάρχουν δύο σημεία που είναι το πιο απομακρυσμένο και το πιο κοντινό. Το απόγειο και το περίγειο. Mm-hmm. Όταν συμπέσει το περίγειο, δηλαδή στο πιο κοντινό, φαίνεται και πιο μεγάλη και πιο λαμπερή. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί και σε άλλους μήνες.
0: Και το χειμώνα.
1: Βεβαίως, και άλλους μήνες. Ακριβώς. Υπάρχει όμως και ένα πολύ ενδιαφέρον ψυχολογικό φαινόμενο. Όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά κοντά στον ορίζοντα, ο εγκέφαλός μας τη συγκρίνει ασυναίσθητα με δέντρα, σπίτια, βουνά και έτσι μας φαίνεται εντυπωσιακά μεγαλύτερη. Όταν ανέβει πιο ψηλά στον ουρανό, ενώ ουσιαστικά την βλέπουμε κάτω από την ίδια γωνία, η διαγωνιακή διάμετρος. Αυτή η διάμετρο παραμένει ίδια, ενώ η Σελήνη φαίνεται μικρότερη. Πρόκειται για μια ψευδής Σελήνης. Όχι γιατί είναι πραγματική η μεταβολή του μεγέθους της. Απλά την βλέπουμε απομονωμένη στον ουρανό, την μια περίπτωση, και μας δίνει την αίσθηση του μικρού, και κοντά στον ορίζοντα. Και συγκρίνουμε ασυναίσθητα με βουνά, σπίτια κλπ. Και την βλέπουμε μεγαλύτερη. Και ίσως εδώ βρίσκεται το πιο όμορφο σημείο. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Δεν είναι ξεχωριστό επειδή αλλάζει η Σελήνη, πιστεύω. Είναι ξεχωριστό επειδή αλλάζουμε εμείς. Το βλέπουμε μέσα από τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες, τις διακοπές μας, την ξεγνιασιά μας, ας πούμε. Περνάμε περισσότερο χρόνο στις παραλίες, στα βουνά, στους αρχαιολογικούς χώρους. Έτσι η αστρονομία συναντά την παράδοση, την ποίηση και τις προσωπικές μας αναμνήσεις. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι εξίσου όμορφο με την οποιαδήποτε αστρονομική εξήγηση.
0: Ίσως έχουμε και χρόνο να το παρατηρήσουμε.
1: Ακριβώς. Είναι η ψυχολογία μας καλύτερη. Έτσι και την απολαμβάνουμε καλύτερα.
0: Κύριε Αντωνίου, αυτό που καταλάβαμε από τη συζήτησή μας είναι σίγουρα αγαπάτε πάρα πολύ την επιστήμη σας, αγαπάτε πάρα πολύ τον ουρανό, το σύμπαν και όλα αυτά που είπαμε. Και θα ήθελα να μου πείτε, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο άνθρωπο που σκέφτεται να ακολουθήσει το δρόμο της αστροφυσικής?
1: Θα έλεγα να μην βιαστεί να αποφασίσει. Η αστροφυσική, όπως και κάθε επιστήμη, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι ένας τρόπος να κοιτάς τον κόσμο. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι να ξέρεις από την αρχή όλες τις απαντήσεις, αλλά να διατηρήσεις ζωντανό το ερώτημα του γιατί και του πώς. Η επιστήμη δεν ξεκινά από τη βεβαιότητα, ξεκινά από την περιέργεια. Και αν αυτό το στοιχείο υπάρχει μέσα του, αυτού που πραγματικά θέλει ένα αστροφυσικός, δεν το θέλει πραγματικά, δηλαδή υπάρχει αυτή η ανάγκη να καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος, τότε θα βρει και την πορεία του, θα προκύψει η πορεία της από μόνη της και θα τον οδηγήσει είτε στην αστροφυσική είτε κάπου αλλού. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι απαραίτητα ο προορισμός, αλλά η ποιότητα του ταξιδιού καμιά φορά. Η χαρά της κατανόησης, η επιμονή όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα. Και ούτε ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέδαλα. Υπάρχουν και πολλές δυσκολίες. Ειδικά όταν κάνει κανείς έρευνα και.
0: Εντάξει. Σίγουρα.
1: Είναι δύσκολα. Υπάρχουν και δύσκολες ημέρες. Και πολύ ευχάριστες βέβαια.
0: Από τη συζήτησή μας, τι να κρατήσουμε πέρα από τα 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Εκεί έχω μείνει εγώ.
1: Κοιτάξτε, αν ήθελα να μείνει κάτι, δεν είναι μια συγκεκριμένη πληροφορία ή ένα συγκεκριμένο επιστημονικό γεγονός. Θα ήθελα ίσως να είναι μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τα πράγματα γύρω μας. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι το σύμπαν δεν είναι κάτι μακρινό και αφηρημένο, αλλά κάτι μέσα στο οποίο ζούμε συνεχώς και από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Ότι ο ουρανός δεν είναι απλά ένα όμορφο φόντο, αλλά μια ιστορία, μια εξέλιξη, την οποία μπορούμε να αρχίσουμε να διαβάζουμε. Και ότι η επιστήμη δεν μειώνει το θαύμα του κόσμου, αντίθετα το κάνει πιο βαθύ, πιο συγκεκριμένο και ίσως και πιο προσωπικό. Αν λοιπόν έμενε κάτι, θα ήταν αυτή ακριβώς η αίσθηση. Ότι όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε το σύμπαν, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μέρος του. Όχι απλοί παρατηρητές, αλλά συμμετέχοντες σε αυτή την κοσμική ιστορία. Και το πιο όμορφο ίσως είναι ότι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ.
0: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε, για τις τόσο ενδιαφέρουσες γνώσεις και εμπειρίες που μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συνομιλήσουμε μαζί σας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό σας έργο και φυσικά στο βιβλίο που ετοιμάζετε, τον τετραπέρατο κόσμο.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Εύχομαι η αποσυνή μας συζήτηση να αποτελέσει μια μικρή αφορμή ώστε οι ακροατές μας να σηκώσουν το βλέμμα στον ουρανό με λίγο περισσότερο θαυμασμό και μια άλλη ματιά.
0: Τώρα κιόλας μπορούν. Ναι. Είναι βράδυ, μπορούν τώρα να βγουν έξω και να δουν τον ουρανό.
1: Γιατί είναι βέβαιο ότι κοιτάζοντας προς τα πάνω και πάντα χωρίς καμιά αλαζονική διάθεση, μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια πληρέστερη κατανόηση του κόσμου. Και πιστεύω ότι το κέρδος μας σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Αντώνης Αντωνίου, αστροφυσικός, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συγγραφέας του βιβλίου «Γενική Σχετικότητα και Κοσμολογία από τη Γεωμετρία του Χωροχρόνου στη Δομή του Σύμπαντος» από τις εκδόσεις Ζήτη, από τη Σταυρούλα Καραλήπτων στο μικρόφωνο και την Εύη Γεωργοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στη κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα μοιραζόμαστε λίγη από την εθνομουσικολογική σοφία ενός μεγάλου ερμηνευτή αλλά και μεγάλου μελετητή, μέσα από κείμενα σε δίσκους που έχει επιμεληθεί ο ίδιος. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Δίσκοι σε επιμέλεια του Θανάση Μωραϊτή.

Εξομολογείται ο Θανάσης Μωραΐτης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε αρβανιτοχώρη. Η γιαγιά μου δεν ήξερε καν ελληνικά. Μιλούσε μόνο τα αρβανίτικα. Οι γονείς μου, αρβανίτες κι αυτοί, μιλούσαν όμως και τα ελληνικά. Στο δημοτικό σχολείο είχα πρόβλημα. Μπέρδευα τις ελληνικές λέξεις με τις αρβανίτικες. Άκουγα στα πανηγύρια τους πλανόδιους οργανοπαίκτες που δούλευαν με χαρτούρα και έβλεπα με μια μικρή συμπάθεια τις τραγουδίστριες. Εκεί, σε αυτά τα πανηγύρια, πρωτάκουσα μερικά αρβανίτικα τραγούδια με παραδοσιακή ορχήστρα, που τα είχα ακούσει από τη μάνα μου ή από συγγενείς σε διάφορα γλέντια. Στα 13 μου χρόνια βρέθηκα στην Αθήνα, ακολουθώντας τη μοίρα των γονιών μου, την εποχή γύρω στα 1970, όταν ήταν στο κορύφωμά της η εσωτερική μετανάστευση. Ξεκινήσαμε με την Αρκούδα του Μίκη, σε ερμηνεία Θανάση Μωραΐτη. Στη συνέχεια, «Ο Μπούκουρα Μόρε» από τα αρβανίτικα τραγούδια.

και συνεχίζει η αφήγηση του Μωραΐτη στο δίσκο Αρβανίτικα Τραγούδια. Πέρασε ο καιρός και βρέθηκα να ασχολούμαι σοβαρά με τη μουσική. Ανάμεσα σε μουσικούς και συνθέτες, γνωρίζομαι με τον ερευνητή και συγγραφέα Αριστίδη Κόλλια, ο οποίος ασχολιόταν με τη συλλογή και μελέτη των αρβανίτικων τραγουδιών της Ελλάδας και της Κάτω Ιταλίας. Έμελε συνεργασία. Το υπάρχον υλικό μας ξύπνησε άλλο τόσο. Μαζί με τον Κόλλια αρχίσαμε να εργαζόμαστε συστηματικά, ο καθένας στον τομέα του. Ο Δημήτρης Λέκας είναι ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς της γενιάς του και γνώστης των διαστημάτων της αρχαίας ελληνικής μουσικής, με βάση τα οποία έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να τραγουδηθούν τα αρβανίτικα τραγούδια. Κάπως έτσι, μετά από δουλειά 2 χρόνων και με την ηχογράφηση των τραγουδιών και την έκδοσή τους σε 2 δίσκους, φροντίσαμε ώστε κάποιες αστείες απόψεις περί μειονοτήτων που εμπόδιζαν τόσα χρόνια να παρουσιαστούν αυτά τα τραγούδια να καταχωριστούν στο κεφάλαιο «Βλακίες». Το λόγο έχει η μουσική.

Πέρασαν πολλά χρόνια από την πρώτη συναυλία που έγινε το 1986 στο θέατρο Ορφέας στην Αθήνα, με αρβανίτικα τραγούδια από την Ελλάδα και την Κάτω Ιταλία. Τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν τότε μου τα είχε εμπιστευτεί ο ερευνητής Αριστίδης Κόλλιας και τη μουσική επεξεργασία είχε κάνει ο Δημήτρης Λέκας. Από τότε ασχολούμαι και με την καταγραφή αρβανίτικων τραγουδιών σε πολλά μέρη της Ελλάδας και της Κάτω Ιταλίας, όπου ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν και τραγουδούν σε αυτή τη γλώσσα. Το ιδιαίτερο ύφος που διαπνέει τα αρβανίτικα τραγούδια, εξηγεί ο Μωραΐτης, συνδέεται με την υπερηφάνεια, τον αδρό χαρακτήρα, την πείσμονα διάθεση των αρβανιτών να διαφυλάξουν την παράδοσή τους. Δωρικά, απέριτα, δίχως μυρολατρική ροπή, ακόμα και όταν η διάθεσή τους λυπάται. Οι ρυθμοί των τραγουδιών είναι σκληροί και γωνιασμένοι. Οι χοροί, Τσάμικος, Καλαματιανός, Συρτός, Καγγέλη, είναι λεβέντικοι, αυστηροί και βραχώδεις, με έντονη τη στεριανή διάθεση.

Αν η μουσική είναι δέντρο, η μουσική με όμικρον γιώτα σίγουρα είναι τα φύλλα του, εξηγεί ο Μωραΐτης. Ανασύροντας και μελετώντας αυτά τα τραγούδια, προσπαθώ να ανιχνεύσω από πού πίνει νερό και πώς τρέφεται, έως πού φτάνουν οι ρίζες της. Έτσι, θα υποψιαστώ για αυτό που περιέχω και θα αναγκαστώ να αναζητήσω πολιτιστική αυτογνωσία και ιστορική συνείδηση. Απομένει βέβαια ο τρόπος που θα τραγουδηθούν, που θα παρουσιαστούν. Από αυτό το σημείο αρχίζει η δική μου κατάθεση, που έχει για παρανομαστεί την άποψη ότι η παραδοσιακή μουσική δεν είναι ρούχο να το βάλουμε στην ντουλάπα και να του ρίξουμε ναφθαλίνη για να διατηρηθεί. Είναι φαινόμενο δυναμικό. Επομένως, ως μουσικός πρέπει να λάβω σοβαρά υπόψη τη σύγχρονη πραγματικότητα, προβάλλοντας την αυθεντικότητα και μέσα από σύγχρονα εκφραστικά μέσα. Στη συνέχεια, η Αφροδίτη Μάνου τραγουδάει ένα μικρό αριστούργημα από το δίσκο «Αρβανίτικα τραγούδια» από την κάτω Ιταλία και την Ελλάδα.

Διαβάζουμε από τον δίσκο «Ο Θανάσης Μωραΐτης» τραγουδά ανέκδοτα λαϊκά τραγούδια του Δημήτρη Ατραΐδη. Ο Δημήτρης Ατραΐδης γεννήθηκε στον Κασαμπά, μια κομμόπολη κοντά στη Σμύρνη, το 1900. Παιδί αγροτικής οικογένειας, ήταν και ο ίδιος γεωργός έως το 1922, όμως είχε ήδη γίνει γνωστός στην περιφέρεια ως εξαιρετικός τραγουδιστής. Στην Ελλάδα ήρθε το 1923. Το 1924 έμαθε σαντούρι κοντά στον μικρασιάτη μουσικό Βαγγέλη Σαλάβαρη. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς άρχισε να εμφανίζεται ως τραγουδιστής και μουσικός. Από τότε μέχρι το θάνατό του, το 1970, δεν σταμάτησε να δουλεύει με κάθε είδους λαϊκό συγκρότημα. Ο Ατραΐδης πρωτοπαρουσιάστηκε στην ελληνική δισκογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 20. Το όνομα του Ατραΐδη αναγράφεται σε τουλάχιστον 28 δίσκους 78 στροφών και σε 2 δίσκους 45 στροφών που χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 20 ως τις αρχές της δεκαετίας του 50.

Τα δισκογραφημένα τραγούδια του Ατραΐδη, παρατηρεί ο Θανάσης Μωραΐτης, χωρίζονται χονδρικά σε τρεις κατηγορίες. Τους αμανέδες, τα νεοδημοτικά σε ρυθμούς συρτούς, καλαματιανούς και τσάμικους και τα ρεμπετοειδή, δηλαδή χασάπικα, ζεϊμπέκικα και τσιφτετελιά. Εκτός από τα δισκογραφημένα τραγούδια, ο Δημήτρης Ατραΐδης είχε στο συρτάρι του γύρω στα 60 τραγούδια, πρόχειρα ηχογραφημένα ή γραμμένα σε νότες, υλικό που παραδόθηκε στο Μάρκο Δραγούμη το 1970 από την κόρη του Ατραΐδη. Τον Ιούλιο του 1994 τραγούδισα 13 από αυτά τα ανέκδοτα τραγούδια με την επιμέλεια του Μάρκου Δραγούμη σε συναυλία που έγινε σε συνεργασία με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο θέατρο Εξονή στη Γλυφάδα. Τον Ιανουάριο του 1996 τα ηχογραφήσαμε μαζί με άλλα 14 τραγούδια, επίσης ανέκδοτα, με ενορχήστρωση του Γιάννη Ιωάννου και όλα μαζί κυκλοφόρησαν σε ένα διπλό CD, πάντα με την επίβλεψη και επιμέλεια του Μάρκου Δραγούμη.

Το 1991, θυμάται ο Μωραΐτης, ο Μάρκος Δραγούμης μου χαρίζει το ανάτυπο «Μουσική Αποστολή στη Σαμοθράκη το 1961». Μαζί μου δίνει μια κασέτα η οποία περιλάμβανε σχεδόν όλες τις ηχογραφήσεις που είχε κάνει στη Σαμοθράκη μαζί με το φίλο του Νίκο Σορούλα. Στην γραπτή αφιέρωση, ανάμεσα σε άλλα, μου γράφει τη φράση «Με την ευχή κάποτε να τα τραγουδήσεις». Είδα τις νότες, άκουσα και ξανάκουσα την κασέτα, δεν μου είπαν τίποτα τα τραγούδια. Αμέσως μετά εκδόθηκε και το βιβλίο του «85 δημοτικές μελωδίες από τα κατάλοιπα του Νικολάου Φαρδί». Μου ζήτησε να το δω, να επιλέξω κάποια τραγούδια και να τα τραγουδήσω. Ούτε και αυτά μου είπαν τίποτα. Όμως, από τότε που πρωτοδιάβασα το «Μέγα Θεωρητικών της Βυζαντινής Μουσικής» του Χρυσάνθου, το σώμα μου ποτίστηκε με τη φράση «Πολλά κιστά μέλη, τα οποία το πρωί αηδιάζουσιν των ακροατήν, το εσπέρας ιδίνουσι των αυτών». Έτσι, έδωσα όλο το προαναφερόμενο υλικό στον φίλο και συνεργάτη Χρήστο Τσιαμούλη, μήπως και καταπιανόταν εκείνος με αυτά. Ακολούθησε η χειρή σιωπή.

Το 2001, ο αρχαιολόγος Δημήτρης Μάτσας μου ζήτησε να αναλάβω την παραγωγή και την έκδοση ενός CD στο οποίο θα τραγουδούσα τα προαναφερθέντα τραγούδια από τις καταγραφές του Νικολάου Φαρδί. Ειδού το αποτέλεσμα. Βλέπω την αφιέρωση του Μάρκου, θυμάμαι την πρώτη εντύπωση που μου έκαναν τα τραγούδια και ντρέπομαι. Ακούω τις υπέροχες και μοναδικά ευγενικές φωνές, τις βουτυγμένες στο ήθος ερμηνείες του Χρόνια Ιδονίδη, της Δόμνας Αμίου, αλλά και της νεότερης Κατερίνας Παπαδοπούλου, καθώς και τα ελεγιακά παίξήματα των μουσικών με την καθοδήγηση του Σοκράτη Σινόπουλου, ενός από τους σπουδαιότερους μουσικούς της γενιάς του, και καμαρώνω. Χρειάζεται κανείς περισσότερα για να νιώθει μονίμως μαθητής, αναρωτιέται ο Μωραΐτης στο δίσκο «Κατά μεσιός στη θάλασσα».

Στιλέρο ξημερώνει και σουρουπώνει με τραγούδια. Με αυτά βγαίνει ο ήλιος, με αυτά χάνεται, γράφει ο Θανάσης Μωραΐτης στο CD της Λέρο στα τραγούδια. Ο ένας σκοπός διαδέχεται τον άλλον και όλοι μαζί υποδέχονται τη ζωή. Καράβι που έρχεται και φεύγει, που ξανάρχεται και πάλι φεύγει. Κάθε σκοπός είναι προορισμένος να εκφράσει μόνο ένα πράγμα, το μοναδικό χρώμα της κάθε στιγμής της ζωής των ανθρώπων. Του έρωτα και της αγάπης, του γλεντιού, του γάμου, του αυτοσαρκασμού, του ύπνου, της ξενιτιάς και του θανάτου. Οι χοροί που συναντούμε στη Λέρο είναι Λέρικος ή Σταυρωτός, Συρτός, Καλαματιανός, Σύρμπα, Μπάλος, Σούστα, Τατρία, Μηχανικός, Πασουμάκι, τρεις κοπτικοί χοροί, Σκούπα, Πιπέρι, Ευζωνάκια και ακόμα Ζεϊμπέκικα και Καρσιλαμάδες.

Οι ευγενικοί και περήφανοι ήχοι που χύνονται στα αυτιά μας από την απεραθήτικη μουσική παράδοση και τους εκφραστές της, μουσικούς και τραγουδιστές του CD «Τα απεραθήτικα» είναι το λιγότερο καλοδεχούμενοι. Ας αναλογιστεί κανείς την ηχητική φτηνοβαρβαρότητα που σχεδόν κυριαρχεί στις μέρες μας, προειδοποιεί ο Μωραΐτης. Μερικές φορές μάλιστα προκύπτει και από τους γνήσιους φορείς αυτής της παράδοσης. Εν ονόματι της παλαιότερης και μοναδικής έκφρασης ντόπιων μουσικών οικογενειών, κυριολεκτικά μετατρέπουν το ωραίο σε κάλπικο, με τη διόλου ευκαταφρόνητη δικαιολογία ότι αυτά θέλει ο κόσμος. Άρα δεν απομένει παρά να εκφράσουμε δημόσια το ηχηρό ευχαριστώ στην ομάδα που φρόντισε να μας χαρίσει απλόχερα την ανεπιτίδευτη ομορφιά της απεραθήτικης μουσικής παράδοσης.

Το παίξιμο του βιολιού από τον Γιάννη Ζευγόλη, έναν από τους σημαντικότερους εκτελεστές της παραδοσιακής μας μουσικής, μας φέρνει τις μυρωδιές του κεριού, του ξεχασμένου από θεούς και ανθρώπους ξοκλησιού της Νάξου. Ο Ζευγόλης μεταφέρει ατόφια και αναλύωτα τα πανάρχια ακούσματα της μουσικής του Αιγαίου, ενώ ταυτόχρονα παίζει με δεξιότητα, με συνέπεια ύφους, όλα τα είδη της ευρωπαϊκής μουσικής, χωρίς να συγχαίει τους δύο μουσικούς πολιτισμούς και χωρίς να υστερεί είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Η φωνή και ο τρόπος της κούλας κληρονόμου σιδερεί, σεμνός, λιτός και απέριτος, εντελώς έξω από την επικρατούσα άποψη περί τεχνικής και ερμηνείας του τραγουδιού γενικά, είναι μια σταγόνα δροσιάς στη ζωή μας. Η βασίλισσα των Κυκλάδων νήσων, Νάξος, μας χαρίζει το μέλι της.

Με το χραμάκι απεραθήτικο και την κούλα κληρονόμου σιδερή, φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα τιμήσαμε τη συνεισφορά του Θανάση Μωραΐτη, που εκτός από εξαίρετος ερμηνευτής, είναι και επιμελητής πολύ σημαντικών μουσικών εκδόσεων. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με το Σαντιάγκο, που πολύ αγαπάμε εδώ στο Greek Music Express για αυτή την ταξιδιάρικη αίσθησή του. Και βεβαίως να εκφράσουμε και τις ευχαριστίες μας στον Θανάση Μωραΐτη, που εδώ και πολύ καιρό μας έχει εμπιστευτεί τα μουσικολογικά του κείμενα. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πολεμό.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ, στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα μπορούσαμε να είμαστε και σε μια παραλία βέβαια και να εκπέμπουμε από εκεί, αλλά οι συνθήκες, δηλαδή οι υποδομές, μας θέλουν να είμαστε στο στούντιο. Κώστας Κυριακάκης, ο τεχνικός μας εδώ, έχει την επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστώ θερμά. Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και στο μικρόφωνο. Μουσικές, ωραίες ελληνικά τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα και θα περάσουμε ένα υπέροχο δίωρο. Ένα δίωρο Κυριακής που σίγουρα θα τραγουδήσουμε, σίγουρα θα ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας και το ραδιόφωνο έχει αυτή τη δύναμη να μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με τη φαντασία να φτιάξουμε τη δική μας διαδρομή όπου και αν είμαστε. Όπου και αν είμαστε, ακόμα καλύτερα να είμαστε με αγαπημένους ανθρώπους ή σε ένα παράθυρο ανοιχτό κοιτώντας έναν υπέροχο ορίζοντα που υπόσχεται τι περισσότερο. Υπόσχεται μια ωραία συνάντηση και πέντε ωραίες κουβέντες ανάμεσα σε ένα, σε δύο, σε τρεις ανθρώπους.

Ο κόσμος του καλοκαιριού. Ο κόσμος του καλοκαιριού είναι ένας άλλος κόσμος. Η κουβέντα έχει μια άλλη διάσταση. Τα λόγια ακούγονται πολύ πιο καθαρά. Οι ήχοι πιο ξεκάθαροι. Το φλερτ, ο έρωτας πάνε και έρχονται. Πάντα με φόντο έναν ήλιο, ένα ηλιοβασίλεμα. Το γαλάζιο, το κύμα, τον αφρό, αυτά τα πουλιά της θάλασσας, τα θαλασσοπούλια λοιπόν, είναι ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος του καλοκαιριού. Όσο μπορούμε να το κρατήσουμε απείραχτο από τις εισβολές, τις μαζικές, γιατί άλλο ο κόσμος και άλλο η εισβολή του πλήθους. Η εισβολή είναι κάτι απότομο, κάτι που διαταράσσει. Κάποιες γωνιές, κάποιες στιγμές ο κόσμος είναι εφάνταστος και είναι λυτρωτικός. Κάποιες άλλες όμως στιγμές, και εδώ χρειάζεται μια πολύ λεπτή ισορροπία, ο κόσμος μπορεί να γίνει βάρος και να αποτελέσει ένα εμπόδιο στην ανατένιση των σκέψεων, του μέλλοντος, των επιθυμιών μας και γενικότερα του κλίματος του καλοκαιρινού.

Και βέβαια η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό, και αυτό είναι το ζητούμενο, είναι ένας προορισμός, ένας κοινός τόπος που είναι ο τόπος της ανεμελιάς. Εκεί κάπου μπορεί κανείς πραγματικά να αισθανθεί τις ακτίνες του ήλιου να περνούν από πάνω του όσο πιο απαλά γίνεται, δηλαδή να τον τραβούν στην ανεμελιά. Ο χαμένος χρόνος εδώ είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του καλοκαιριού. Δεν μπορείς να μην χάσεις το χρόνο. Δεν σου επιτρέπεται μέσα στο καλοκαίρι να μην χάσεις αυτό που όλο το χρόνο προσπαθείς να πιάσεις, είτε καταφέρνεις είτε όχι. Εδώ όμως αδιαφορείς για τα αποτελέσματα και χαίρεσαι την ελευθερία σου.

πάρτι ρε φούνε. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριές αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινε. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

Διαβάτης πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στο καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στο καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι.

Η ανεμελιά λοιπόν, ο χαμένος χρόνος, η αγάπη, η φροντίδα είναι στοιχεία που απελευθερώνονται περισσότερο την περίοδο του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που λέμε ελευθερία, δηλαδή να μη σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος, ας το πω έτσι κάπως πιο χαλαρά, να μη σε νοιάζει πώς θα παρουσιαστείς, να αφήνεις τον εαυτό σου πιο ελεύθερο, σαν να κάνεις μια δημόσια ψυχανάλυση, αλλά με τον εαυτό σου, όχι για να σε ακούσει κάποιος, αλλά για να μπορέσεις εσύ καταρχήν να εντοπίσεις πού βρίσκεται το κέντρο της φωνής σου, της σκέψης σου, της επιθυμίας σου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα το καλοκαίρι γίνονται πολύ πιο άνετα, σαν το σώμα να θέλει να πετάξει και σαν αν βρεθεί ένα άλλο δίπλα χέρι να συμβάλλει σε αυτό το πέταγμα και η ένωση των δύο σκέψεων, των δύο πλασμάτων αυτών να φέρουν ένα διαχρονικά δυνατό αποτέλεσμα, να γεννηθεί ένας έρωτας και το καλοκαίρι οι έρωτες γεννιόνται πολύ πιο εύκολα και βαδίζουν πολύ πιο δυνατά αν και εφόσον το φόντο έχει βοηθήσει με ειλικρίνεια τα πράγματα, αν και εφόσον η επιθυμία η δική μας και η επιθυμία του άλλου συναντιόνται σε ένα ορίζοντα όπου δεν θα μείνει μόνο το καλοκαίρι στο βάθος, θα μείνει μια άχρονη σχέση αλλά πολύ δυνατή διαχρονική σε ό,τι αφορά κυρίως αυτό που λέμε στοχασμό στο μέλλον και ωραίες κουβέντες στο αντάμωμα της τελευταίας περίοδου της ζωής. Το καλοκαίρι είναι ένας δρόμος προς τα εκεί, δηλαδή προς τη μεγάλη και μακρά συνάντηση.

Ο έρωτας λοιπόν το καλοκαίρι είναι μπαμ και κάτω που λέμε. Δηλαδή εκεί σε βρίσκει στο μυαλό, σε βρίσκει στην καρδιά, σε ξαπλώνει στο χορτάρι και μπορεί και να σπαρταράς από ένα φανταστικό τοπίο πρόσωπο που έρχεται στο μυαλό ή σε ακουμπάει με τη φαντασία και εσύ έχεις αναγνωρίσει εκεί τη μεγάλη επιθυμία της ζωής. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει ούτε λογική ούτε χρόνος. Το καλοκαίρι είναι στο φόντο, αλλά δεν μιλά, σε αφήνει να το ζήσεις προς άγνωστη κατεύθυνση, άγνωστη εποχή, αλλά αυτή την άγνωστη εποχή μπορεί να την διαμορφώσει όμορφα ως σκηνικό ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.

Τα καλοκαίρια λοιπόν μένουν στη μνήμη. Είναι ένα πέρασμα μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Είναι σαν να μεταναστεύει ο ίδιος ο άνθρωπος από τόπο σε τόπο. Ο ένας τόπος είναι μια καθημερινότητα που αρχίζει να μπερδεύει με τις εποχές. Ο άλλος τόπος είναι ο τόπος αυτός που αφήνεσαι μέσα στο χρόνο αδιαφορώντας γι' αυτόν, και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι και χρόνος να συμφιλειωθούν ποτέ. Είναι υπαρκτά και τα δύο, αλλά το καλοκαίρι αποδιώχνει τον χρόνο όπως ο άνθρωπος θέλει να κρατάει στη μνήμη του όλα τα όμορφα και να ξεχνά ως διαμαγείας πολλές φορές αυτά που τον βαραίνουν, και το καλοκαίρι θέλει οπωσδήποτε να είναι διάφανο και οι επιθυμίες, ακόμα και αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί, να είναι στον ορίζοντα σαν να περιμένουν στην ώρα τους με υπομονή αλλά και ελπίδα και, γιατί όχι, με αισιοδοξία.

Και βέβαια το καλοκαίρι είναι και ένας χώρος χρονικός, όπου κάπου η ξενιτιά είναι σαν να πλησιάζει μετά το Σεπτέμβρη, σαν δηλαδή να πρέπει να φύγει κανείς να ταξιδέψει κάπου εκεί, δηλαδή προς το τέλος του καλοκαιριού, για να ξαναδεί τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Και βέβαια το ξημέρωμα εκεί και μετά αρχίζει πια να υπάρχει μια ευδιαθεσία τέτοια που δημιουργικά να προσφέρει την τάση της φυγής πιο άνετη σε όποιον το επιθυμεί. Ανανεωμένη λοιπόν, απαλλαγμένη από το βάρος του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά την χορταστική περίοδο αυτή και σε ό,τι αφορά την κατανόηση του κλίματος, του ήλιου, αυτή όλη τη φροντίδα των χρωμάτων, τα αφήνουμε λοιπόν πίσω και κοιτάμε κάπου προς το τέλος του καλοκαιριού να αποχαιρετήσουμε διακριτικά το καλοκαιράκι, απαραίτητο για να μπορέσουμε να το ξανασυναντήσουμε στα επόμενα βήματά μας και να έχουμε κάτι να του ψιθυρίσουμε, κάτι να του πούμε δηλαδή. Να του πούμε τουλάχιστον ένα ευχαριστώ που μπόρεσα και έζησα ακόμα ένα καλοκαίρι και ήταν τόσο όμορφο.

Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ Θέμης Οδαμίτης επέλεγε την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης και ακούμε τραγούδια από διαφορετικές περιόδους. Το ελληνικό τραγούδι είναι γεμάτο καλοκαίρια. Είναι γεμάτο ταξίδια και βέβαια ως καλοκαίρι και ταξίδι είναι πάρα πολύ κοντά σαν έννοιες. Δεν θα μπορούσε το ταξίδι να έχει καλύτερο σύντροφο από το καλοκαίρι. Λοιπόν, τραγούδια από το χώρο του λαϊκού, μέρους του χώρου του λαϊκού τραγουδιού, μουσικές και τραγούδια ερωτικά, απαλά, μελωδικά. Και το καλοκαίρι, επειδή είμαστε και σε μια χώρα που βιώνει τα καλοκαίρια και επειδή πολλοί ζηλεύουν αυτή τη χώρα για την καλοκαιρινή της πλευρά, δεν μπορεί παρά να τραγουδηθεί, δεν μπορεί παρά να μελοποιηθεί, να γραφτούν κείμενα πολλά. Εδώ δεν θέλαμε σήμερα να ακούσουμε πολλά λόγια, θέλαμε να ακούσουμε πολλά και ωραία τραγούδια.

Οι ήχοι του καλοκαιριού έχουν και αυτή μία διαφάνεια, έχουν μία άλλη ακουστική διάσταση. Είναι η ήχη του αέρα, η ήχη του ανέμου. Το άνεμος είναι καθοριστικός παράγων του καλοκαιριού, ειδικά στα νησιά μας. Είναι η ήχη της θάλασσας, είναι η ήχη της ποίησης, η οποία ποίηση γίνεται πιο κατανοητή σε ό,τι αφορά

όλο αυτό το περιβάλλον του καλοκαιριού, γιατί είμαστε κοντά σε ένα άδειο τοπίο, είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Και η θάλασσα μπορεί να είναι και βαθύστερνη, αλλά να είναι και βιολετιά. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, να συνδυάζει όμορφα το βουβί με το βουερί. Πάμε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, βαθύ γάλαζη, να χαρούμε ένα καλοκαίρι ακόμα με πολλά και ωραία τραγούδια.

Ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού είναι η αφή, είναι το χάδι, είναι να κουμπίσεις την αγαπημένη σου, τον αγαπημένο σου, τους αγαπημένους σου γενικότερα, στον ώμο, στην πλάτη, να νιώσεις την αλμύρα του κορμιού, του κάθε κορμιού που είναι ξεχωριστό και που έχει να δώσει τη δική του θερμοκρασία, τη δική του ανταπόκριση, τη δική του μαγεία, τη δική του, γιατί όχι, επιτρέψτε μου, σαγίνη. Το χάδι λοιπόν, που φέρνει και χαρά, που φέρνει και μια χαρμοσύνη, μια αγαλίαση άλλου τύπου, είναι μέσα στο καλοκαίρι μια άλλη κατάσταση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη εποχή αυτό που λέμε η αφή μας να είναι σε δράση και κυρίως καμιά φορά, που είναι πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ όμορφο, να υπάρχει και ένα ξελόγιασμα. Πάρτε το και βάλτε το όπου θέλετε εσείς, αρκεί η εικόνα και το αποτέλεσμα να αναδύουν μια μοναδική παράξενη ομορφιά.

Η ειδονή του καλοκαιριού είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Είναι ήπια εκεί που μπορεί να είναι ήπια. Μοιάζει σαν θρηματισμένο γυαλί εκεί που δεν μπορεί κάπως να κάνει ένα βηματάκι που είναι έτσι μέσα σε ένα κλίμα προετοιμασμένο γι' αυτό. Μια κατάσταση δηλαδή ήμερη και μια ηχητική, διακριτική, βαθιά, αλλά ξεκάθαρη ηχητική κατάσταση. Σαν να λέμε ένας ολόκληρος κόσμος μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε ένα άγγιγμα, άγγιγμα που μπορεί να είναι αφενός γήινο, αφετέρου αέρινο και κυρίως βαθιά, βαθιά καλοκαιρινό. Δηλαδή, ανεξερεύνητο και θολό με το δικό του τρόπο, που όμως κάπου μπορεί να αποκαλύψει πολλά και κρυμμένα μυστικά.

Το φως. Αυτό το φως λοιπόν του καλοκαιριού, για το οποίο έχουν τόσοι και τόσοι μιλήσει και είναι ένα ξεχωριστό φως, ένα φως ελπίδας, εγκαρτέρησης πολλών πραγμάτων που νομίζουμε ότι θα έρθουν ή που αισθανόμαστε, αλλά ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του καθένα και να πει ότι αυτό δεν θα γίνει? Όταν το μυαλό σχεδιάζει τόπους φωτός, τότε τα πράγματα αρχίζουν όλα να γίνονται πολύ πιο όμορφα και πιο αποτελεσματικά. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, αρχίζει να αχνοφαίνεται το φως της ίδιας της ζωής.

ψήφιες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

Και βέβαια να μην λησμονήσουμε να πούμε για τα υπέροχα νησιά μας, τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε, διότι πλέον έχουν μπει στο χάρτη και στον προορισμό. Θα μου πείτε, είναι κακό αυτό? Δεν ξέρουμε αν είναι κακό ή καλό, αλλά το μέγεθος του κάθε νησιού είναι λίγο συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, αν έχεις 10 δωμάτια να φιλοξενήσεις 500 ανθρώπους. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα και με προσοχή πρέπει να προστατεύσουμε τα νησιά μας. Αυτό το πολύτιμο αγαθό που μας δόθη στη διαδρομή, στην πορεία, από τη φύση, από όπου θέλει ο καθένας, από το Θεό, δεν ξέρω, ότι ο καθένας όπως θέλει ας το διαβαθμίσει, είναι ένα μοναδικό δώρο, το οποίο αν το χάσουμε, χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού. Αφού του καλοκαιριού που τίμησαν, που δόξασαν τόσοι και τόσοι περιηγητές, τόσοι και τόσοι ταξιδιώτες, λογοτέχνες, φιλόσοφοι, στοχαστές και άλλοι, και κυρίως σπουδαίοι φιλέλληνες. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε τελείως στην τύχη του. Θα μου πείτε τι να κάνουμε. Ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, να συζητάμε, να βρισκόμαστε, να προστατεύουμε και να διαφυλάττουμε αυτή την πολιτιστική, την περιβαλλοντολογική κληρονομιά που μας εδόθη και που είμαστε υπεύθυνοι φυσικά να την παραδώσουμε όσο πιο όμορφη και πιο αυθεντική μπορούμε στους επόμενους που έρχονται.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, εδώ ακούσαμε πολλά τραγούδια για το καλοκαίρι. 2-3 εκπομπές για το καλοκαίρι δεν φτάνουν, αλλά τις κάνουμε. Τις κάνουμε γιατί υπάρχουν καταρχήν πολύ ωραία λόγια, ποίηση, τραγούδια, σκέψεις, επιθυμίες, ξενιασιά, τάση φυγής απαραίτητη. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι γεννά την επιθυμία να το τραγουδήσουμε, να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε. Γι' αυτό και εμείς εδώ κάνουμε κάποιες εκπομπές με θέμα το καλοκαιράκι. Και είπαμε καλοκαιράκι, το λέμε χαϊδευτικά, γιατί θέλουμε να μας παρηγορήσει εκεί που χρειαζόμαστε και θέλουμε να το αγκαλιάσουμε εκεί που επιθυμούμε. Καλοκαιράκι λοιπόν, και Θέμης Ζωδαμίτης την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και μαζί μου εδώ τεχνικός μας, τον οποίο ευχαριστώ θερμά, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, εδώ στο στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Με τη φωνή της Ελλάδας λοιπόν, στον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες, σε απίθανα μέρη, σε πόλη, σε κράτη, μέσα από δίκτυα, πλατφόρμες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, erteco.gr, Netflix για τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, και ευχαριστούμε πολύ πολλούς φίλους που μας ακούν και μαθαίνουμε και επικοινωνούν μαζί μας και μας κάνουν να νιώθουμε πολύ πιο όμορφα, μοιραζόμενοι κάποια πράγματα που το ραδιόφωνο, μόνο το ραδιόφωνο, μπορεί να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Να σου πει πώς ξαναρχίζει κανείς. Κάθε φορά ξαναρχίζεις, έστω κι αν δεν το παραδέχεσαι. Κάθε φορά την πατάς, μπουρδουκλώνεσαι, πέφτεις, χτυπάς, άλλοτε πολύ, άλλοτε λίγο. Νιώθεις την προδοσία να σε διαλύει, συνειδητοποιείς για ακόμα μια φορά την ανθρώπινη αλαζονία. Ξαναδιαπιστώνεις πως λίγοι σκέφτονται τους άλλους και ακούνε τους γύρω τους πραγματικά. Αγνοείς και σε θυμώνουν τα πρόσεχε, ιδίως όσα δεν συνοδεύονται από αντικείμενο προσεχετή. Και μετά, θες δε θες, ξαναρχίζεις. Μ' όσα σου μάθε η ζωή, όσα η μαμά σου